Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Κατέβα ρε Νίκο, κατέβα από το αμαξάκι για να χωρέσει και ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, η Ρένε Βλαχοπούλου και ο Κώστας ο Βουτσάς. Μπήκαμε εμείς πρώτοι μέσα στο αυτοκίνητο, πού να μπουν οι υπόλοιποι.
1: Πολύ ωραία το έθεσες, πολύ ωραία το έθεσες και θα πούμε πολλά τραγούδια σε αυτή τη διαδρομή μας, τη ραδιοφωνική Μπάμπη από τις 6 μέχρι τις 9, σαν να είμαστε σε παλιά ελληνική ταινία.
0: Μα τα τραγούδια που επιλέγεις Νίκο προς αυτό, μας βάζουν σε εκείνο το... Το παλιακό, το αντίκα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος προσπαθώντας να κατέβουν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
1: Όχι. Έκανες ανάμιξη τώρα δύο ταινιών. Έκανες ανάμιξη του Μερικοί το προτιμούν κρύο.
0: Μπράβο. Με το Βουτσά και το συγκρότημα με το Boy. Και το κάτι να καίει. Εγώ θέλω το κάτι να καίει. Τι αυτοκίνητο οδηγούσε
1: εκεί. Το κάτι να καίει οδηγούσε ο Αλέκος ο Τζανετάκος οδηγούσε από την παρέα. Ένα παλιό έτσι. Κάτι μεταξύ Ντεσεβό και
0: όχι, όχι. Σε ποια ελληνική ταινία ήταν ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος οδηγός με τις αδερφές του?
1: Εκείνο ήταν το «Μερικοί το προτιμούν κρύο» που είχε την αντίκα.
0: Και πήγαιναν οι άλλοι από γύρω τα άλλα τα αυτοκίνητα και αυτός συνευρίαζε και τους έκανε ρέματα.
1: Αφήστε μας, αδειάστε μας τη γωνιά.
0: Λες και έχουμε γίνει επιβάτες μιας τέτοιας διαδρομής, Νίκο. Και κρύβει πολύ μαγεία αυτή η διαδικασία που με ένα τραγούδι όπως αυτό το οποίο επέλεξες, ειλικρινά γινόμαστε συνοδοιπόροι όλων αυτών που έκαναν τα βράδια μας, τα Σαββατιάτικα, κάθε Σάββατο στις 10 για εμάς τους παλαιότερους. Χαρούμενους ρε παιδάκι μου,
1: με
0: χαρούμενους,
1: τέτοια τραγούδια μένουμε πάντα παιδιά. Και μόλις ακούσαμε την υπέροχη, την αγέραστη, να είναι καλά, τη Γιωβάνα, ένα τραγούδι του Σπύρου.
0: Για να λες αγέραστη, φαντάζομαι είναι 96-97 τώρα.
1: Η Γιωβάνα είναι μεγάλη, αλλά η γυναίκα είναι αγέραστη. Την είχαμε δύο φιλοξενούμενη Μπάμπη και στο μουσικό κουτί με τον Πορτοκάλουλου και την Μόρφη. Λοιπόν,
0: η αγέραστη.
1: Όσο ήταν η Μόρφη στην ΕΡΤ και έκανε σωστά πράγματα, και όχι τώρα που έχει πάει εκεί πέρα και κάνει κάτι.
0: Τσιριμπίμ
1: τσιριμπόμ.
0: Για να γίνουμε πάλι από την ελληνική ταινία. Τι είμαστε, τίποτα τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Λοιπόν, το τραγούδι όμως δίνει σύνθημα. Και όμως υπάρχει χαρά, παιδιά, μέσα στις κοτούρες μας, ακόμη και στο πρωινό, τον ίδρωτά μας εκεί που ξυπνάμε και τρέχουμε για να πάμε στη δουλειά τώρα το πρωί. Ας πούμε, εντάξει, κατηφής. 5 ώρα το πρωί, το ξημέρωμα, περνάς όμως τι σου είναι η άνοιξη. Περνάς και μοσχοβολάνε οι αγγελικές.
0: Μοσχοβολάνε
1: τα για σε μια. Φυσικά! Και αμέσως φτιάχνει διάθεση.
0: Νίκο, κοντοστέκομαι. Σας λέω, φίλες και φίλοι, ότι βγαίνοντας από το σπίτι, προσπαθώ και κοιτάζω πρώτα τον ουρανό να δω τι γίνεται με τα αστέρια, αν τα βλέπω, δεν τα βλέπω κτλ. Ναι. Και στη συνέχεια, όταν περπατώντας για να πας στο αυτοκίνητο, σου έρχεται μια μυρωδιά από μια γλάστρα, από ένα λουλούδι. Κοντοστέκομαι, φίλες, να το Θεό.
1: Βέβαια.
0: Και μυρίζω και λέω να μπει μέσα μου η άνοιξη.
1: Τώρα μου, σε λίγο μπει... όπου να είναι εδώ μέσα στη ΒΕΘ, εκεί που παρκάρεις, ελπίζω να μην τις έχουν κλαδέψει κλπ. Θα αρχίσουν να ανθίζουν και να μοσχοβολάνε και φλαμουριές, Μπάμπη. Άλλη μοσχοβολιά. Και όλα αυτά σε κάνουν μια προδιάθεση, λίγο ηλιακάδα, λίγο ότι ξεπερνάμε παιδιά τα προβλήματά μας. Κι όμως πίσω από ένα μικρό ερωτικό σκύρτημα για αυτούς που θα το ζήσουν. Πίσω από μία μικρή χαρά, μία ευωδιά, μία προσμονή της θάλασσας.
0: Μία πρωινή
1: χαρά,
0: ραδιοφωνική εκπομπή. Χαρά,
1: να, μία ραδιοφωνική, ένα ραδιοφωνικό συναπάντημα σαν αυτό. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Και επειδή σου άρεσε, αυτό, για να ακούσουμε και ένα ακόμα ευχάριστο, Μπάμπη μου. Για να ακούσουμε και ένα ακόμα ευχάριστο. Έλα, έλα λίγο.
0: Έλα, για δώσε ρε παιδάκι μου, ξεσήκωσέ με.
1: Δώσε πόνο, Σοφία.

0: Λοιπόν, και αυτό ήταν μια χορηγία του Φάνη Μπαμπούλα και εσύ.
1: Όχι. Είσαι μέγας απατεώνας. Εκεί που τσιλιμπούρδιζα τσιλιμπίμ τσιλιμπόμ με τον Ηλιόπουλο, την Καραγιάννη και τους άλλους.
0: Σε έριξα στον ταπεινό και καταφρονεβαίνω.
1: Να σου ξαφνικά μπροστά μας ο Νίκος Οξανθόπουλος. Να παίζει πάλι μισοποιωμένος από τις κακοτυχίες της ζωής. Μπουζούκι.
0: Έτσι είναι η
1: και
0: ζωή,
1: να τραγουδά δίπλα στο Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Με τα πάνω της και με τα κάτω της.
1: Λοιπόν, Πέτρος έχει την τιμητική του. Καλημέρα. Δηλώνουμε και σήμερα, λέει, το παρόν. Άκου Νίκο, στην πιο κεφάτη πρωινή ραδιοφωνική παρέα του 102. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακρατές, με υγεία και ειρήνη. Και εννοείται πως περιμένουμε τους μουσικάρες του Λοχαγού, του κυρίου Λοχαγού.
0: Μπράβο, Πέτρο, παιδί μου, όσο πας, είσαι όπως πρέπει, καθώς πρέπει. Μπράβο, γι' αυτό θα έχεις πολλές τιμητικές. Όπως έδωσε προχθές ο Δένδιας και στην Άσυρο, έδωσε δύο πεντάρες. Όχι οι κρατήσεις, οι φυλακές. Πεντάρες άδειες. Ναι. Σε δύο νέους οπλίτες χειριστές drone πρέπει να ήταν. Ναι. Και μην μου ξαναπείτε για drone και με ξαναρωτήσετε για drone. Ό,τι είπαμε. Τα υπόλοιπα τα πούμε τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα, γελούσα μόνος μου, γιατί σκεφτόμουν τους φίλους μας, κάποιους από τους φίλους μας που ακούνε τώρα, πως εκεί που περιμένα ένα ακόμη τραγούδι και φάτο, τους ήρθε στις φάμπρικες της ξενιτιάς.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, κατευθείαν όμως θα σου πω κάτι. Θα σου πω τώρα κάτι. Δώσε μου μισό λεπτό. Βάζει το πρώτο το κομμάτι με εκείνα τα τραγούδια που ξαναλέω θυμίζουν Ηλιόπουλο κτλ. Δεν θυμίζουν όμως μόνο Ηλιόπουλο, ακόμα και η μνήμη στο μυαλό μου είναι έγχρωμης ταινίας. Και βάζει στις φάμπρικες ξενιτιές και ξαφνικά γίνεται ασπρόμαυρη.
0: Γίνεται ασπρόμαυρη,
1: παιδιά. Δηλαδή στο μυαλό έτσι είναι καταχωρημένη. Η μία με χρώματα και η άλλη ασπρόμαυρη. Γιατί η μία κρύβει χαρά και η άλλη κρύβει πόνο.
0: Αλλά πρόσεξε, σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο το έγχρωμο. Είναι ότι ο Ηλιόπουλος, η Βλαχοπούλου, όλοι αυτοί σε εκείνες τις ταινίες ζούσανε δίπλα σε σπιτάκια, μονοκατοικίες, με αυλές, με κήπους, με βοδιαστά λουλούδια και όλα αυτά σε προδιαθέτα. Βλέπανε ουρανό, βλέπανε
1: με
0: γαλάζιο.
1: Με το τσιτσιρίκο, το καναρινάκι που είχε, το καρδερινάκι που είχε... Yeah. Ο λογοθετήτης στο Γερμανί ξανάρχονται.
0: Εγώ νόμιζα τον Κακαρίκο θα έλεγες.
1: Όχι
0: με τον Κακαρίκο, με τον Τσιτσιρίκο. Είναι η Σοφία Ισακαλή όμως.
1: Είναι.
0: Καλημέρα Σοφία.
1: Μα δεν χρειάζεται πλέον να το λέμε. Είναι ο Θείος Στάσος.
0: Είναι ο Θείος Στάσος, ο οποίος μας έδωσε αναφορά. Καλημερούδια με πεσμένη θερμοκρασία. Χθες ήταν στους 24, σήμερα στους 19. Και 45% πιθανότητα για βροχή.
1: Θείε Τάσο, σήμερα εμείς θα έχουμε 28 στη Θεσσαλονίκη. Σε προσκαλούμε να έρθεις να κάνουμε μια βουτιά. Παίρνει το Learjet και επιστρέφει εντός της ημέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Αργύρη το Δούβλατζη. Λέει καλημέρες. Τι έχετε πει σήμερα.
0: Εδώ παίγει να απέναντι.
1: Θέλω, λέει και εγώ, λέει. Θέλω και εγώ,
0: έλα,
1: λέει.
0: Έλα, Αργύρη, κοίταξε. Μην είσαι μόνο στα λόγια. Ένα πρωί το τζόκινγκ σου να σε βγάλει.
1: Έλα, πολύ
0: στούδι.
1: Ωραία ιδέα. Έλα νωρίτερα.
0: Έλα και θα σε κρατήσουμε, αν όχι όλη, τη μισή εκπομπή μέσα.
1: Ναι, μέσα αυτό. Έλα εδώ. Και τον Αργύρη, να
0: στο υποσχόμεθα να είσαι μαζί μας εδώ στην εκπομπή και να κάνουμε μαζί και το χαβαλέ μας. Διότι το εξάρι θέλει και χαβαλέ. Δεν είναι μόνο σοβαρή η επικαιρότητα.
1: Η πρόσκληση αυτή ξέρεις ότι είναι VIP. Μόνο και μόνο επειδή ξέρεις και τους δύο. Παρακαλάει κόσμος για να έρθει και τους λέμε παιδιά δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Και το εισιτήριό σου δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μια κούπα καφέ και δύο μπουγάτσες. Αυτό.
1: Δύο μπουγάτσες ποιος θα τις φέρει πάλι. Ο Δούβλατζης.
0: Ο Δούβλατζης. Καλά, τι έτσι, μάδια χέρια θα έρθει. Ρε εσύ, όταν πας εσύ σε ξένο σπίτι, μάδια χέρια πας.
1: Ξένο σπίτι, αυτό είναι δικό του σπίτι, φίλε. Των φίλων ακροατών μας.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είμαστε ξαδέρφια. Άμα πας στο σπίτι του ξαδέρφου σου, δεν θα φέρεις το κάτι τι σου. Τα τουλουμπάκια σου, τα κουρκουμπινάκια σου.
1: Αργύρι, από ό,τι κατάλαβες, μην έρθεις. Να φάει θέλει, όχι να σε δει. Να φάει θέλει ο Νίκος. Λοιπόν, και τώρα με τον Καζαντζίδη που έβαλε στις φάμπρικες της ξενιτιάς. Μου δώσες, με γύρισες και σε μια ακόμα παιδική ανάμνηση. Επιστρέφοντας συγγονείς μου από τη Γερμανία.
0: Από
1: το Βούπερταλ της Γερμανίας. Εκεί εγώ γεννήθηκα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θυμάμαι ότι ο πατέρας μου είχε ένα γκρούντιχ.
0: Ραδιοφωνο.
1: Μαγνητόφωνο.
0: Ραδιομαγνητόφωνο.
1: Με τις δύο
0: τις
1: μπομπίνες που άδειαζε η μία. Στα τραγούδια την άλλη και στη συνέχεια μετά το γυρνούσε και από την άλλη.
0: Τις θυμάσαι τις μπομπίνες, Σοφία. Εδώ τη δεκαετία του 90, όταν γνωριστήκαμε με τη Σοφία εδώ στο σταθμό, μπομπίνες.
1: Ναι,
0: και μοντάζ με τις μπομπίνες να δεις.
1: Και έπαιζε τέτοια τραγούδια της ξενιτιάς για όσους ήταν εκείνα τα χρόνια μετανάστες. η πρώτη επιλογή ήταν Καζατζίδης.
0: Άρα και αυτό είναι ωραία, ωραία
1: αν
0: ανάμεση.
1: Και ο αγαπημένος μου, του πατέρα μου Νίκο, ήταν
0: ο
1: Διονυσίου, ο Στράτος ο Διονυσίου.
0: Α, ταιριάζαμε και σε αυτό, γιατί πλέξαμε χθες το εγκόμιο του Διονυσίου. Λοιπόν, Μπάμπη μου,
1: Νίκο μου.
0: Να συνεχίσουμε σε αυτό το στυλ, καθώς η σημερινή μέρα, από τη σημερινή μέρα αυτό που ξεχωρίζει
1: είναι η εμφάνιση του Ακύλα.
0: Θες να, θες να παίξουμε Ακύλα?
1: Εντάξει, όχι.
0: Βρες λίγο
1: είπα,
0: και το φέρτο.
1: Όχι, δεν είπα κάτι.
0: Βρες λίγο και το φέρτο.
1: Δεν είπα κάτι. Θα το ακούσουμε 100 φορές μέχρι το
0: η
1: βράδυ.
0: Αλήθεια,
1: από τα παιδιά
0: είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι εμφανίζεται σήμερα στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ναι, στον πρώτο
0: βλέπεις
1: ημιτελικό.
0: Και δεν το είχα συνδυάσει. Το ξέχασα. Θα το βάλουμε να το ακούσουμε και λίγο για αυτούς που δεν το ξέρουν.
1: Στις 10 σήμερα. Το φέρτο. Εν τω μεταξύ ήταν και ο δικό σου.
0: Ο Καρλάφτης. Ο Τζορτζ Καρλάφτης.
1: Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν, Νίκο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εσύ που παρακολουθείς αμερικάνικο φούτμπολ.
0: Και είναι από τους καλούς. Από τους καλούς αμυντικούς.
1: Και τι ξέρεις γι' αυτό, να, από πού είναι η καταγωγή του, βλέπω λίγο περίεργα σαγόνια.
0: Όμορφη η κοπέλα. Όχι, νομίζω Μεσσίνιος, Νοτιοελλάδη. Τέλος πάντων, είναι Ελληνοαμερικάνος, αλλά με πολύ το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή,
1: σαν το θείο Τάσο.
0: Ούτε τα έθιμα, ούτε τη γλώσσα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Και ήρθαν για χατήρι του, ήρθαν η Taylor Swift με τον καλό της, τον Travis Kelce, που είναι από τους πιο διάσημους παίκτες του φούτμπολ και συμπαίκτης στους Kansas City Chiefs. Και ξέρεις, η Kansas City Chiefs, αυτή η ομάδα, λόγω και της παρουσίας του της Taylor Swift, είχε προκαλέσει και πολιτικές κόντρες στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Διότι
1: Συγγνώμη, αυτά τα ξέρεις επειδή διαβάζεις ή σου τα λέει ο θείος ο Τάσος?
0: Όχι, αυτά δεν μου τα λέει. Καμιά φορά μου δίνει, άκου να δεις, μου κάνει χαλάστρα.
1: Με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο δεν
0: ασχολείται. Καμιά φορά μου κάνει χαλάστρα γιατί μου στέλνει σε μήνυμα ένα σκορ ενός αγώνα που δεν θέλω να το μάθω, θέλω να κάτσω να τον δω και μου κάνει spoiler.
1: Πάντοτε έτσι πλακατζής ήταν ο θείος. Από μικρό παιδί το θυμάμαι, να μας κάνει όλο πλάκες.
0: Λοιπόν, και τι συνέβη λοιπόν? Η Taylor Swift ήταν του στυλ Biden. Ήταν του στυλ Biden και της woke agenda. Λίγο και λίγο αυτό ήταν το, να το πούμε, το πιο προοδευτικό εντός εισαγωγικών πάντοτε. Και ο Τραμπ και η παρέα του και το στρατόπεδό του δεν θέλαν ούτε ζωγραφιστή να την δούνε.
1: Τον Καρλάφτη.
0: Αλλά επειδή η Taylor Swift επηρεάζει πάρα πολύ κοινό, έχει εκατομμύρια followers και επηρεάζει πολύ κοινό στις εκλογές, στις εκλογές της Αμερικάνικης. Και έτσι λοιπόν είχε γίνει η Kansas City, δεν ήθελαν οι συντηρητικοί να βγαίνουν πρωταθλητές, επειδή ήταν η ομάδα της Taylor Swift.
1: Κατάλαβες.
0: Υπήρξε μια τέτοια πρόσδεση στο άρμα είτε του ενός κόμματος είτε του άλλου.
1: Κοίταξε, και στην Ελλάδα το έχουμε δει ποδοσφαιρικά να συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει για τους φίλους που μας ακούν εντονότατα στην Κύπρο. Οι δύο μεγάλοι ιστορικοί σύλλογοι έχουν
1: και Ανόρθωση.
0: Και Ομόνια. Έχουν πολιτικές. Καλά, όλες λίγο. Έχουν πολιτικές.
1: Τοποθετήσεις.
0: Όχι τοποθετήσεις, αλλά ιστορίες. Και συμβαίνει πολύ δυναμικά στην Κύπρο. Λοιπόν,
1: καλά, ξέρεις γιατί. Γιατί και η Κύπρο είναι αδέρφια μας. Έτσι, δηλαδή. Τον διχασμό τον έχουν στο DNA του, σαν και εμάς. Δώσ' μου ευκαιρία να χωριστώ σε απέναντι στρατόπεδο και πάρε μου την ψυχή.
0: Δεν θα έλεγα λοιπόν για τον Ακύλα και το φέρτο, θα έλεγα για τον τεράστιο Νίκο Γκάτσο, ο οποίος έφυγε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Στο τεράστιος Νίκος θα έλεγα πάλι για τον Γκάλι θα μας πει. Έτοιμος ήσουν να πεις ο τεράστιος Νίκος Γκά. Λέω πάλι ρε παιδάκι μου.
0: Ούτε καν για τον Νίκο Λαδιανό σου είπα, για τον άλλο τιτάνο τεράστιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, ένα από τα τραγούδια. Ξεχώρισα δύο. Ένα του Θοδωράκη και ένα του Χατζηδάκη.
1: Ελπίζω να είναι από αυτά που θα μας απογειώσει.
0: Είναι απογειωτικό εντελώς. Πάμε Μυρτιά. Έλα,
1: Μυρτιά
0: ξεκίνα.
1: Λουλουδιασμένη.
0: Ξεκίνα Μυρτιά. Πάνω είναι μωρέ. Πάνω.

0: Έλα Μπάμπη, θα το πεις, θα το πεις. Πες το.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τώρα Νίκο, με αυτό το τελευταίο τραγούδι με τον Πιθικότσι, ξεπρόβαλαν μπροστά μου και χόρεψαν, κάνανε δύο γύρες. Ο Νίκος ο Κούρκουλος και νομίζω ο Αλεξανδράκης έπινε ένα ποτό στο πρώτο τραπέζι, αν είδα καλά.
0: Καλά το είπες.
1: Με την Τζένι Καρέζη.
0: Γιατί τον Αλεξανδράκη δεν τον είχα δει ποτέ να χορεύει έτσι. Μάλλον όχι. Χόρεψε μία ζεμπεκιά η οποία έμεινε ιστορική. Στη δική του
1: αν είχε
0: την ταινία,
1: μείνει ιστορική θα τον θυμόμασταν, ρε φίλε.
0: Άκου. Στη δική του την ταινία, ναι. Στο Συνοικία το όνειρο, ναι. Την απαγορευμένη
1: η
0: ταινία.
1: Ταινιάρα, με τις μουσικάρες.
0: Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Εκεί που χόρευε.
1: Α, μέσα στο στενό
0: το ταβερνάκι.
1: Πέρα, ναι, αυτή είναι πολύ γνωστή.
0: Που ξόδευε τα λεφτά που είχε.
1: Πάντως με τον Πιθικότσι, σαν να είδα τον Κούρκουλο και είχε και εδώ και το τσιγάρο λίγο ψιλοπεσμένο και ανάμεσα στα χείλη.
0: Λοιπόν, μια που κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν. Ναι. Δεν μου λες, να δούμε λίγο το σαν σήμερα και μετά πάμε να δούμε σαν χθες τι έγινε με αυτή τη ληστεία της τράπεζας όπου οι καρμύριδες τους πέφταν τα λεφτά από το
1: ναι.
0: Σάκο.
1: Τους λες καρμύριδες γιατί τους πιάσαν. Αν είχαν ξεφύγει θα λέγαμε μπράβο
0: τους. Πιάσανε,
1: τι
0: τους πιάσανε. Τους πιάσανε. Μάζεψαν.
1: 8 άτομα.
0: Γιατί υπήρχαν
1: 6 άνδρες, 2 γυναίκες.
0: Υπήρχαν ντοκουμέντα φωτογραφικά που τους δείχναν στο δρόμο να τους πέφτουν τα λεφτά και αυτοί οι καρμύριδες τόσα λεφτά είχαν πάρει. Είχαν πάρει 200.000.
1: Ναι,
0: αντί να αφήσουν να πέρασει και ένα περαστικό κανένα 50 ευρώ εκεί πέρα. Σταματήσαν. Γι' αυτό τους πιάσανε, ρε. Γι' αυτό τους πιάσανε. Και στρατηγικά,
1: ναι,
0: και στρατηγικά,
1: ναι,
0: αλλά
1: δηλαδή,
0: και σκοταδόψυχα.
1: Άνοιξε μια δεσμίδα και πέταξε έτοιμα για τους υπόλοιπους, ρε,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά δεν έχουν κοινωνική συνείδηση.
0: Δεν έχουν ρομπέντο δασών.
1: Παρτάκια έχουν γίνει ακόμα και οι ληστές, ο καθένας για την πάρτη του, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Τίποτα να μην φάει.
0: Σταματήσαν εκεί πέρα και τα μαζεύαν ένα-ένα από κάτω, ένα-ένα. Μετά πώς να μην καθυστερήσουν, πώς να μην τους πιάσουν. Ενώ αν ήταν λάρτ τη εικόνα, όταν φεύγανε, θα κερδίζανε χρόνο, μπορεί και να μην του πιάνανε. Εκεί κάτω, στην κάτω τη θωρέα.
1: Αυτό πιστεύει, δηλαδή για την δεσμίδα του πιάνανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Για μια δεσμίδα.
1: Και μάλιστα ήταν με 10 ευρώ η δεσμίδα.
0: Μάνα μου με παράτησε για 10 πόντου τσίτη.
1: Τσιρικιτζίδε.
0: Πάμε. Θα ξεκινήσουμε αντίστροφα σήμερα, γιατί είπαμε, σαν σήμερα το 1992. Έφυγε αυτός ο τεράστιος ο Νίκος Γκάτσος και βλέπεις ότι εθελοντικά παίρνω.

0: Ουσία, σήμερα παίρνω θανάτους. Νίκος Γκάτσος, ο μεγάλος μας Έλληνας ποιητής και στιχουργός.
1: Ξεκινάμε σήμερα σαν από σήμερα. Αυτούς που φύγανε.
0: Σου έχω και τώρα που θα πεις τις γεννήσεις, σου έχω ένα αγαπημένο σου πρόσωπο με τις γεννήσεις. Λοιπόν, 1994 φεύγει από τη ζωή ο Ρόι Πλάνκετ, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το περίφημο τεφλόν. 1994.
1: Είναι από αυτούς που οι ανακαλύψεις τους έχουν επηρεάσει τις ζωές μας. Και εμείς φανταζόμαστε ότι μόνο αυτός που ανακάλυψε το τάδε φάρμακο και τα λοιπά τι έχει επηρεάσει.
0: Σήμερα,
1: το τεφλόν,
0: σήμερα το γιορτάζουν τεφλόν. Ο Άγιος Γερμανός, γιορτάζει και εκείνο το εκκλησάκι πάνω στις πρέσπες, ή ο ξέρω εγώ παλαιόν πατρόν Γερμανός θα γιόρταζε, ναι, έτσι. Ναι. Γερμανός Γερμανία και Επιφάνιος Επιφάνεια.
1: Η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι. Στις γεννήσεις, Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα.
0: Ήταν αυτή και ο Ντινάν εκεί που οργάνωσε.
1: 1907 η Θεά, η Κάθεριν Χέπμπορν.
0: Πολύ ωραία.
1: Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Καταπληκτική.
1: Και αυτή στις παιδικές μας μνήμες μέσα από τις ταινίες που κάποτε βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση τότε.
0: Και μετά.
1: Και 1963 ένας παίκτης αθλητής, ο οποίος θα μπορούσε να έχει γίνει από τους κορυφαίους. Αλλά επειδή δεν ήταν και τόσο του αθλητισμού, ήταν και λίγο τεμπελάκος και λίγο χαβαλές και λίγο περισσότερο για τα φράγκα, έφτασε μέχρι ένα σημείο. 1963 γεννήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, ένας μπασκετμπολίστας που πέρα από τον Ολυμπιακό δεν θυμάμαι σε ποια άλλη ομάδα
0: και
1: έχει παίξει.
0: Πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ. Πρώην αρχηγός του Πανθεσσαλονίκιου.
1: Δεν το θυμάμαι καν. Θυμάμαι μόνο μια ατάκα μετά από μία ακόμα ήττα μας, όπου είχε κάνει τη λάθος πάσα, την κλασική, ή δεν είχε βάλει στις βολές. 12 βολές είχε αστοχήσει και χάναμε κάτι τίτλους και γινόντουσαν κάποιοι μάγκες. Τότε λοιπόν που τον περίμεναν έξω από το παλέ για να διαμαρτυρηθούν παοξάκια, που είχε πει τη φοβερή φράση, να σας δώσω κανένα κατοστάρικο να φάτε κανένα σάντουιτς.
0: Τι ήθελα να σου
1: Παναγιώτης
0: τον δώσω.
1: Φασούλας.
0: Τι ήθελα να σου
1: ναι,
0: τον
1: ρε,
0: δώσω.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πάμε τώρα στις μεγάλες.
1: Τους θανάτους.
0: Πάμε τώρα στις μεγάλες νίκες του ελληνισμού 1821. Μου ξανάρχονται τα χρόνια ένα-ένα. Έτσι, δοξασμένα.
1: Χι μήχρονο, χι τελικό.
0: Σημειώνεται, όχι, ένα. Άσος καρφί.
1: Άσος από το μήχρονο.
0: Σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη και μαζί μεγάλη νίκη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, επικεφαλής, βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως. Θυμάσαι και σε εκείνη την ταινία του Παπαφλέσσα που έκανε ο Δημήτρης Ιωακιμίδης,
1: ναι, ναι,
0: τον Κολοκοτρώνη.
1: Να σου πω,
0: θυμάστε στο Βαλτέτσι, αυτές ήταν μάχες. Τώρα θα δηλιάσετε μπροστά στο Δράμαλι.
1: Και δεν είναι μόνο.
0: Και τον έφαγε το Δράμαλι.
1: Το θέμα είναι ότι λόγω της ελληνικής ταινίας οι περισσότεροι στο μυαλό τα λέμε Κολοκοτρώνης, τον ειδοποιώ αυτόν
0: τον Ιωακιμίδη.
1: Και την χοντρή φωνή για να του λέει να σταματήσουν. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας αλλά και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Του λέγανε όχι, κάτσε
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: κάτσε
0: κοίταξε,
1: εδώ.
0: Πέρα από το ότι επηρέαζαν πάρα πολύ αυτοί οι παράγοντες.
1: Τι επηρέαζαν?
0: Κάναν όποτε θέλαν, κάνανε και ντου και κάνανε καταλήψεις στα μέρη μας, αλλά υπήρχαν και άλλοι λόγοι που είχαν να κάνουν χρηματοοικονομικοί με τα δανειάκια, με όλα. Μπορούσαν και κουνούσαν τα νήματα. Λοιπόν, 1902, σαν σήμερα 12 Μάη, ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοπείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα.
1: 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Μια τέτοια μέρα από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: 1947 εγκαινιάζεται το περίφημο στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, έτσι ώστε να ανανύψουν όπως ήταν η φιλοσοφία.
1: 1993, ακούστε τώρα φίλες και φίλοι, διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Έμεινε, λέει, στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες, λέει, του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι. Όμως ο Κριστόφ Βαζέκα είχε άλλη γνώμη, καθώς με γκολ του ο Παναθηναϊκός νίκησε και κατέκτησε το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Και θα πω ότι αυτό συμβαίνει όταν αντιγράφεις, γιατί ένας ήταν ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών και ο Νίκος θα τον θυμάται, γιατί αφορούσε το μπάσκετ, Νίκο.
0: Α, εγώ απορώ πως τον θυμάσαι εσύ,
1: εγώ,
0: που μας κατηγορείς ότι αγαπάμε τη Σπυριάρα.
1: Με το Φέδωνα Ματθαίου. Εάν θυμάσαι.
0: Με τον Παναγιώτη
1: Φασούλα.
0: Και τον
1: καημένο τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. να τρώει την καρπαζιά. Έλα, από μην, τα κουρεμένα κεφάλια.
0: Μην γίνεις οπαδός. Μην γίνεις οπαδός.
1: Αλλά είμαι εξαιρετικός.
0: Είναι ότι...
1: Είχαν γουρευτεί τότε οι μπασκετμπολίστες του ΠΑΟΚ. Και είχαν κερδίσει τον Άρη σε τελικό και του είχαν πάρει το κύπελλο.
0: Με τον Φέδωνα τον Ματθαίου. Τον
1: και ήταν και ο Φασούλα ήταν.
0: Κάτσε
1: εκεί.
0: Λίγο. Με τον Φέδωνα τον Ματθαίου.
1: Και ήταν και ο Φασούλα εκεί.
0: Ναι, αυτό εγώ στο έλεγα.
1: Με και τον... ήταν και ο Φασούλα εκεί.
0: Λέγε το μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, θα επαναλαμβάνει. Τώρα τον θυμήθηκε στο Φασούλα. Πριν δεν ήθελε ούτε το όνομά του να αναφέρει.
1: Ούτε τότε τον ήθελα.
0: Λοιπόν, με τον μεγάλο προπονητή και άνθρωπο του μπάσκετ, τον Φέδωνα τον Ματθαίου, τον Αριανό. Και με τον μεγάλο, το επίσης αργιανό playmaker, τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή.
1: Μπράβο,
0: καλημέρα, Βαγγέλη, όπου και να είσαι.
1: Βαγγέλης λοιπόν, Αλεξανδρής.
0: Πάμε και στο τελευταίο τραγούδι, επίσης όμορφο και καλοκαιρινό και δροσερό για σήμερα. Θαλασσοπούλια μου, με την αρμύρα από τους Γλάρους και από τον Νοτιά.
1: Ωραία, για να δω τι θα μου θυμίσει σε επίπεδο ελληνικής ταινίας. Πάμε.
0: Θαλασσοπούλια μου, λοιπόν, το δεύτερο του Γκάτσου, αυτή τη φορά, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, Νίκο, αυτό το τραγούδι μου θύμισε Μέρι Λίντα
1: και Μανώλη
0: Χιώτη με το κουστούμι αυτός και με το μπουζούκι να τραγουδάνε.
1: Ασπρόμαυρη ταινία.
0: Λοιπόν, και στο...
1: Και η Ηλιόπουλος με κυνηγούν τα αδέρφια.
0: Και στο κατάστημα το οποίο είναι το κοσμικό της εποχής.
1: Κοσμική ταβέρνα.
0: Να περιφέρονται, να κάθονται και τα λοιπά. Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Βουλγαρίδης.
1: Βουλγαρίδης.
0: Ναι, ναι. Αυτή.
1: Εσύ είσαι κολλημένος εκεί με την παρέα του Δαλιανίδη από πριν από το μερικό το προτιμούν
0: εκεί,
1: κρύο.
0: Εκεί με πήγε το μυαλό να κάθονται και τα λοιπά. Με τα κουστούμάκια τους τότε λοιπόν, που βγαίνανε, που υπήρχε μια φινέτσα, ρε παιδάκι μου, στην εποχή εκεί.
1: Ποιοι ήταν οι μουσικοί οι οποίοι σχεδόν μονοπόλησαν τις ελληνικές ταινίες? Δηλαδή είναι ισοπαλία, μισό-μισό.
0: Ζαμπέτας Χιώτης.
1: Ακριβώς. Ζαμπέτας και το δίδυμο Χιώτης Λίντα. Δηλαδή πραγματικά οι ταινίες στις οποίες έχουν. Εντάξει, υπήρχαν κι άλλοι. Και η Μοσχολιού τραγούδισε πολλές ελληνικές ταινίες και άλλοι καλλιτέχνες. Αλλά αυτοί οι δύο.
0: Και ο Μπιθικότσης.
1: Ναι, ο Μπιθικότσης σε λίγες, εντάξει. Αυτοί οι δύο, ο Ζαμπέτας και απ' την άλλη το δίδυμο Χιώτης Λίντα, ήταν αμέτρητες ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, αφήνουμε τις ελληνικές ταινίες και ας έρθουμε λίγο στην σκληρή πραγματικότητα.
0: Στη ληστεία, στους ληστές είχαμε πει ότι θα πάμε.
1: Εντάξει, εγώ βέβαια ό,τι είχα να πω και ό,τι είχα να σχολιάσω για τους ληστές το σχολίασα.
0: Εγώ έχω να πω κάτι.
1: Αλλά πες ό,τι θέλεις.
0: Για αυτή την ληστεία, η αλήθεια είναι ότι κάποτε, φίλες και φίλοι, όταν τα συστήματα ασφαλείας ήταν περιορισμένα στις εισόδους των υποκαταστημάτων των τραπεζών.
1: Τότε που δουλεύαμε στα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια.
0: Κάθε τέτοια μέρα που είχε και καλό καιρό και ιδίως από άνοιξη και μετά, για να μην έχει κάτω βροχερό καιρό και συνήθως με τη μηχανή που την κοπανούσανε, γινόντουσαν ληστείες τραπεζών. Μπήκανε μετά τα συστήματα χρονοκαθυστέρησης της πόρτας κτλ. Και τελείωσε το σκηνικό. Το λέω
1: και
0: γιατί.
1: Και να σου πω και κάτι. Νομίζω περιορίστηκε και η ρευστότητα.
0: Όχι, όχι, δεν παίζει ρόλο, Νίκο. Έχει να κάνει με την ευκολία με την οποία κάποιος έμπαινε στην τράπεζα και σε δευτερόλεπτα έβγαινε να το σκάσει. Τώρα πλέον γιατί χτυπάνε ψηλικά τζίδικα και τα λοιπά? Γιατί τους δίνει αυτή την ευκολία να πάρουν βέβαια λιγότερα, αλλά να μπορώ να φύγω. Τώρα γιατί το λέω? Γιατί διάλεξαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Γνωρίζοντας προφανώς εάν βρίσκονται κοντά μακριά αστυνομικές δυνάμεις και περιμένοντας, λέει, μισή ώρα το σύστημα χρονοκαθυστέρησης για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο να πάρουν 200.000 ευρώ.
1: Και θα σου πω και έναν άλλο λόγο, τον οποίο δεν το σκέφτηκες, αλλά και ίσως και κάποιος άλλος να μην το σκεφτεί. Έχουν σε σχέση με πριν από 30 χρόνια, έχουν ελαχιστοποιηθεί τα ίδια τα τραπεζικά καταστήματα.
0: Ισχύει.
1: Ναι, δηλαδή ισχύει. Έχουν κλείσει τα πάντα. Ας πούμε κάποτε στην Όλγας είχε 55 τραπεζικά καταστήματα. Τώρα έχει 5.
0: Ναι.
1: Και ήταν και περισσότερα και τα περιφερειακά, άρα τα λιγότερο προσβάσιμα και ελεγχόμενα από
0: αυτό. Αυτό λοιπόν δυνάμεις. Νομίζω ότι επέλεξαν. Ξέρεις ποιοι? Η Casa de Papel από τα Lidl. Σας λέω γιατί οι φωτογραφίες που τους έχουμε όπως έλεγες.
1: Γι' αυτό έβλεπα για κάτι από την ταινία εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω. Casa de Papel από τα Lidl. Δηλαδή βγαίνουν εκεί σαν τον Νταμτάκο είναι εντυμένοι, να το πούμε. Δηλαδή με αυτά τα καρότα φουκάμισα, τα ξεπερασμένα, τις τραγιάσκες για να μεταμφιεστούν. Τους πέφτουν κάτω τα φραγκοθύφραγκα που λέει και ο Νίκος. Δεν τα αφήνουν για τον Κοσμάκη, για τον περαστικό. Βγαίνει ο τρίτος από το αυτοκίνητο σαν να λέει άντε ρε, τελειώνεται, να φύγουμε.
1: Κοίταξε, μπορεί να τους έπιασε αστυνομία, αλλά μπορεί να κάνουν την τύχη τους από κάτι άλλο. Έστω και μέσα από τη φυλακή και όταν βγουν, ξέρω εγώ με το καλό, να φάνε και τα κέρδη τους. Λοιπόν, μπορούν να δώσουν την ιστορία τους, το copyright, για ένα σενάριο έτσι μιας αστείας αστυνομικής ταινίας, έτσι, και να γίνει μια πολύ όμορφη ταινία ή ένα πολύ όμορφο σύριαλ με τα δικαιώματά τους.
0: Συνελήφθησαν λοιπόν 8 άτομα, έχουν οδηγηθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, 6 άνδρες από ό,τι λένε οι πληροφορίες και 2 γυναίκες. Και μάλιστα, επειδή ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν θυμίζει στην αστυνομία πολύ έντονα μια αντίστοιχη ληστεία που έγινε στο Μεσολόγγι, ψάχνουν να βρουν κατά πόσο μπορεί να συνδεθούν και με εκείνη τη ληστεία.
1: Και μήπως μπορεί να έχει και κάποια σχέση ίσως και με την τρομοκρατία. Καμιά φορά έτσι το ποινικό με το τρομοκρατικό εμπλέκονται τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
1: και αυτή είναι η είδηση με την οποία ξεκινάει και το δελτίο σήμερα και οι τίτλοι ειδήσεων. 8 άτομα που προσήχθησαν λοιπόν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, μελία άνω των 200.000 ευρώ, εξετάζει την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως είπες μόλις τώρα, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν και 4 χειροβοβίδες, ένα καλάστικοφ, ένα υποπολιβόλο, ουζί,
0: δεν αστείευονταν
1: και
0: πάντως,
1: τέσσερα πιστόλια, ενώ στο σπίτι τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια.
0: Νίκο, και στο Καλάσνικοφ το οποίο αναφέρονται υπήρχε σφαίρα στη θαλάμη, δηλαδή γελάμε
1: έτοιμη
0: τώρα και λέμε,
1: έτοιμη για όλα.
0: Το θέμα είναι πώς δεν έπεσε σφαίρα, εγκλωβίστηκαν από την αστυνομία, κατάλαβαν δεν μπορούν να διαφύγουν και δεν ήρθαν σε αντιπαράθεση, θα είχαμε...
1: Πάντως όταν ακούω τέτοια, το μυαλό μου ξέρεις που πηγαίνει. Στην τρομερή σκηνή προς το τέλος, στο hit την ένταση με τον Ντενίρο και τον Αλ Πατσίνο. Εκεί που ληστεύει η συμμορία την τράπεζα, αλλά τους καρφώνουν και πάνε και τους προλαβαίνουν. Που είναι και ο Βαλ Κίλμερ και λοιπά. Και γίνεται ένα απίστευτο πιστολίδι. Μπράβο. Σε μια κεντρική λεωφόρο του Λος Άντζελες.
0: Φοβερό, φοβερό. Και τώρα που είπες Λος Άντζελες, στο μυαλό μου εμένα που πηγαίνει.
1: Πάμε, Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είναι σε διπλωματικό αδιέξοδο, το λέγαμε προφανώς ότι έτσι θα συμβεί. Βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν. Μετά τη συνάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, μετά, συγγνώμη, την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την ηλίθεια, επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω είναι κρίσιμη η αυριανή. Αύριο ξεκινάει το ταξίδι του στην Κίνα. Η επίσκεψη εκεί, φίλες και φίλοι. Εάν μετά ή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κίνα δεν δούμε κάποια εξέλιξη προς το καλό, νομίζω ότι θα έχουμε ξανά εμπλοκή.

0: Λοιπόν, και νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά μανά η επιχείρηση Ελευθερία.
1: Αλλά λέγεται, αυτή τη φορά... Θα λέγεται επιχείρηση ξανά μανά.
0: Ξανά μανά. Μανά μανά.
1: Μανά μανά.
0: Μανά μανά. Αλλά αυτή τη φορά λοιπόν η επιχείρηση ξανά μανά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ.
1: Α, να και εδώ αυτό που ανέφερα πριν. Mm-hmm. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο, άρα είναι από αύριο, καλά το θυμόμουν, στην Κίνα, σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, το οποίο, στο οποίο αντιτίθεται στην Ανάρτητο Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά θέματα. Φίλες και φίλοι, η παρέμβαση της Κίνας προς τη μία ή προς την mm-hmm. άλλη πλευρά, νομίζω ότι μπορεί να καθορίσει και την πορεία του πολέμου.
0: Υπάρχουν εξισορροπητικοί παράγοντες. Θα σου πω γιατί ήμουνα δυστυχώς, τέλος πάντων, δεν τα θυμούνται πολύ ο κόσμος τότε. Από τους ελάχιστους δημοσιογράφους που κατάφερα κάποια στιγμή πριν από 15-16 χρόνια να πάμε στην Ταϊβάν, στη μακρινή Ταϊβάν, στον Ειρηνικό, και είχα ζήσει έτσι το πολιτικό πλαίσιο. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε ότι στην Ταϊβάν είχαν καταφύγει οι εθνικιστές Κινέζοι τότε στην επανάσταση του Μάο.
1: Μάο.
0: Και υπάρχει από τότε ένα πρόβλημα, ένας διχασμός σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται η Ταϊβάν στη διεθνή κοινότητα. Η Ταϊβάν, λοιπόν,
1: ανεξάρτητο είναι, κράτος ή ως,
0: ναι,
1: μια
0: ακριβώς,
1: επαρχία της Κίνας.
0: Ακριβώς. Είναι υπό την υιοθεσία όλες αυτές τις δεκαετίες των ΗΠΑ με την προστασία κλπ. Με πάρα πολύ εξοπλισμό, μαχητικά αεροσκάφη από την Αμερική. Ουσιαστικά την έχει, είναι υποκυδαιμονία. Και εδώ μπορεί λοιπόν να πει ο κύριος Τραμπ, λέω εγώ τώρα,
1: μπράβο,
0: παιδιά, θα τους προμηθεύσουμε λιγότερα όπλα στην Ταϊβάν, εσείς προς την Κίνα, ή τέλος πάντων θα ανοίξουμε λίγο έτσι τις δυνατότητες,
1: μπράβο,
0: στις δικές σας.
1: Εσείς, παιδιά, σταματήστε εσείς να τους ενισχύετε τους Ιράνους.
0: Εκεί, λίγο εκεί,
1: ή μεσολαβήστε
0: λίγο
1: για
0: εδώ,
1: να τελειώσει το σκηνικό.
0: Θα δώσουμε λίγο εδώ, λίγο εκεί, κάπου να φρονιμέψει το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Και λέω εγώ τώρα, παιδιά, Ιρανικό καθεστώς, να αναγνωριστούν όμως τα δικαιώματα του λαού σας, έτσι, όλα τα δικαιώματα.
1: Καλά, έγινε. Σε μια άλλη πιο ρομαντική ζωή, ενδεχομένως. Ανωδικά πάντως κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, εν μέσω αβεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 93,38 δολάρια. ΗΠΑ θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών.
0: Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή.
1: Και αυτούς προειδοποιούν οι Ιρανοί πάντως ότι μην το κάνετε, γιατί μέχρι τώρα κρατήστε μια στάση, μην παίξετε το παιχνίδι, είπα και Ισραήλ, προειδοποιούν οι Ιρανοί.
0: Βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Άμυνας, στην επόμενη είδηση που διαβάσεις.
1: Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε στα δικά μας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών. Όλα αυτά έχει στο χαρτοφυλάκιο του, λίγο περίεργο. Αλλά όπως βλέπουμε, ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί γνωρίζουμε τις κόντρες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη χώρα μας. Με αυτόν λοιπόν τον Επίτροπο έχει συνάντηση σήμερα στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός.
1: Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει συναντήσει με τοπικούς φορείς για το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα του αφθόδου σπηρετού.
1: Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδη και περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι και οι δημοσκοπήσεις, νομίζω, Νίκο, που οδηγούν.
0: Έχουμε
1: συγκρουσιακά,
0: ακόμη μια δημοσκόπηση.
1: Γιατί επηρεάζουν και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ η επανεμφάνιση Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Θα τα σχολιάσουμε όμως, φίλες και φίλοι, εσείς που θα έχετε υπομονή να κάτσετε μαζί μας εκεί μέχρι τις 8 και κάτι.
1: Τη χαρά εννοεί.
0: Με τον Βασίλη Πεκλάρη.
1: Και την πολυτέλεια.
0: Εντάξει,
1: να μας
0: κάνω ακούσουμε. Χιούμορ, κάνω χιούμορ. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωση του χανταϊού. Σύμφωνα, εδώ πέρα ταιριάζουν και πολλά λογοπαίγνια, έτσι. Μας έχει χαντακώσει ο χανταϊός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρασγερόπλου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασπορά. Στο πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Ακούτε, κύριοι Ολλανδοί, ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου κρασγερόπλου, να τα ακούτε.
1: Αεροπορικές επιθέσεις στο μεταξύ εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Ζήτησαν εκεχηρία οι Ρώσοι για να γιορτάσουν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με το που τελείωσε, είπαν ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε τώρα τις
0: βομβίτσες
1: σας.
0: Την νίκη επί των Γερμανών θέλανε να γιορτάσουν, γιατί στην τελική νίκη δεν ήταν και πολλοί παρόντες το Σεπτέμβριο του 1945. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα.
1: Μουσίτσα, λοιπόν, πάμε πολυελληνική ξανά. Ταινία πάλι.
0: Πάμε ξανά. Ετοίμασε εσύ το φέρτο, γιατί το έχουμε εδώ πέρα. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται, αυτή πολύ περίεργη υπόθεση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μπάμπη.
1: Και βέβαια θα κλείσουμε με τον Ακύλα και με το Φέρτο. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει σήμερα αυλαία στις 10 με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται 4ο στη σειρά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Νίκο?
0: Νωρίς, νωρίς.
1: Για εμάς, Σοφία και
0: θα προλάβουν
1: και
0: να το δουν τα πιτσίρικα.
1: Όχι, θα προλάβουν. Μπαμπά, θα δούμε τουλάχιστον τον Ακύλα. Μην μας βάλεις για ύπνο και ας έχουμε σχολείο.
0: Είδες που το κατάλαβα. Είδες που το κατάλαβα.
1: Τι ώρα, 4ος. Άντε, 10 η ώρα, 12 θα μας πάρει. 12. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα το Φέρτο. Θέλω να το ακούσουμε πριν τελειώσουμε την εκπομπή.
1: Τώρα,
0: δεν το θέλει.
1: Τώρα, μωρέ. Εκτός και δεν το έχουμε, Σοφία, τώρα έτοιμο.
0: Λοιπόν,
1: βάλτο να μωρέ.
0: Βάλτο
1: το Φέρτο.
0: Έλεγα να το, για να του δώσουμε καλή τύχη να το ακούγαμε στο τέλος. Πάμε, Φέρτο. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Πάντως μπορεί και να το φέρει, Νίκο, ε. Μπορεί και να το φέρει.
1: Κοίταξε,
0: είναι ένα τραγούδι.
1: Η τεχνοτροπία, το στυλ, για να ηχητικά, έτσι όπως το έχει φτιάξει όλο το, η σύνθεση, η διασκευή.
0: Και το στυλιζάρισμά του στυλιζάρισμα, για Eurovision.
1: Η, φαντάζομαι και η χορογραφία ή τέλος πάντων ό,τι είναι, είναι για τα δεδομένα της Eurovision της τελευταίας 15ετίας τουλάχιστον.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση πως όλα τα πιτσιρίκια το γνωρίζουν απ' έξω και ανακάτωτα, αλλά μου κάνει εντύπωση και εμείς, εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν είμαι φανατικός αυτού του είδους και είναι η πρώτη φορά που το ακούω ολόκληρο, μόνο το φέρτο μου φέρτο. Την ώρα που παίζει, σε βάζει μια διαδικασία και χορεύεις. Την έβλεπες τη Σοφία τη ώρα που χόρευε σαν να ήταν σε τεκνοπάρτι.
1: Ναι, ξέρεις ποιος είναι από τους φανατικούς της Eurovision, έτσι, θυμάμαι από τα παλιά χρόνια. Ο συνάδελφός μας ο Χάρης ο Αρβανιτίδης. Καλημέρα Χάρη, αν μας
0: Έλα, ακούσεις. Χάρη, ναι. Ναι,
1: είναι από το club, έτσι, το fan club,
0: Νίκο,
1: της Eurovision.
0: Και εγώ ήμουνα φανατικός, δηλαδή δεν έκανα Eurovision, μέχρι που άλλαξε λίγο το στυλάκι και δεν μου αρέσει. Και ναι, δεν λέω για την τελευταία
1: λίγο πανηγύρι, έτσι, περισσότερο.
0: Και όχι μόνο, έχει και άλλες πλέον υπογραφές και αποτυπώματα που εμένα δεν μου πολύ αρέσουν. Κατά τα άλλα, στα παλιά τα χρόνια καθόμασταν και ήταν γεγονός ότι θα καθίσουμε να δούμε τον τελικό της Eurovision. Με παρέα, με φίλους, ελάτε, θα πάρουμε πίτσες, θα πάρουμε και καθόμαστε να το δούμε. Και το καλύτερο σημείο, φίλες και φίλοι, για εμένα είναι όταν τελειώνει και η τελευταία ερμηνεία και αρχίζει η ψηφοφορία. Δηλαδή, το αγαπημένο μου ήταν πάντοτε ψηφοφορία.
1: Αλλά τώρα και αυτό έχει μπερδευτεί, διότι παλιά η ψηφοφορία είχε μία αγωνία.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει,
0: Πάρτα.
1: Έχει χαθεί.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 8ο τραγούδι ξαφνικά απλά ανακοινώνει ότι πήρε 500 ψήφους από το κοινό.
0: Μπράβο.
1: Και βγαίνει ξαφνικά πρώτο.
0: Πρώτο, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
1: Ναι, δηλαδή, οπότε δεν υπάρχει μια διαδικασία, ξέρεις, ανωδικής αγωνίας.
0: Αναμονής και τα λοιπά, μπράβο, μπράβο. Άλλαξε, ναι, άλλη. Είδες, γερνάμε, Νίκο μου, άλλα τα χρόνια τα δικά μας. Τι ωραία
1: που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια.
0: Που έβγαινε και έλεγε, from London, 12 points, 12 points.
1: Τα λένε και τώρα αυτά, αλλά πάνε αυτές οι... Αυτές οι βαθμολογίες στον κουβά, που λέτε
0: στο
1: εσείς.
0: Της καταργεί η ψήφος του κοινού. Καλημέρα και από τη φίλη τη Λιάνα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας. Είναι, Λιάνα, είναι σαν πάσα από τους παρουσιαστές.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: την ώρα
1: ναι, ναι.
0: που είναι πασάρ το λιγότερο και λέει,
1: ακριβώς,
0: πάμε και τα λοιπά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας και
1: ακριβώς. Λιάνα, άντε σου, ευχόμαστε να παρουσιάσεις κάποια στιγμή και την, Eurovision.
0: Μαζί με τον Καπουτζίδη.
1: Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους πριν αρχίσει να σφίγγει η κίνηση. Έχουμε σήμερα εργασίες σε αρκετούς δρόμους. Έχουμε στην οδό Αγίου Βασιλείου προς Χορτιάτη, εκεί στην επαρχιακή οδό, έχουμε εργασίες συντήρησης. Έχουμε...
0: Μας πήρε παιδάκι μου από την Ευρώπη και μας πάει τώρα στο Χορτιάτη στις εργασίες εκεί, στο Ράβε Ξύλο.
1: Μα παντού χωράει μια εθνική οδό στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιώνο, που επίσης έχει σήμερα εργασίες συντήρησης και έχει σήμερα και εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσα.
0: Ωραία, σε παρακαλώ, εγώ θα σε ξαναπάω στο Eurovision. Με ένα ερώτημα, Νίκο. Αληθεύουν αυτές οι κουβέντες που λένε ότι αν κερδίσει ο Ακύλας στη Eurovision, αυτή θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη? Οπ!
1: Πρώτη φορά
0: τώρα.
1: Το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Από τον Τζιομπάνογκλου πρώτη φορά ακούς πολλά πράγματα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Για κράτησε το λίγο εδώ να δούμε την πιθανότητα, αν κερδίσει ο Ακύλας, να γίνει η επόμενη Eurovision στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα.
1: Λες εδώ πέρα σε κανένα από τα... στο εκθεσιακό κέντρο, διεθνές εκθεσιακό κέντρο, σε κάνα περίπτερο, γιατί κάτι τέτοια συνήθως.
0: Χώρους έχουμε, να και το παλατάκι, ας το πάρουν, ας το δώσουν. Αν είναι μικρό, να φτιάξουμε και
1: γι' αυτό θες εσύ, γι' αυτό θες εσύ.
0: Όχι, όχι. Αλλά για κρατήστε το, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Μια που λέμε για Eurovision, έρχεται, λέει, το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Α, πρώτο είναι.
1: Ναι, το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανεκτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο μέρες η Πλάζα Ρετσούς μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης με τη συμμετοχή φορέων συλλογικότητων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στις τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσά τους, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδας, η Άρσης, το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη Pride, Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών.
0: Θέλει να μας σβήσει σιγά σιγά, Σοφία, την ένταση που είχαμε και τον ρυθμό, για να πάμε σιγά σιγά σε ένα τελευταίο κομμάτι που έχει προϋπολογίσει. Με αυτό να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, το πρώτο της ημέρας στις 7. και αμέσως μετά να επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα. Τέτοιος είναι. Τέτοιος ήταν ο Νίκος.
1: Τέτοιο
0: πάντα.
1: Καλό παιδί.
0: Τέτοιο.
1: Λοιπόν, our love is here to stay από την Dinah Washington.
0: Φίλε, δώστε
1: άκου φωνάρα και άκου τραγουδά.
0: Καλημέρα, το αφιερώνουμε στη Λιάνα που μας
1: αφιερώνουμε και στο Θείο Τάσο. Τα πάει για νανάκια τώρα.
0: Σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν τα χρήματα περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και 4 πιστόλια. Ακόμη στα σπίτια όπου συνελήφθησαν οι 8, βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και αρκετά φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά θέματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών που έχουν δεχθεί μεγάλες πιέσεις λόγω της έντασης και των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδου πυρετού. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Ο κύριος Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή της εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου και θα γυροβολήσει για απολίμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας αυτήν την εβδομάδα, ειδικότερα έως την Τρίτη, σήμερα και από τις 6 το πρωί ως τη Δύση του Ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο τμήμα της από τη συμβολή με την Οδό Βούλγαρη ως και τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου. Έως και την Τετάρτη, 13 του μήνα, θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, από τον κόμβο Ρησίου μέχρι και το ύψος του κόμβου Κασανδρίας, χωρίς επέμβαση στην κύρια αρτηρία. Οι εργασίες θα διαρκούν ως τη Δύση του Ήλιου. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία σήμερα στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας θα διαγωνιστεί τέταρτος με το τραγούδι «Φέρτο». Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: πίσω στο μικρόφωνο εδώ στο στούντιο του 102 της ΕΡΤ 3 και στην εκπομπή Πόλη Ξύπνησε με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου
1: και τον Νίκο Λαδιανό.
0: Στα 11 λεπτά μετά τις 7, Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Καλημέρα για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και
1: ή ξύπνησαν πριν από λίγο.
0: Και εμείς να τους πούμε ότι χάσανε την πρώτη ώρα. Αυτά χάσανε λένε, πολλά και διάφορα.
1: Αυτά, Νίκο, τα λένε οι άλλοι ακροατές που ήταν από τις 6 ώρες. Μην τα λέμε εμείς για τον εαυτό μας. Όχι ότι δεν ισχύουν, αλλά στα λένε οι άλλοι. Διαμαντής ξύπνησε πριν από λίγο. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. Η πόλη ξυπνάει νωρίς. Εγώ λέει αργό λίγο. Να είσαι καλά, Διαμαντή, να ρίχνεις και δύο υπνάκους ακόμα και για μένα και για τον Νίκο τον Λαδιανό. Εγώ είμαι από αυτούς που τον αγαπάει τον ύπνο. Καλημέρα και στον Μάκη, τον Μάκη τον Μουδιώτη, που είναι και πάλι σήμερα εδώ με τα γνωστά του αστεία. Το ροχαλιτό, λέει, του άνθρα είναι η τιμωρία στη γυναίκα που δεν σταματάει να μιλάει όλη μέρα.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι, βρε Μάκη μου, το ροχαλιτό της γυναίκας, η τιμωρία σε ποιον είναι, στον άντρα?
1: Δεν στη Σοφία. Γιατί... πώς σε βλέπει.
0: Κυρία Σοφία, δεν ροχαλίζουν μόνο οι άντρες, δεν ροχαλίζουν.
1: Και να σου πω και κάτι, Νίκο. Τη Σοφία και τα μάτια σας, λέει ο αγαπημένος θείος Στάσος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ό,τι και να κάνεις, Νίκο, μία την έχει την ανιψούλα του τόσο αγαπημένη, και αυτή είναι η Σοφία.
0: Εμένα άλλο πάντως μου έγραψε. Ευχαριστώ πολύ, με αγάπη, αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι.
0: Νάτος. Έχεις μία έφεση σήμερα για το ελληνικό ρεπερτόριο. Μπάμπη μου, σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα την πω εγώ.
1: Γιατί λίγες, ναι. Όχι. Επειδή έχει ενδιαφέρον Θεσσαλονίκη, θα την πεις εσύ, όχι. Πες όλα τα υπόλοιπα.
0: Ορίστε, άντε. Όχι. Πες την. Παιδιά, αφού αγωνίστηκε και μάτωσε για να πει Θεσσαλονίκη, πες την, αρε Μπάμπη.
1: Όχι, μα κάθε μέρα τι λέω. Μόλις.
0: Πες την, αμορέ. Πες την,
1: αμορέ. Η μόνη πρόγνωση που έχει η είδηση είναι η Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμή τη χρονιά. Γιατί το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Ήδη εμείς οι πρωινοί έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση. Εδώ στο στούντιο η αλήθεια είναι ότι έχουμε...
0: Καλά είναι.
1: Έχουμε αποκαλύψεις. Το βγάζουμε το μπουζάκι και το ξαναβάλουμε. Εμένα μου γράφει τώρα 18 βαθμούς από 14 που ήταν το πρωί που ξεκινήσαμε.
0: Για να δω εγώ τι έχω.
1: Σήμερα λοιπόν στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά.
0: Εξήγησε όμως την όμβρη.
1: Οι βροχές, τι δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι έχουν ένα επίπεδο που μας ακούνε. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, σήμερα μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έρχεται το καλοκαιράκι, χειμωνάκιδες παρακαλώ, καθίστε στους πάγκους σας.
0: Είναι σε μια συμμετρία 14 με 28, το μισό του 28 το 14. Πρόσεξε, στην Αθήνα όμως, οι Αθηναίοι σήμερα θα έχουν απολύτως αίθριο καιρό, ούτε καν, δεν έχει το χαρακτηρισμό ούτε γενικά αίθριος.
1: Έχει, το βλέπεις τον τελευταίο καιρό, αθηναίζει, αίθριος. Μου το αρέσει να λέει για την Αθήνα.
0: Για τους φίλους μας εκεί.
1: Και εκεί πρωτευουσιάνει.
0: 15, εγώ άλλο θέλω να πω, 15 με 30 έως 31.
1: Εκεί βλέπω μια αναλογία, Νίκο. 15, το μισό του, ναι, 30 είναι το 15.
0: 15 έως 30-31, δηλαδή εκεί πλέον μπήκαν και επίσημα στην καλοκαιρινή σεζόν. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη αλλά και Θεσσαλία θα έχουμε λίγες νεφώσεις βορειότερα, πιο αίθριος ο καιρός, ναι, στην Θεσσαλία. Και πάμε να ακούσουμε την κυρία Τηράσκη, ορίστε. Ας πει τα υπόλοιπα η κυρία Τηράσκη.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα,
0: για σήμερα, είμαστε στο σήμερα.
2: Περιμένουμε να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και είναι αυτές εδώ οι περιοχές που βλέπουμε τα σύννεφα. Και να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες μεσημερά και απόγευμα. Κάποιες πολύ πρόσκαιρες, πολύ τοπικές βροχές. Είναι πιθανόν να είναι και καταιγίδες, αλλά αυτές οι καταιγίδες θα είναι μεμονωμένες. Δεν μιλάμε για μεγάλες ποσότητες νερού, μιλάμε για πολύ πρόσκαιρα φαινόμενα και γενικά θα περιοριστούν σε ορεινές περιοχές, στα βόρεια σύνορά μας, μπορούμε να πούμε. Και εκεί θα εκδηλωθούν και γενικά δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον καιρό. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως βλέπουμε, πάρα πολύ ηλιοφάνεια, καθαρός ο ουρανός, μια καθαρά ανοιξιάτικη, μην μπούμε καλοκαιρινή μέρα, γιατί και η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά ψηλά. Τώρα, από πλευράς ανέμων. Σήμερα το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε ενισχυμένους δυτικούς, νοτιοδυτικούς ανέμους. Το βλέπουμε αυτό το δυτικό ρεύμα, κυρίως ενισχυμένο εδώ στα νότια πελάγη. Περιμένουμε στο νότιο Αιγαίο να φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. και γενικά στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει αυτό το δυτικό, νοτιοδυτικό ρεύμα και στην υπηρωτική Ελλάδα. Εδώ στην περιοχή του Κορινθιακού περιμένουμε να έχουμε 6 μποφόρου τουλάχιστον άνεμο. Είναι αυτή η διεύθυνση που ενισχύεται ιδιαίτερα στην περιοχή του Πατραϊκού Κορινθιακού. Και αυτός ο δυτικός άνεμος, καθώς θα κατεβαίνει από τις οροσειρές του κεντρικού υπηρωτικού κορμού, από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, είναι που θα δημιουργήσει και την άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή στην περιοχή Θεσσαλίας, Ανατολικής Τερεάς, στην Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί η θερμοκρασία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο εξαιτίας αυτού του δυτικού ρεύματος. Τώρα στα πιο βόρεια πελάγη, βόρειο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνια, έτσι λίγο από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι, εκεί λίγο χαμηλότερη έντασή τους, μέχρι 5 μποφόρ. Οπότε πάμε να δούμε και τη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί η θερμοκρασία σήμερα με αυτό τον ενισχυμένο δυτικό ρεύμα. Τις βλέπουμε εδώ τις τιμές της θερμοκρασίας. Γενικά είναι αυξημένες. Γενικά βλέπουμε τιμές πάνω από 25 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Βλέπουμε τιμές 28, 29 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και βλέπουμε και πάνω από 30 βαθμούς θερμοκρασία στις περιοχές ακριβώς που είπαμε, στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή σε Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά εδώ, μέχρι και την Εύβοια και στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο και βέβαια πάνω από 30 βαθμούς περιμένουμε και στην Κρήτη, καθώς έχουμε τις πιο θερμές αέριες μάζες, όσο πάμε νοτιότερα είναι και θερμότερες οι αέριες μάζες που καλύπτουν τη χώρα μας. Οπότε αυτή είναι η εικόνα για τη θερμοκρασία σήμερα, μια καθαρά καλοκαιρινή εικόνα. Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό της Αττικής. Σήμερα γενικά στην Αττική, όπως βλέπουμε, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Καθαρός ο ουρανός, γενικά όλη την ημέρα. Περιμένουμε και αυτό το ενισχυμένο νοτιοδυτικό, δυτικό-νοτιοδυτικό ρεύμα να φτάσει μέχρι και τα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία περιμένουμε να ξεπεράσει σήμερα τους 30 βαθμούς. Θα φτάσουμε 30-31 βαθμούς, μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι. Οπότε καθαρά καλοκαιρινές οι συνθήκες στην Αττική σήμερα. Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη γενικά θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα έχουμε όμως και αυτή την περιορισμένη αστάθεια που περιγράψαμε για τη Βόρεια Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, και υπάρχει έτσι και μια πιθανότητα να έχουμε τοπικές μπόρες εκεί στις περιοχές αυτές. Δεν θα είναι τόσο πολλά τα φαινόμενα, ούτε θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μιλάμε για τα ορεινά και πολύ πρόσκαιρα, αλλά πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν τα φαινόμενα αυτά. Τώρα, οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη γενικά ασθενείς. Η θαλάσσια άβρα το μεσημεράκι απόγευμα μέχρι 3 μποφόρ, όχι παραπάνω. Και θερμοκρασία περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη να ανέβει στους 27-28 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλά λοιπόν. Αυτή είναι η εικόνα για σήμερα. Πάμε τώρα και στις επόμενες ημέρες.
1: Νομίζω πως
0: πήραμε
1: μια...
0: και για αύριο λίγο, τι λες.
1: Γιατί να τα πει η κυρία Τυράσκη, εμείς τι κάνουμε εδώ, Νίκο, εμείς γιατί πληρωνόμαστε εδώ στο
0: για να κάνουμε τους μετεωρολόγους,
1: για να καθόμαστε να τη βλέπουμε στην τηλεόραση, νομίζω ότι
0: για να κάνουμε τους
1: τα είπε τα σημαντικά, μέχρι να φτάσει πάνω στα βόρεια. Λοιπόν, μπορούμε να την
0: αντιβλέψουμε. Για αύριο πάντως βλέπω ότι θα έχει λίγα συννεφάκια προς Ανατολική Πελοπόννησο. Εμείς εδώ θα είμαστε καθαρός ο καιρός, αστραπές δεν φοβάται.
1: Άρε φίλε, αυτό θα λέει. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
0: Ναι, δεν θα έχουμε αύριο προβλήματα. Πάλι θα έχουμε ζέστη, πάλι θα έχουμε εκεί μεταξύ 26-27 βαθμούς, ίσως και 28 πάλι. Νοτιότερα θα είναι και πιο ζεστά. Την Πέμπτη φαίνεται, Πέμπτη και Παρασκευή φαίνεται να έχουμε μία μικρή αστάθεια και μία έτσι
1: προς
0: σχετική
1: Σταυρό,
0: βελτίωση.
1: Προς τα Βρασνά, προς το τρίτο πόδι βλέπω ότι θα έχει κάτι μπόρες σίγουρα.
0: Τρίτο
1: εκεί,
0: πόδι της Χαλκιδικής.
1: Την Πέμπτη.
0: Ναι, αργότερα, ναι.
1: Για την Πέμπτη.
0: Σωστά. Πέμπτη Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε μία μικρή αστάθεια και Σάββατο Κυριακή θα έχουμε πάλι σε γενικές γραμμές καλό καιρό.
1: Είδες Νίκο, δεν χρειάζεται η κυρία Τυράσκη, είναι εξαιρετική.
0: Α, δεν χρειάζεται.
1: Νομίζω ότι την ακούσαμε σήμερα υπεραναλυτικά. 28 βαθμούς σήμερα, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά οδεύουμε, το ξαναείπα, στην πιο αγαπημένη μου εποχή του χρόνου.
0: Άρα να μην παραπονιέσαι για τη ζεστούλα. Καλή και η ζεστούλα. Όμορφη ζεστούλα.
1: Πόπο, λέει ο φίλος ο Πέτρος, χαίρεσε, λέει, να την ακούς τη μετεωρολόγο. Έχει πολύ αφηγηματικό τρόπο ομιλίας.
0: Μπράβο. Εγώ σου έλεγα, έλα να την ακούσουμε. Μπράβο, Πέτρο. Με δικαιώνεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως τώρα.
1: Όχι. Πρώτα να ακούσουμε την Ευαγγελία που δικαιώνει όλους εμάς που προσπαθούμε από το πρωί να συγκεντρώσουμε όλο και περισσότερους όλους αυτή την πρωινή παρέα. Πέμπτη, λέει, αρχίζει και μας τα χαλάει λίγο, λέει, για το τριήμερο η Ευαγγελία. Καλημέρα σας.
0: Έχει τις πληροφορίες της και η Ευαγγελία. Ναι. Καλημέρα, Ευαγγελιό.
1: Πέμπτη, λέει, αρχίζει και μας τα χαλάει λίγο, λέει, για το τρίμηνο.

0: Πάμε τώρα τρία λεπτάκια.
1: Αυτή η μουσική. Funky
0: και groovy.
1: Funky
0: και,
1: groovy.
0: Και πολλά. Fly like an eagle. Πάμε τώρα να πετάξουμε σαν IT, να βρούμε τον άλλον, τον αετό, τον δικέφαλο και τον Παύλο τον Σαρόγλου. Λοιπόν, Μπάμπη, συζητούσαμε νωρίτερα και το έχουμε δει και από χθες και μάλιστα για αύριο έχουμε κλείσει και μία συζήτηση εδώ με τον κύριο Χαϊδούτη, τον αντιπρόεδρο της Πομιδά, για πολλά θέματα των ακινήτων.
1: Αλλά κυρίως με αφορμή.
0: Με κυρίως αφορμή. Αυτή την κατάσταση και την κατάχρηση που έχουν κάνει κάποιοι με την κατασκευή Airbnb κατασκευών. Ο άλλος πήγε τώρα κάπου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και δεν έκανε ένα, δύο, τρία, αλλά πήρε όλο το υπόγειο, μια τεράστια επιφάνεια, πάνω από 300 τετραγωνικά, θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Παύλος, και το έκανε 8 Airbnb με ό,τι φυσικά διαμόρφωση χρειάζεται για 8 αντίστοιχα διαμερίσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Κουζινάκια, τουαλέτες,
1: air-condition,
0: βόθρος, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πώς να τα χωρέσει ρε μπάμπι μου μια οικοδομή σε ένα ημιυπόγειο?
1: Νίκο, άντε και τα χωράει. Μπορεί ο καθένας μας, εάν έχει έναν ημιυπόγειο χώρο, να αποφασίσει ότι μπορεί να τα κάνει 8 διαμερίσματα?
0: Φυσικά.
1: Airbnb.
0: Και ποιος του δίνει άδεια τέλος πάντων?
1: Για να μας πει ο Παύλος.
0: Βρήκε και τον δικηγόρο των εναγόντων ο Παύλος. Έτσι, Παύλο, δαιμόνιε, detective και reporter, πίκο απίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παιδιά, δεν τα είπατε όλα. Τι να πω εγώ.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν
0: πολύ. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες.
2: Ας ξεκινήσουμε, ας πάμε στους δικέφαλους.

0: τους αετούς που είπε ο Νίκος, με την επισήμαση για ασπρόμαυρους συζητάμε, έτσι.
1: Άσε τους ασπρόμαυρους, πάμε λίγο τώρα στα
0: οκτακέφαλα. Ανατολική Θεσσαλονίκη παίρνει την απόφαση, είναι 12 ιδιοκτήτες. Βέβαια παίρνει την απόφαση. Κάποιος λέει, για το κάτω κάνω ξενοδοχείο. Τι θα μου φέρει περισσότερο κέρδος. Θα το κάνω εγώ ένα ξενοδοχειάκι. Πόσα 355 τετραγωνικά μέτρα. Πόσο χωρίζονται. 8. Παίρνει την απόφαση. Βγάζει μια άδεια μικροκατασκευαστική.
1: Τη λεγόμενη μικρή κλίμακα. Αλλά εδώ δεν είναι μικρή κλίμακα. Αυτή έκανε.
0: Μικρή κλίμακα η οποία είναι 25.000. Δηλαδή, α πούμε, να πάρει να κάνει κάποιε διορθώσει άμα θέλει μέσα
1: στο
0: σπίτι. Ακριβώς. 8 διαμερίσματα. 8 διαμερίσματα με επέμβαση κιόλας στο έδαφος, σε εξωτερικούς χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους, κατασκευή βόφρου, γιατί συγκεκριμένη πολυκατοικία έγινε για 19 διαμερίσματα.
1: Ξαφνικά γίνονται 30.
2: Δεν έγινε και κάτι, άδερφε, μην κάνεις έτσι. Να. Εδώ ένα σωλή να βάλω, φτάνει.
1: Δεν μου λες, και από ό,τι έμαθα, είχαν και κάποιες βλάβες που οφείλονταν εκεί.
0: Προκλήθηκε μάλιστα, ναι, εντάξει, η υπερφόρτωση στον πίνακα τώρα προκλήθηκε και βλάβη. Κλήθηκε μάλιστα και ο ΔΔΕ.
1: Βραχυκύκλωμα.
0: Το προηγούμενο
1: καλά που δεν, καλά που δεν φτάσανε να χρειάζονται και απόφραξη εκεί από το βόθρο.
2: Σε λίγο αλλά, μπορεί και να χρειαστεί, Νίκο, αναλόγως αν πάνε καλά οι ενοικιάσεις.
0: Δεν γίνεται. Το ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται αυθαίρετα και πέρα από αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος. Κανένας δεν απαγορεύει σε κάποιον ιδιοκτήτη, αν θέλει ένα διαμέρισμα, ένα χώρο να το κάνει Airbnb, ναι, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως μας εξήγησε
2: αλλά
0: νωρίτερα.
2: Αλλά δεν χρειάζεται όμως, Παύλο μου, και η συνένεση των συνδιοκτητών σε μια πολυκατοικία που έχει έναν κανονισμό λειτουργίας.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Γιατί εδώ μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Άνοιξε, κλείσε, μπαίνει ξένος, βγαίνει ξένος.
0: Πάνω απ' όλα. Γιατί καταστρατηγείται και ο κανονισμός της πολυκατοικίας με αυτόν τον τρόπο.
1: Αλλά καταστρατηγείται και πέρα, η κοινή λογική, ρε παιδιά. Η κοινή λογική καταστρατηγείται.
0: Όταν διαμορφώνεις κάποιους χώρους, σπάς κολόνες, ρίχνεις ντουβάρια, τότε μπορεί να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Μεγαλύτερη ζημιά σε ένα οίκημα, το φτωχό το μυαλό του καθενός μπορεί να πέσει.
1: Δεν θα πέσει. Προφανώς έφερε κάποιον μηχανικό, θα πήρε κάποιες συμβουλές.
2: Δεν είμαστε σίγουροι ότι τηρούνται τα πάντα με την ευλάβεια.
1: Τι σου είπε τώρα, για πες μας κλείνοντας, τι σου είπε η δικηγόρος, τι κάνουν οι.
0: Αναμένονται τώρα τις αποφάσεις, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Έχει πάει στο δικαστήριο και αναμένεται. Έχει εκδικαστεί δηλαδή
0: η
1: υπόθεση.
0: Έχει εκδικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Εκδικάστηκε η συγκεκριμένη υπόθεση και από εκεί και πέρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί δεν είναι η μοναδική περίπτωση.
2: Όχι βέβαια.
1: Αλλά αυτή νομίζω είναι κραυγαλαία γι' αυτό και.
0: Υπάρχει παρόμοια. Υπάρχει παρόμοια στην οποία πάλι με 8 διαμερίσματα σε περιοχή η οποία είναι λίγο πιο βόρεια από το κέντρο της πόλης, όπου έχει εκδικαστεί συγκεκριμένη απόφαση και αναμένεται και εκεί η συγκεκριμένη περίπτωση και αναμένεται και εκεί η απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν
1: μάλιστα
0: είναι μοναδική.
1: Θα το παρακολουθήσουμε, Παύλο.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφανθεί και το δικαστήριο.
1: Καλή δύναμη.
2: Να σε καλά,
1: καλή δύναμη και στους δικαστές. Λοιπόν, εμείς βγαίνουμε.
2: Πάμε για ένα δελτίο ειδήσεων με τους τίτλους. Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 8 συλλήψεις 6 ανδρών και 2 γυναικών για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το θέμα του αυθόδους πυρετού. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον χανταϊό. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, τέταρτη η ελληνική συμμετοχή με το Φέρτο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Stay the night και συνεχίζουμε και με ωραίες μουσικές επιλογές εκτός από την ειδησιογραφία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους που έχετε συντονιστεί τα τελευταία λεπτά με τη συχνότητα του 102 FM. Εδώ εμείς, εδώ από τις 6 ώρα το πρωί καθημερινά, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Διομπάνογλου, με τη Σοφία της Αγαλής στην τεχνική επιμέλεια, να φωνάζουμε πως η πόλη ξύπνησε και να το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας.
0: Ξέρεις τι έχουμε ξεχάσει, Μπάμπη? Δεν είπαμε σήμερα μέχρι στιγμής τον αριθμό του Viber.
1: Βλέπω τα ματάκια σου λίγο δυσκολεύονται. Άσε, θα το δώσω εγώ.
0: Λίγο θολάει εκεί.
1: 6-9-30-078-228. Το ξαναλέω. Είναι ο αριθμός μέσω του Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 6-9-30-078-228.
0: Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. Έχουμε πάει ήδη στα 38 λεπτά μετά τις 7. Είπαμε αύριο τέτοια ώρα θα μιλάμε πρώτα Θεός με τον αντιπρόεδρο της Πομιδά, έτσι των ιδιοκτητών, τον κύριο Χαϊδούτη, για διάφορα θέματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες, γενικά για τα ακίνητα, και πάρα πολλά πράγματα συζητιώνται για τα ακίνητα τον τελευταίο καιρό.
1: Και για τις αυθαιρεσίες κάποιων να προχωρούν χωρίς τη συνένεση που απαιτείται,
0: ναι,
1: παραβιάζοντας τους κανονισμούς της πολυκατοικίας της οικοδομής.
0: Και όχι μόνο, και την νομοθεσία αλλά και την κοινή λογική. Ας αφήσουμε όμως τώρα τα ακίνητα και πάμε στα αυτοκίνητα.
1: Πάμε στα ακινούμενα, μπράβο. Κοίταξε, λοιπόν, τι βλέπεις, η περιφερειακή είναι η κλασική.
0: Η πόλη σήμερα τέτοια ώρα έχει ελαφρώς μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι χθες. Χθες ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Βλέπω σήμερα ότι και στο κέντρο και περιφερειακά έχουμε θέματα στην περιφερειακή σε αρκετά σημεία.
1: Η περιφερειακή πάντως έχει την εικόνα τη γνωστή. Δηλαδή με την ταλαιπωρία, ναι, και στα δύο ρεύματα.
0: Χθες είχαμε και ένα ατύχημα. Τώρα σήμερα.
1: Κάποια στιγμή, ναι, είχαμε και δύο ταυτόχρονα, το ένα στο ένα ρεύμα και το ένα στο άλλο.
0: Χωρίς ατύχημα.
1: Και έχει, υπάρχουν ήδη προβλήματα.
0: Προβλήματα.
1: Εγώ θα ξεκινήσω, Νίκο, από τα δυτικά προς τα ανατολικά κινούμενος.
0: Ξεκίνα.
1: Εκεί που η εξωτερική περιφερειακή συναντά την εσωτερική. Πριν από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο θα φάτε την πρώτη κρυάδα, εσείς που κινείστε προς το συγκεκριμένο σημείο, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις. Αφού ανηφορήσετε και κατορθώσετε να ξεπεράσετε και την επόμενη ταλαιπωρία, την οποία θα τη συναντήσετε στην έξοδο προς τη Νεάπολη, θα πάρετε μια μικρή ανάσα μέχρι και τον κόμβο της Τριάνδρειας. Εκεί και μέχρι να ολοκληρώσετε το πέρασμά σας από τα Κωνσταντινοπολίτικα, οι καθυστερήσεις θα είναι σημαντικές και νομίζω τις γνωρίζετε. Στο αντίθετο ρεύμα
0: έχουμε πάντως τώρα, μια που ήσουν να λες προς ανατολικά, από δυτικά προς ανατολικά.
1: Από δυτικά προς ανατολικά.
0: Έχουμε μεγάλο φίδι εκεί πέρα προς τα Κωνσταντινοπολίτικα που είπες τώρα. Είναι, μπορεί να μην είναι εντελώς κλεισμένος ο δρόμος, έτσι συμφόρησε να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο εύρος κίνησης.
1: Ναι, ναι. Και απέναντι δες.
0: Και απέναντι φυσικά.
1: Και στο ρεύμα προς τα δυτικά.
0: Εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας και Τούμπας γίνεται χαμός και συνεχίζεται σήμερα ο χαμός με κάποιες έτσι αυξομοιώσεις μέχρι και μετά τον κόμβο για Άγιο Παύλο και Σικές. Και μετά ξανά έχει ένα μικρό πρόβλημα.
1: Ξανάμανα.
0: Στον κόμβο ξανάμανα. πάμε, ξανάμανα.
1: Ξανάμανα. Ξανάμανα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και λίγο πιο κάτω. Πάμε να δούμε να δούμε καταρχάς τι γίνεται στην εσωτερική δυτική περιφερειακή. Εκεί όπου θα συναντήσετε ένα μικρό πρόβλημα κοντά στο μεγάλο εκεί εμπορικό κέντρο στη διασταύρωση με την. Συγγνώμη, με την Λαγκαδά, με τον άξονα της Λαγκαδά.
1: Στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, ουσιαστικά, ναι, εκεί στο φανάρι.
0: Και πιο κάτω, στο κλασικό σημείο, στο Κορδελιό, προς τα δυτικά. Η λεωφόρος Δενδροποτάμου σήμερα πολύ επιβαρημένη και αντίστοιχα πολύ επιβαρημένη είναι και η Βενιζέλο από Μενεμένη και Αμπελόκηπους. Και φτάνοντας μέχρι την Λαγκαδά, μέχρι τη Μίκη το Δωράκι, θα δούμε ότι και σήμερα, όπως χθες, έχει πολλά θέματα.
1: Απλώς αυτή την ώρα τουλάχιστον η ταλαιπωρία για εσάς που κατηφορίζετε για το Βαρδάρι ξεκινά μετά τα συμμαχικά του Ζεϊτενλίκ, περίπου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι και τα φανάρια στην Αγίων Πάντων.
0: Λοιπόν, και κατεβαίνουμε πιο κεντρικά, βλέπουμε ότι πάνω κάτω από την Κασάνδρου προς την Αγίου Δημητρίου, γύρω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, έχουμε προβλήματα. Έχουμε πρόβλημα σήμερα και στην Εγνατία από την Σοκράτους, εκεί από το ύψος περίπου της Αγίας Σοφίας.
1: Όχι όμως Δηλαδή σταδιακά εμφανίζονται προβλήματα στην
0: Μέχρι
1: Εντέρφη,
0: και την Παναγία Χαλκαίων προς τα δυτικά. Η Τσιμισκή είναι ελαφρώς καλύτερα.
1: Στα δικαστήρια όμως το Χαβάτους, δηλαδή από αυτό που συμβαίνει καθημερινά το βλέπουμε και σήμερα πολύ πριν από την
0: 26 Οκτωβρίου έχουν
1: από τη Φράγκον μέχρι και το δικαστικό Μέγαρο είναι πολύ φορτωμένη Πολυτεχνείου.
0: Λοιπόν, πάμε από την άλλη μεριά, λέγαμε στην Τσιμισκή, εκεί στην Εθνική Σαμίνης όσοι περιμένουν στο φανάρι θα περιμένουν αρκετά και επίσης θα περιμένετε στην πλατεία της Χάνθ, έχουμε σήμερα πρόβλημα.
1: Ένα τρίγωνο διαμορφώνεται εκεί ταλαιπωρίας και από την Στρατού και από την Ανδρώνικο αλλά και από την Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, από την Λεωφόρο Στρατού και έπειτα.
0: Η Βασιλέως Γεωργίου έχει κάπως αυξημένη κίνηση, όχι τόσο όσο χθες. Έχουμε ένα θέμα στην διασταύρωση της Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου και Στρατού. Και τα θέματα τα
1: η Όλγας πάντως σήμερα είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα, είναι.
1: Καλύτερα είναι
0: τα γνωστά καθημερινά προβλήματα στην Κατσιμίδη. Πάμε τώρα, μια που φτάσαμε Κατσιμίδη, πάμε να δούμε λίγο στην Τούμπα. Σήμερα η Λαμπράκη είναι πολύ καλά, ούτε η Διαγόρα έχει προβλήματα. Εντάξει, είναι αρκετά καλά σήμερα. Στην Περεβού περισσότερο θα περιμένετε εκεί στο φανάρι για να βγείτε και από την Σταγυρίτη από την κάτω πλευρά προς την Λαμπράκη για τη 17η Νοεμβρίου.
1: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα, κάνοντας μία ανακεφαλαίωση Νίκο, ότι η περιφερειακή αυτή την ώρα δημιουργεί
0: έχει
1: τεράστια προβλήματα
0: πράγματα.
1: Και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα, στο κέντρο, οκ, okay, υπάρχουν τα σημεία παγίδες, τα οποία τα γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς, είτε κατεβαίνοντας από τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά, αλλά είναι διαχειρίσιμη μέχρι τώρα η κατάσταση. 43 λεπτά μετά τις 7 ή αν θέλετε 17 λεπτά πριν από τις 8.
0: Μια που μιλάμε για κίνηση, είχαμε χθες ένα τροχαίο στον οποίο επλάγησαν και τρεις άνθρωποι που τραυματίστηκαν. Ας ελπίσουμε να μην είναι σοβαρός τραυματισμός. Πάντως προκάλεσε αρκετό θόρυβο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό Αμάραντου, χθες το απόγευμα. Ας είμαστε προσεκτικοί, παιδιά. Κατά τα άλλα, τι άλλο έχουμε? Κλείνουμε με κίνηση, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχει κίνηση. Μέχρι στιγμής είναι, είπαμε, διαχειρίσιμη.
0: Πάμε
1: δεν έχει
0: στην
1: κάτι
0: κίνηση λίγο
1: της
0: επικαιρότητας όπως την καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα, Μπάμπη. Τι λες?
1: Προλαβαίνουμε, μ' άνεση. Και με χαρά. Εμένα μου αρέσει η ανάγνωση των πρωτοσέλιδων τίτλων, κυρίως των πρώτων τίτλων των εφημερίδων.
0: Έχει και ένα λογοπαίγνιο με ένα πλυντήριο η Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι πλυντήριο, στο πλυντήριο μπαίνουν τα αποθενέσχες των πολιτικών.
1: Καλά, κάποιος, υπάρχει πολιτικός αρχηγός που ξέχασε να δηλώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε καταθέσεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Περίεργο
0: μου ακούγεται. Θα το δούμε
1: μου.
0: Και μετά με τον Βασίλη τον
1: δηλαδή,
0: Μπεκλάρη. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Εσύ είσαι αρχηγός πολιτικού κόμματος και ο λογιστής δεν τον έχει τσεκάρει και ξέχασε να δηλώσει, λέει, τις καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Πώς συμβαίνουν τελικά και στις καλύτερες οικογένειες?
0: Κοίταξε, ισχύει από τη μια αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι οι λογιστές πραγματικά είναι ήρωες με όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουν.
1: Ισχύει.
0: Αλλά από την άλλη, ξέρω, ο αρχηγός.
1: Είσαι πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι, έχεις μια ομάδα ολόκληρη λογιστών
1: να
0: και αυτά τα πράγματα
1: μην
0: φιλτράρονται. Στο κόσκινο μπαίνουν. Στο κόσκινο μπαίνουν.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Εδώ εμείς και που έχουμε οι φτωχοδιάβολοι και κάνουμε έτσι χίλιες δυο εξακριβώσεις ξανά, μανά, βάλε, βγάλε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλυτρωτικό παραλήρημα βλέπουμε εδώ του γνωστού του κύριου Μίτσκοσκη, του Πρωθυπουργού των Σκοπίων, ο οποίος ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση Μίτσκοσκη σε εκδήλωση στην Αλβανία και νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας. Κατά τα άλλα, για το πόθεν έσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων στηνιστούν πόθεν έσχες. Παντελώς αναξιόπιστος έχει αποδειχθεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δίθεν ελέγχει κλπ. Εγώ θα σου πω το εξής. Θα θυμάμαι ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει 3 αναπροσαρμογές και 3 νομοθετικές προσαρμογές για αυτό το ρημάδι το πόθεν έσχες. Αν ακόμη δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη.
1: Όχι, Νίκο, γιατί εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μας εξηγεί και τα χρήματα και τις καταθέσεις και τα λοιπά από πού προέρχονται των πολιτικών αρχηγών, να μπορούμε να δούμε σε μια διαχρονική πορεία με πόσα χρήματα ήταν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και η περιουσία τους όταν ξεκινούσαν την κοινοβουλευτική τους θητεία, μέχρι και όταν αυτή τελειώνει ή τελείωσε ή είναι σε εξέλιξη.
0: Σε κάθε περίπτωση, μερικά πράγματα είναι εκ του περιτού. Δηλαδή, όταν πλέον όλα ελέγχονται ηλεκτρονικά και οι ίδιες οι καταθέσεις μας περνούν κατευθείαν από μέσω Gov, μέσω ΑΔΕ, περνούν στο πόθεν έσχες, Εμείς πολλές φορές, εγώ, ο Μπάμπης, οι περισσότεροι, χρειάζεται απλά να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα.
1: Ναι,
0: οπότε
1: Νίκο,
0: είναι δώρον άδωρον.
1: Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις και παραπάνω χρήματα και οι λογαριασμοί σου, οι τραπεζικοί, είναι περισσότεροι, μπορεί κάποια στιγμή να μπερδευτείς, ρε παιδί.
0: Μπάμπη μου,
1: στη διαχείρισή
0: τους. Αν έχεις βγάλει παραπάνω και από κρυφές πηγές, είναι αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να τα δηλώσεις πουθενά. Ούτε κανένας ελεκτικός μηχανισμός θα τα δει πουθενά, εκτός άμα σε κυνηγούν οι εισαγγελείς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο φύλλο.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο.
0: Να το.
1: 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, έχετε το νου σας, γιατί αυτόν τον καιρό τρέχουν και προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων, σε δήμους, ΟΣΥ, Λιμενικό, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην Ελλάς και σε διάφορους άλλους οργανισμούς. Τέλος, τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου, λέει η εφημερίδα, και επίσκεψη το 2028 στην Αμφίπολη, εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας.
0: Χθες, να σας εξομολογηθώ, μου ξανάδειχνε φωτογραφίες.
1: Μα είναι εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιασμένος ο Μπάμπης από τον εξωτερικό, τον περίβολο του αρχαιολογικού αυτού χώρου.
1: Μα είναι σαν ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ που κατασκευάστηκε χρόνια πριν.
0: Σου κάνει εντύπωση η ακρίβεια στις μοίρες και στα εκατοστά. Η εφημερίδα Τα Νέα, κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, όπως μας έλεγε και πριν ο ελεύθερος τύπος. Νέο μοντέλο τουριστικής δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, ας πούμε, στα εκτός σχεδίου, από 4 πάει στα 8 στρέμματα το ελάχιστο για να χτίσεις τουριστικό κατάλημα. Είναι και αυτό ένα θέμα για ερωτήματα για αύριο για τον κύριο Χαϊδούτη που θα έχουμε εδώ. Κατά τα άλλα, ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, το οποίο έχει μείνει ακόμα φορολογικά έτσι. Πότε θα κριθεί τελεσίδικα από την Ολομέλεια το θέμα?
1: Πάμε στην Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024 είναι το κεντρικό θέμα της Εστίας στην πρώτη σελίδα, και διαβάζω σε ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου λόγω κράτους δικαίου.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Έλαχε σε μένα αυτό το πικρό ποτήρι. Υπάρχει στο πρωτοσέλιδο, γνωρίζουμε βέβαια την στάση της εφημερίδας και με την σημαία της Παλαιστίνης όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δες εδώ, επελέχθη μια φωτογραφία κάποιου επίκου έτσι, που φωνάζει, ουρλιάζει και γράφει πάνω κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους, διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid, κατηγορεί το Ισραήλ, έτσι όπως λένε κάποιοι άλλοι, και κράτος τρομοκράτη κλπ. Για apartheid κλπ. Και έχει ένα πρόσημο η εφημερίδα. Εδώ δεν νομίζω ότι
1: υπάρχει
0: η αντικειμενική αντιμετώπιση.
1: Δεν είναι κακό, Νίκο, μία εφημερίδα να κινείται σε ένα πλαίσιο ιδεολογικής τοποθέτησης. Φτάνει αυτό να κινείται στα πλαίσια αρχών και αξιών. Εμένα μου αρέσουν αυτές που έχουν ξεκάθαρο στίγμα και τις επιλέγει κάποιος επειδή ταυτίζεται με αυτές ιδεολογικά. Είτε από δεξιά είτε από αριστερά.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι εφημερίδες που δεν έχουν ταυτότητα. Καλά, ή εναλλάσσουν την πολιτική τους και την πορεία.
0: Δεν μπορούμε όμως, ξέρεις, και στο 2026 είναι λίγο... θα έλεγα παλαιού τύπου θεώρηση να βλέπουμε αριστερά ή δεξιά. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά, αλλά εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε με αριστερή ή δεξιά θεώρηση. Έχουμε με θεώρηση φιλική ή όχι απέναντι σε έναν κρατικό σχηματισμό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, πάμε. Και αυτά είναι στο πλαίσιο νομίζω μια ιδεολογική.
0: Ενώ απέναντι σε άλλους κρατικούς σχηματισμούς δεν έχουμε.
1: Ενός φίλου. Εγώ το ξαναλέω, εμένα μου αρέσουν οι ξεκάθαροι. Όποιος θέλει τους επιλέγει, όποιος θέλει δεν τους διαβάζει και διαβάζει κάτι άλλο. Ή αν θέλεις, τους διαβάζει και αυτούς και διαβάζει και κάτι άλλο. Η Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb. Είναι αυτά που λέμε και αύριο θα έχουμε, όπως είπες, και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Με το νέο χωροταξικό και του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω του drone. Ενημέρωση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, υποέρευνα τα δεδομένα του. και στα αζήτητα η Θαλαμιγός του Ωνάση με αντίστοιχη φωτογραφία, αλλά και μια είδηση που μπορεί να την αναφέρει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια, Παπανδρέου Θάνου και Μουζάκης. Νομίζω και αυξάνεται και ο αριθμός, κάτι που είχε ζητήσει και η επικεφαλής, η κυρία Κοβέση.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, όπως γνωρίζουμε βέβαια τον τελευταίο καιρό, ενισχύει, θα λέγαμε, την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης λοιπόν έχει ο τίτλος «Αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο τον λαό». Είναι χαρακτηριστικό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Εγώ θα διαβάσω το ριζοσπάστη. Δήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης της ΕΔΙΕ 16 και 17 Μάη από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Ενώ αύριο φοιτητικές εκλογές στις 13 του Μάη, οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Υπάρχει και αυτό που λέγεται φοιτητικές εκλογές ακόμη. Εντάξει. Πάμε στην Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση interview για την Political. Οι τρεις βεβαιότητες, καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1%. Ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αγκάθι ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες: μειώστε τους φόρους.
1: Μανιφέστο με γκρίζα φωτογραφία Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη. Στα Μαρμαρένια Αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Αγώνας μέχρι τελικής πτώσης για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Ανδρουλάκης, λέει εφημερίδα, με τη ροφέα του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το χειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού.
0: Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία? Άντε να δούμε. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές, πλαφών κλπ. Και κατά τα άλλα, αυτό που διάβαζε και νωρίτερα, Μπάμπη, η Αμφίπολη εκ των έσω και εκ των έξω.
1: Είναι για πολύ εντυπωσιακές εικόνες, δεν περιμένουμε.
0: Οι επόμενες εργασίες στον Τίβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028. Πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες από την Αμφίπολη.
1: Και θυμάσαι και την τόρωση είχε γίνει και τότε.
0: Και σύριαλ.
1: Και κατά πόσο κάποιοι δεν ξετρελαινόντουσαν στην ιδέα να αναδειχθεί ο συγκεκριμένος χώρος ως κάτι πολύ εξαιρετικό, το οποίο θα προσδώσει όχι μόνο στην ιστορική μας συνέχεια και ταυτότητα μία ακόμα μαρτυρία, αλλά κυρίως και σε τουριστικό επίπεδο για την συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα η ανάδειξη αυτού του μνημείου.
0: Χρειάζεται η Βόρεια Ελλάδα τέτοιους χώρους. Λοιπόν, πάμε τώρα, μια που μιλάμε για πολιτισμό, Υπουργείο Πολιτισμού και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων.
1: Το μυαλό σου πήγε σε μένα, φαντάζομαι.
0: Ναι, στην πολιτιστική ατζέντα πήγε. Στο δικό σου παπηγιόν πήγε, τίποτε άλλο σε σένα.
1: Άντε, ας το περπατήσουμε, ας την περπατήσουμε, ας την κάνουμε την βόλτα.
0: Να.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 12 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο Θέατρο Τεχνών για την παράσταση Λυκρίτια της Πέννης Φυλακτάκη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2026. Μέσα από το μονόλογο της Λυκρίτιας Βοργία, το έργο ανοίγει ένα σύγχρονο στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση, την αντίφαση, την ηθική και την ανάγκη συμφιλίωσης με το φως και το σκοτάδι που συνυπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Στο Ινστιτούτο Γκέτε συνεχίζει να προσελκύει κόσμο η παράσταση «Άγριο αίμα», που φέρνει στη σκηνή ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο για τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Μια παράσταση που συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και τις πιο άβολες ερωτήσεις της εποχής. Οι άγριες φράουλες στο Σινέα Πόλων μας μοιούν στον κόσμο του Ίγμαρ Μπέργκμαν. Ο καθηγητής Μπόρκ, ταξιδεύοντας ο δικός με την ύφη του στο Πανεπιστήμιο της Λούντ για να γιορτάσει το ιουβιλέο του, αναπολύει σημαντικές στιγμές από τα νιάτα του και κάνει τον απολογισμό της ζωής του. Στη μικρή σκηνή παρουσιάζεται ένα μουσικό ταξίδι με ήχους από τη Βραζιλία, με τον Ροτζέριο Μπικούντο στην κιθάρα και το τραγούδι και τον Λάκη Τζίμκα στον μπάσο. Συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο η έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει», αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας υφαντικής τέχνης με τη σύγχρονη δημιουργία. Η έκθεση αναδεικνύει τη συνεργασία του Μουσείου με το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κυλικής μέσα από τα έργα μαθητών εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών Αγίων. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Μπάμπη, τι θα έλεγες τώρα στο τέλος της δεύτερης ώρας να ακούσουμε λίγο Λένι Κράβιτς?
1: Κοίταξε, φίλε, δεν σε πιάνω από πουθενά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε σήμερα με πολύ ωραία ελληνικά κομμάτια που μας ταξίδεψαν στις παλιές ελληνικές ταινίες, σε κάποιες παλιές εποχές, και έχεις βαρέσει τώρα πολύ ξενόφερτο, ρε παιδάκι μου. Κάτι ελληνικό δεν έβαλες, έτσι να γλυκάνεις λίγο την καρδούλα μας.
0: Θα πάμε μετά, έχουμε και
1: μετά
0: συνέχεια.
1: Το λένε.
0: Αλλά έχουμε Παύλο Παυλίδη. Έχουμε...
1: Α, το φτιάχνεις.
0: Και Αγγελάκα έχουμε.
1: Σε δυνατό σε βλέπω.
0: Πάμε τώρα, Λένι Κράβιτς.
1: Πάντως, η Μετάλλικα δεν παίξανε Παυλίδη.
0: Την επόμενη φορά.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν περίπου 200.000 ευρώ ηλία τους, καθώς και βαρύς οπλισμός αποτελούμενος από 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και 4 πιστόλια. Ακόμη στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, αλλά και ενεργειακά θέματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου σύμφωνα από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών που έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες που θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Συνάντηση με τον Επίτροπο αρμόδιο για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών θα έχει στις 10 ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα συναντηθεί με εκπροσώπους τοπικών φορέων για το ζήτημα του αυθόδου σπηρετού. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, ανέφερε ο πρώην υπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα. Μεγάλος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος από νωρίς το πρωί σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα αυτήν την ώρα είναι εντονότερο στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος των νοσοκομείων Νέος και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την αιστεία της διασποράς. Στον ανακριτή του Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νέο κρούσμα βρουκέλωσης εντοπίστηκε σε κρυάρι του ζωολογικού κήπου Θεσσαλονίκης πριν από λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα ο χώρος να παραμένει κλειστός για το κοινό επαόριστον 6 μήνες μετά την εκδήλωση του πρώτου περιστατικού βρουκέλωσης σε ζώο του ζωολογικού κήπου το Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρυάρι θανατώθηκε, ενώ όπως αναφέρει σε δηλώσεις της στη Μακεδονία η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης Νικολέτα Περιστέρα, Επί του παρόντος γίνονται προσπάθειες να ελεγχθούν όλα τα ζώα. Οφείλουμε να ελέγξουμε αν υπήρξε επέκταση της νόσου και κατά πόσο τα εναπομείναντα ζώα είναι καθαρά. Και μια ματιά στον καιρό. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εσύ δεν είσαι εδώ, λέει το τραγούδι. Εμείς όμως είμαστε εδώ, Μπάμπη.
1: Θέλοντας και εμείς.
0: Είμαστε...
1: Θέλετε, θέλουμε. Θέλετε.
0: Θέλουμε.
1: Εμείς, ναι, και το κοινό,
0: μας,
1: λέω.
0: Μας...
1: Το κοινό.
0: Ανέχονται. Θέλοντας και εμείς είναι και ο Γιώργος Ολιάκης εδώ. Έχει έρθει στη θέση της Σοφίας Τσακαλή.
1: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι.
0: Και, έχουμε...
1: και η Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Good morning.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς όρισες.
0: Νωρίτερα καταλάβαμε την παρουσία της. Ήταν έτσι χαρακτηριστική. Και στην παρέα μας έχουμε και τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Είναι και εκείνος εδώ.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Όπως καθημερινά συμβαίνει.
0: Ψηφίζει.
1: Λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Η πόλη ξύπνησε. Και ο Βασίλης, όπως και χιλιάδες άλλοι ακροατές, ψηφίζουν. Η πόλη ξύπνησε.
1: Θεούλη μου, έλα. Πάμε. Πάμε. Τι έγινε, Βασίλη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε.
0: Από το πρωί αυτό με ρωτάει, ναι, Βασίλη, να ξέρεις.
1: Δηλαδή, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είσαι αρχηγός πολιτικού κόμματος και να μην έχεις ελέγξει αν ο λογιστής σου έχει καταθέσει σωστά το ποθενέσχες και να έχουν ξεχαστεί κάτι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, που οι πληροφορίες λένε ότι με αρκετά χρήματα, ρε παιδάκι, μπορούν να προσεγγίζουν, ας πούμε, και 1 εκατομμύριο ευρώ, που λέει ο λόγος.
2: Πάντως εγώ δεν κοιτάω το ποθενέσχες μου που καταθέτει ο λογιστής.
1: Ναι, εσύ δεν έχεις και πολλά, ρε φίλε. Εσύ ναι. 5 μπαίνουν, 5 βγαίνουν. Αν έχεις όμως.
2: Αν κάνει, ναι,
0: νομίζεις,
2: ναι. Ναι. Και δεν το τσεκάρω.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο κάνω, γιατί είμαστε 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι. Εντάξει. Δεν είσαι και πολιτικός αρχηγός όμως, ρε Βασίλη.
2: Μπαίνω μετά και κοιτάω τι έχω να πληρώσω, τι έχω να πάρω. Μπράβο. Ξέρω εγώ ανάλογα.
1: Αν όμως ήσουν πολιτικός αρχηγός ή αν κατέβαινες αύριο για βουλευτής, δεν θα τα τσεκάρεις.
2: Ναι, λάθος. Μεγάλο λάθος.
1: Μεγάλο. Τώρα...
2: Το ποσό, περίμενε, το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει στην Ευρώπη, αυτό είναι ένα ερώτημα πολιτικό. Γιατί ο Νίκος Δραζουλάκης διατηρεί αυτές τις καταθέσεις, το έχει πει και άλλη φορά, γιατί τέλος πάντων ήταν.
0: Επειδή ήταν ευρωβουλευτής και έπρεπε να κινεί στο εξωτερικό χρήμα.
2: Ξέρετε, ναι, γιατί παραμένουν εκεί τα χρήματα, ας πούμε. Αυτά είναι δηλωμένα και στις προηγούμενες, δηλαδή και είναι ποσό, το 1 εκατομμύριο περίπου που έχει, 900.000 ποσό ήταν, που το είχε και τις προηγούμενες χρονιές τοποθενέσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο και μάλιστα το λάθος διαπιστώθηκε από τον ίδιο. Και έσπευσε να το διορθώσει αμέσως μόλις έγινε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έγινε καμιά προσπάθεια απόκρυψης ή κάτι που εμφανίστηκε καινούριο ή κάτι παλιότερο. Τέλος πάντων, ήταν ένα πραγματικό λάθος, μια γκάφα, η οποία ουσιαστικά εξέθεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, από το λογιστή του, φαντάζομαι ότι θα έχει αλλάξει ήδη.
1: Το λογιστή, ε. Ναι, δηλαδή, αν έχει τέτοιο λογιστή, τι θέλει.
2: Δηλαδή, δεν τσέκαρε, επειδή μπαίνουν αυτοματοποιημένα από τις ελληνικές τράπεζες και δεν τσέκαρε, φυσικά από τις ευρωπαϊκές δεν συμβαίνει το ίδιο. Έτσι, γιατί είναι στο σύστημα που πλέον τα έχουμε, μπαίνουν τα ποσά μας έτσι έτοιμα, τα έχουν απλοποιηθεί όλα. Δεν τσέκαρε αυτό εδώ πέρα από το εξωτερικό.
1: Πάντως, εγώ θα κάνω και ένα ακόμα πολιτικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ Βασίλη και εκλεκτέ Νικόλαε, λέω για τον Λαδιανό. Πέρα από το λάθος, πέρα από την γκάφα, πέρα από τον λογιστή κτλ., έχουμε συνηθίσει πάντως να θεωρούμε λογικό και φυσιολογικό να διαθέτει αρχηγός πολιτικού κόμματος που κινείται στην κεντροαριστερά, γιατί προς τα δεξιά, προς τα δεξιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θεωρούμε ως κοινωνία, θέλω να πω, ως δεδομένο, γιατί προέρχεται από έναν τέτοιον χώρο κτλ. Αυτά τα ποσά δηλαδή δεν ζαλίζουν πλέον, λέμε, α, είναι κανονικό, ε. Εμένα τουλάχιστον, παιδιά, με ζαλίζουν.
2: Γενικότερα με τόσο μεγάλες περιουσίες που εμφανίζουν έτσι πολύ.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, πολύ χρήμα, πολλά φράγκα.
2: Αλλά εντάξει, τώρα μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία στο παρελθόν έχει γίνει και για τα περιουσιακά στοιχεία του Πρωθυπουργού και τη συζύγου του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως ακίνητες περιουσίες, και για τα ποσά μεγάλα βουλευτών και των όλων των κομμάτων και του ευρωβουλευτή, τέλος πάντων, που συγκέντρωσε εκείνα τα χρόνια με αυτές τις αποζημιώσεις που έχουν. Προφανώς δεν γίνεται έλεγχος του έσχες, έτσι, αυτό το λέγαμε.
1: Αυτό είναι πόθεν, το θέμα, συγνώμη, φυσικά.
2: Του πόθεν, ότι δηλαδή πώς
1: ξέρουμε πώς, αλλά δεν ξέρουμε πώς προέκυψαν, ας πούμε, πώς έγινε.
2: Αυτό δεν γίνεται έλεγχος, δεν έχει γίνει ποτέ και δεν γίνεται ουσιαστικά. Καταγράφονται έτσι κάθε στιγμή περιουσιακή κατάσταση και μάλιστα αυτή που επιθυμεί έτσι, ο κάθε πολιτικός.
0: Κοίταξε, Βασίλη, ρωτάτε, Βασίλη, κοίταξε και Μπάμπη. Στη διαδικασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως υπάρχει, υποχρεωνόμαστε να γράφουμε σε περίπτωση που υπάρχει μία αλλαγή, ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ένα καινούργιο σπίτι, κάτι.
2: Καλά,
0: και υποτίθεται, ναι, τα γράφεις αυτά και επιπλέον σου έχει και ειδικό κομμάτι, ειδικό τμήμα εκεί στη δήλωση, που σου λέει ότι από πού, και γράφεις εσύ από συγκεντρωθέντα έσοδα προηγουμένων ετών ή από κληρονομιά ή από τζόκερ, ξέρω εγώ, τα γράφεις αυτά. Αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζήτημα είναι για τα θέματα και για τα πράγματα, κινητά, ακίνητο, οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν δηλώνονται, τα οποία είναι εκτός δήλωσης.
2: Τα μαύρα νεύρε, αυτό
0: εκεί
2: λέω,
0: είναι,
2: τα παμένα,
0: εκεί
2: τα
0: είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το
2: θέμα. Εντάξει, προφανώς και εκεί είναι το θέμα. Έχει πολλά, κοίταξε τώρα, η συζήτηση κάθε χρόνο με την δηλώση το πόθενες και γίνεται η ίδια και δεν έχει πλέον νόημα, να την επαναλαμβάνουμε. Δεν έχει. Δηλαδή, τι να πούμε, να λέμε ότι είναι ο πιο, τα λιγότερα εμφανίζει ο κ. Κουτσούμπας και ο κ. Νατσιός και ξέρω εγώ, τα περισσότερα ο κ. Βελόπουλος και τα κίνητα του ενός και την αγορά ενός ακινήτου. Και δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω αν βγαίνει κάτι. Mm-hmm. Δεν έχει βγει ποτέ τίποτα δηλαδή. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Πήγαινε μας.
0: Οδήγησέ μας, ένα Βασίλη. Άλλο θέμα το οποίο χθες πήρε μεγάλη έκταση είναι τα προσωπικά δεδομένα του Άδωνη Γεωργιάδη. Και ο οποίος, εφόσον αυτό, έβγαλε χθες μία ανακοίνωση, έβγαλε σήμερα, βρήκανε προφανώς τα λαγωνικά του, τη φωτογραφία που επρόκειτο, που μάλλον προέρχεται από ένα σερβικό περιοδικό. Η φωτογραφία την οποία παρουσίασαν να είναι ο ίδιος.
1: Να φυλάει μία. Ας τα λέμε, ρε παιδιά. Εμφανίστηκε μία φωτογραφία που δείχνει τάχα μου τον Γεωργιάδη να φιλιέται με μία γυναίκα.
0: Κοπέλα,
1: που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.
0: Με Photoshop,
1: αλλά δεν είναι δική του.
0: Από ένα σερβικό περιοδικό. Το βγάζει σήμερα. Πήραν αυτό το εξώφυλλο. Λέει προσέρχεσαι.
2: Αν δεν ήταν ψηφιακά... Άδωνος Γεωργιάδης, δεν θα σχολιόμασταν τώρα. Φιλιέται με μία γυναίκα ο Άδωνος Γεωργιάδης. Και...
0: Σου λέει πλέον με το Photoshop και με τη δυνατότητα.
1: Εκεί θα το συζητούσαμε. Θα ήταν είδηση. Να είναι με μια γυναίκα πέρα από τη γυναίκα του, τώρα προβεβλημένο στέλεχος της κυβέρνησης, θα είχε κουβεντολόι.
2: Εντάξει, άλλο θα είχε.
1: Δεν είναι πολιτική βέβαια, είναι παραπολιτική, αλλά...
2: Ναι, εντελώς. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αυτό με τη φωτογραφία. Που εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα.
1: Αφού έχει βγάλει ανακοινώσεις, έχει καταγγείλει.
2: Είδα την ανακοίνωση, αλλά δεν είχα δει τη φωτογραφία, την επίμαχη να κυκλοφορεί.
1: Δες στη σελίδα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
2: Αυτή είναι τώρα μετά την... Θέλω να πω ότι τη μάθαμε επειδή αντέδρασε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Ναι.
2: Πριν δεν το είχαμε δει. Ναι. Δεν το ξέραμε. Το είχε δει κανείς πριν αυτό την φωτογραφία.
1: Εγώ, όχι,
0: όχι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου είχε βγει στα social media και από πριν κάτω να... το αναπαρήγαγαν κάποιοι και από κάτω σχόλια διαφόρων.
2: Δεν μπαίνουμε στα προσωπικά ζητήματα κανενός. Όποιον θέλει φυλάει, ό,τι θέλει κάνει.
1: Φτάνει να τον φυλάει όμως, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για περίπτωση που να μην φυλάς και να σε δείχνω ότι φιλιέσαι.
2: Εντάξει, καλά.
1: Σαν να φιλιέμαι εγώ με τον Νίκο, τον Λαριάνο, δεν έχουμε φιλήσει
2: ποτέ. Μην το κάνεις αυτό,
0: ναι, πραγματικά. Τώρα θα τέριαζε εδώ το τραγούδι «Φιλί
1: με λιγώνεις».
2: Ναι. Όχι. Και ούτε φιλή, τίποτα. Πάμε να το δούμε εδώ στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σκοτώνονται. Άρχισε η μάχη.
1: Την περιμέναμε.
2: Ναι, και άρχισε η μάχη. Μπήκανε ο κύριος Τσουκαλάς με τον κύριο Ζαχαριάδη σε μια αντιπαράθεση με ανακοινώσεις και δηλώσεις. Έτσι, ο κύριος Ζαχαριάδης λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά τα χρόνια δεν κατάφερε να γίνει αντίπαλος πόλος. Και μπήκαμε σε μια κατάσταση και μια κόντρα. Απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς για τον κύριο Τσίπρα και όλο αυτό μας προέκυψε σε μια αντιπαράθεση έντονη, η οποία βέβαια δείχνει και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, πώς αναμένεται να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα και με την ανακοίνωση του κόμματος που χθες ουσιαστικά προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρη, έρχεται έτσι με παρουσία και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κάποιον, έχει το μήνα του θερισμού ο κύριος Τσίπρας και επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης έχει αντίπαλο. Είναι εκ των πραγμάτων δεδομένων ότι θα δημιουργηθεί αυτή η αντιπαράθεση που τη βλέπουμε να εκδηλώνεται και στα τηλεοπτικά. Έτσι,
0: και πάνω, είχαμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις σχετικά, έτσι, που δείχνουν και όλα...
2: Όχι, δεν υπάρχει δημοσκόπηση αυτή που λες, δεν υπάρχει. Υπάρχει τη ΣΑΛΚΟ, η δημοσκόπηση, ναι, που δημοσιοποιήθηκε χθες στο τηλεοπτικό σταθμό Α. Δεν μετριέται κόμμα Τσίπρα, Νικό. Δεν μετριέται κόμμα Τσίπρα, ούτε κόμμα Καριστιανού. Είναι αντιεπιστημονικά, το καταγγέλουν όλες οι εταιρείες και όλοι οι δημοσκόποι. Δεν υπάρχει μέτρηση κόμματος που δεν έχει ανακοινωθεί. Και δεν υπάρχει κανονικά, δηλαδή δεν έχει όνομα.
0: Δεν το έχουν κάνει πολλοί όμως, πολλές εταιρείες.
2: Όχι, δεν το έχουν κάνει. Μετράνε ξεχωριστά μια πρόθεση.
0: Αυτό,
2: διάθεση.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
2: αυτό,
0: γι' αυτό
2: ένα
0: μιλάμε.
2: Ενδιαφέρον, Ναι, παράλληλα με τα άλλα. Όμως
0: αφού
2: με
0: δεν έχει φραγίδα ακόμα, πώς θα.
1: Εννοείς.
2: Μια πρόθεση, μετράνε. Μια
0: αυτό, ναι, ρε παιδί.

0: έδειξε μόνο, η Άλκο κάνει σταθερά μόνο πρόθεση ψήφου.
1: Ναι, δεν έχει εκτίμηση. Δεν έχει εκτίμηση.
0: Έδειξε 22,8 από 23,8, μια μονάδα.
1: Αρκετά χαμηλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά και χαμηλά το Πασόκ.
0: Και στα ίδια το Πασόκ, 12,2 από 12. Δηλαδή σταθερό το Πασόκ, χωρίς μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει μια έτσι, τάση μικρής ανόδου και μικρή, του κ. Τσίπρα και μικρής πτώσης κ. Καρισιανού, αλλά σε πρόθεση, σε διάθεση, όχι όμως σε πρόθεση ψήφου καθαρή, γιατί αυτό δεν υπάρχει και δεν, γιατί δεν κυκλοφορούν και τέτοιες. Και υπάρχει αυτή η κόντρα, καταγγέλλονται από τις εταιρείες τις δημοσκοπικές, ότι δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη δυνατότητα μέτρησης πρόθεσης ψήφου κομμάτων που δεν υπάρχουν. Και αν δεν γίνουν, δηλαδή, ενδιαφέρον έχει βέβαια και απαντήσεις στην Άλκο για το κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει, λέει, το 72%. 24% λέει ναι, ότι υπάρχει. Ότι οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά. Έχει επιμέρους, δηλαδή, ερωτήματα για σχετικά με τα ζητήματα της διαφθοράς, την οποία η συγκεκριμένη δημοσκόπηση την εμφανίζει για το πρόβλημα για τους θεσμούς της διαφάνειας. Οριακά πάνω και από τα θέματα της οικονομίας, έτσι όπως το θέτει τέλος πάντων το ερώτημα. Έχει όμως και για τους ότι υποστηρίζουν τους χειρισμούς το 64%, έτσι, γιατί υπάρχει και ένα 26% που είναι απέναντι, ότι η κυρία Κοβέση δηλαδή λέει κάνει παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό που συνδέεται με τα χθεσινά που ανακοινώθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο το χώριο, του Αρείου Πάγου, η παράταση ουσιαστικά της θητείας για 2 χρόνια των τριών εισαγγελών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
2: Ναι. Που είχε ζητήσει η Κοβέση και νομίζω ότι και αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που μετέχουν σε αυτό το όργανο.
0: Δεν γνωρίζω αυτό. Ξέρω ότι είναι για 5 χρόνια έχει προβλέπει τη θητεία και αυτό είχε αποφασίσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ πέρα η ελληνική, το Δικαστικό Συμβούλιο στην Ελλάδα, το οποίο εγκρίνει τελικά, είπε ότι παρατείνεται για 2 χρόνια.
2: Για 2 χρόνια, ακριβώς.
0: Δηλαδή περιόρισε. Αυτό αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο όταν θα ενημερωθεί επισήμως, γιατί αυτό θα γίνει στα τέλη της εβδομάδας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απόφαση, γιατί γίνεται για τις επίσημες οδού, έτσι. Να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση και σε ποιο επίπεδο. Γιατί η κυρία Κοβέση όταν είχε έρθει εδώ, είχε πει ότι αυτή η απόφαση τέλος πάντων ανήκει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το οποίο είναι αυτό που λέγαμε. Ξέρω όπως το λένε στον εσωτερικό νόμο και τα λοιπά σε τέτοια ζητήματα. Τώρα θα δούμε εκεί τι θα γίνει. Πάντως με την πολιτική να είναι στην πρώτη γραμμή με τα σενάρια πάλι να επανέρχονται σχετικά με τις εκλογές και το πότε αυτές θα γίνουν. Επιστρέφουν έτσι και τα διάφορα σενάρια περί της
1: ρωτήθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ρωτήθηκε χθες ο κυβερνητικός.
0: 27, ναι.
1: Και θα έλεγα ότι μάλλον απέρριψε τα σενάρια πρόωρα.
0: Πάντοτε το κάνει, αλλά θα λέγαμε ότι είναι και υποχρεωμένος από τη θέση
2: ναι.
0: Ο κύριος Μαρινάκης να λέει.
2: Φαντάζεστε, να ήταν Μαρτυριάκης και να έλεγε.
0: Να λέει αυτό 27, θα πει ότι μπορεί και να κάνουμε, θα γίνει χαμός μετά. Θα κλείσουν όλα. Ενώ είδαμε, ας πούμε, να καταστήσετε χθες το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, που έχει πολύ σημαντικές αλλαγές, μπαίνουν σε διαβούλευση βέβαια αυτές, γιατί...
1: Να μπει λίγο μία ρύθμιση.
0: Θέλει, χρειάζεται. Βέβαια υπάρχει μια αντιπαράθεση που είδα ότι εκδηλώνεται ήδη σε νησιά, στη Χαλκιδική...
1: Προφανώς.
0: Και σε άλλες περιοχές, γιατί αυτό που ανεβάζει από τα 4 στα 8 στρέμματα για να μπορέσεις να χτίσεις.
1: Ναι, γιατί σου λένε, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε και με τα Airbnb που μπήκε δια νόμου πλαφών και στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο και στην Αθήνα και σε κάποια νησιά. Που, κοίταξε, βγήκαν και εκεί κάποιοι ιδιοκτήτες και είπαν, γιατί τώρα εμείς να χάσουμε την ευκαιρία, οι άλλοι ήταν πιο έξυπνοι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι μπορούν να πούνε και οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αυτούς τους τουριστικούς προορισμούς, ότι και εμείς είχαμε προγραμματίσει τα 4 στρέμματα να τα κάνουμε τουριστικό κατάλημα και τώρα δεν μας αφήνουν να τα κάνουν 8. Τέλος πάντων, θα έχουμε αύριο και μία...
0: Έχει μεγάλη σημασία το να κάνεις 8, βέβαια περιορίζει τις δυνατότητες στους μικρούς, έτσι.
1: Δηλαδή
0: να αποφασίσει ένας μικρός επιχειρηματίας να κάνει κάποια δωμάτια και να τα εκμεταλλευτεί. Σε μια μικρή έκταση πρέπει να έχεις 8 στρέμματα, ενισχύονται τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο οι μεγάλες επενδύσεις.
1: Νέα...
0: Αλλά αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι που χρειάζεται και είναι πολύ σημαντικό που γίνεται. Έτσι, για να λέμε και κάτι θετικό, να μην μόνο αρνητικά που μας κατηγορεί ο Μπάμπης. Πώς το είπαμε.
1: Δεν ξέρω τι είπατε, αλλά είπαμε πριν κάτι, πριν βγει στον αέρα, είπαμε ότι θα

0: ταξιδέψουμε μια μέρα μακριά, θα μείνουν άδεια τα κλουβιά που χτίσατε και οι παγίδες που μαστίσατε. Πάμε να ακούσουμε τη νέα βαρβαρότητα, κύριε Βασίλη. Για χατήρι σας τα βάζουμε αυτά τραγούδια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικό.
0: Άντε, καλή σου μέρα. Απόλαυσε μαζί μας αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αγγελάκας, Παυλίδης και πάει λέγοντας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 8 συλλήψεις 6 ανδρών και 2 γυναικών για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή του ηλία και βαρύς οπλισμός. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να διαμηνεί ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για τον αυθόδη πυρετό. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για το χανταϊό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρύγιαλου ως τον ανισόπεδο κόμβο Μεθόνης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, τέταρτη η ελληνική συμμετοχή με το Φέρτο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Αυτά είναι το τραγούδι από τα πιο όμορφα.
1: Stand by me, Νίκο. Stand by me.
0: Τα πιο όμορφα. Αυτό είναι
1: το μήνυμα. Να σταθείς στο πλευρό, στο πλευρό μου, φίλε.
0: Αυτό είναι το μήνυμα. Να σταθείτε στο πλευρό μας εδώ. Και η Μαρίνα να σταθεί στο πλευρό μας. Όλοι στο πλευρό μας. Και αυτοί οι ταλέποροι που είχαν εκεί τα τέσσερα στραμματάκια στην περιφέρεια, στην ελληνική περιφέρεια,
1: ναι,
0: και τα προορίζαν για τουριστικά καταλήμματα, αλλά τώρα με τον νέο κανονισμό θα πρέπει να πάρουν άλλα τέσσερα για να γίνουν οκτώ.
1: Άρα,
0: αυτά είναι τα θέματα που καίνε την ελληνική περιφέρεια.
1: Θα την πνίξεις, θα την πνίξεις.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα, καλημέρα.
2: Ναι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λοιπόν, συνάδελφοι, σίγουρα είμαστε στο πλάι σας καθημερινά με τις σημαντικότερες ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Σταχυολόγησαμε λοιπόν κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις των τελευταίων ωρών από τις τοπικές κοινωνίες της χώρας. Μία από αυτές, Νίκο και Μπάμπη, αφορά στο φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης που εχθές ήταν στο ανώτατο επίπεδο σύμφωνα με το ATMOHUB, τον γνωστό κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, επηρέασε περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Ταλαιπωρήθηκαν, η αλήθεια είναι, οι τοπικοί πληθυσμοί, με τους ειδικούς να απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεών τους και τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Πάντως, σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, από σήμερα και μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, αν και θα εξακολουθήσει η θολότητα στην ατμόσφαιρα, το φαινόμενο περιορίζεται και αυτό είναι μια ανακούφιση, θα λέγαμε, ειδικά για τους ανθρώπους στις περιοχές της χώρας που προαναφέραμε, οι οποίοι ανήκουν κυρίως σε ομάδες με πνευμονολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Περνάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Εχθές λοιπόν σημειώθηκε ένα περίεργο, θα λέγαμε, περιστατικό μεταξύ Άνδρου και Μυκόνου με ένα πολιτικό ελικόπτερο, το επισημαίνουμε αυτό, πολιτικό ελικόπτερο, το οποίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς κοντά στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής. Μάλιστα, για το τι συνέβη υπάρχουν καταγραφές. Το πιο περίεργο όμως, Νίκο και Μπάμπη, είναι ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη, τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, πόσο γνωρίζουμε ακόμη, ποιος ήταν ο πιλότος. Γίνονται έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, από τη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων μεταφερόμαστε στη Στερεά Ελλάδα, όπου μετά τη διάρρηξη με τη μέθοδο της έκρηξης που είχε σημειωθεί μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Ινόφυτα της Βιωτίας, δίνουμε και αυτό το γεγονός έχει μία σημασία. Μετά λοιπόν από αυτή τη διάρρηξη και λίγα περίπου 100.000 ευρώ, εχθές το πρωί είχαμε ένοπλη ληστεία πλέον σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της κάτω της Ωραίας, αυτή τη φορά στη Φθιώτιδα. Ήταν μια ληστεία με εισβολή κουκουλοφόρων ληστών στην τράπεζα. Φώναξαν στους 4 υπαλλήλους και τους 2 πελάτες που βρίσκονταν εκεί να πέσουν στο έδαφος. Ο ένας εξ αυτών κρατούσε καλάσνικοφ, ο δεύτερος με την απειλή ενός πιστολιού οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζας στο υπόγειο. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μέσα σε διάστημα 20 λεπτών κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 200.000 ευρώ. Υπήρχε έξω από την τράπεζα και ομάδα υποστήριξης τσιλιαδόρος και οδηγός αυτοκινήτου, με το οποίο άλλωστε και διέφυγαν. Μάλιστα, σύμφωνα και με βίντεο που υπάρχει, την ώρα που έφευγαν, κάποιες δεσμίδες χρημάτων έπεσαν από το σακίδιο που τις μετέφεραν στον δρόμο. Διέφυγαν λοιπόν, ωστόσο, κάποιες ώρες αργότερα, και αφού είχαν εγκαταλείψει το πρώτο όχημα διαφυγής τους, εντοπίστηκαν στο δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν 5 άτομα. 4 άνδρες και 1 γυναίκα, στην κατοχή των οποίων εκτός από εγκλία της ληστείας βρέθηκε και βαρύς οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Ουσιαστικά, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται από τις αστυνομικές πηγές, συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στο αλεποχώριο που οι αρχές κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν. Στη συνέχεια τώρα ακολούθησε επιχείρηση και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη 2 άντρες, αλλά και το Λουτράκι, όπου εκεί συνελήφθη μια ακόμη γυναίκα. Μιλάμε δηλαδή για 8 προσαγωγές, συλλήψεις, τέλος πάντων η έρευνα και η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή της αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις. Μεταφερόμαστε στο σημείο αυτό μέχρι τα Τρίκαλα, Νίκο και Μπάμπη, καθώς εκεί είχαμε χθες την απολογία του Γενικού Διευθυντή του Εργοστασίου Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο με θύματα 5 εργαζόμενες. Μετά την απολογία του με κοινή απόφαση, ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υποχρεούται δηλαδή να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ, να δίνει τακτικά το παρόν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Η απόφαση τώρα αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια συγγενών των θυμάτων που βρίσκονταν στα δικαστήρια, οι οποίοι ευλόγως ζητούν την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την απώλεια των ανθρώπων τους. Να θυμίσουμε ότι και ο διευθυντής παραγωγής του εργοστασίου, που είχε απολογηθεί στα τέλη Απριλίου, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με τη σύμφωνη γνώμη και πάλι ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ προφυλακισμένος εξακολουθεί να είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά για αυτή την εξέλιξη σε προηγούμενες εκπομπές. Μιας και βρισκόμαστε σε υποθέσεις που εκτυλίχθηκαν χθες σε δικαστήρια, να πούμε ότι αναβλήθηκε για τις αρχές του 2027, αν δεν κάνω λάθος, η χθεσινή δίκη στα Ιωάννινα των 13 αγροτοσυνδικαλιστών που κατηγορούνται για παρακόλληση συγκοινωνιών στις κινητοποιήσεις του Καλπακίου το 2024. Η χθεσινή πάντως διαδικασία, να πούμε ότι είχε έντονο πολιτικό πρόσημο, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων από την τοπική ΕΡΤ, συνάδελφοί τους, παραγωγοί, κτηνοτρόφοι, αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το σύνθημα «Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή», συνδέοντας έτσι ευθέως την υπόθεσή τους με τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το δικαίωμα της σιωπής, που να θυμίσουμε είχε επικαλεστεί ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως Φραπές, στην Εξεταστική Επιτροπή όταν κλήθηκε να καταθέσει. Και κλείνουμε, Νίκο και Μπάμπη, με τη Λέσβο, όπου εχθές είχαμε ακόμη μια συγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι εξακολουθούν να διεκδικούν μεταξύ άλλων τον εμβολιασμό των κοπάδιών τους για τον αυθόδη βέβαια πυρετό, πλήρης αποζημιώσεις στο 100% της πραγματικής αξίας των ζώων που θανατώθηκαν, καθώς και επίσπευση των ελέγχων για τη διασπορά της νόσου.
0: Νομίζω ότι σήμερα μεταβαίνει
2: γνωστό,
0: εκεί και
2: μετά
0: ο...
2: Μετά την συγκέντρωση υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη όπου θα τεθεί ξανά το αίτημα για τον εμβολιασμό των κοπαδιών του νησιού. Ενδεικτικό, και κλείνουμε με αυτό το στοιχείο, ενδεικτικό του μεγάλου πλήγματος που έχει δεχθεί ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα του νησιού και συγκεκριμένα οι κτηνοτρόφοι του νησιού λόγω του αυθόδους πυρετού, είναι ότι όπως δημόσια δήλωσε πριν από περίπου 5 ημέρες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, η νόσος έχει οδηγήσει ήδη σε περίπου 30.000 θανατώσεις ζώων. Δηλαδή περίπου 30.000 ζώα έχουν σφαγιαστεί μέχρι τις αρχές του.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, σήμερα στη Λέσβο θα μεταβεί και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να δει την κατάσταση και εκεί πέρα. Ευχαριστούμε την Μαρίνα. Πάμε σε ένα τραγούδι που μιλάει για αγόρια και κορίτσια, κορίτσια και αγόρια, με τον δικό του τρόπο, και ακολουθούν τα αθλητικά μας.

0: Είμαι βέβαιος ότι στους διαλόγους του ο Βασίλης με την Ευγενία αυτό το τραγούδι λένε συνέχεια. Καλημέρα, Βασίλη Βλαχόπουλε.
1: Εσύ τι λες στους διαλόγους που δεν μας είπες?
0: Άσε τώρα, αυτό είναι. Πρέπει να πάμε στα ποντιακά εκεί πέρα.
1: Γιατί?
2: Ποντιακούς αντίλαλους.
0: Δεν μου λες, το ήξερες ότι το νερό με το αγκούρι ενισχύει την υγεία του δέρματος, των οστών και του εντέρου?
1: Όχι, δεν το έδωσα σημασία. Άρα είδα πότε ήτανε. Είχα δει κάποιους συνδυασμούς.
2: Σε τρέλανε τώρα. Σε βλόκανε με την εισαγωγή.
1: Είχα δει κάποιους συνδυασμούς για το τι πρέπει να πίνεις κάθε πρωί, που έχει και αγκούρι και τζίντζερ, έχει διάφορα πράγματα. Ωραία. Τα οποία βοηθάνε, ας πούμε, είναι σαν να παίρνεις βιταμίνες. Δεν μπορώ να πω ότι το ακολουθώ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά είχα δει απλά τους συνδυασμούς.
0: Πώς να τα ακολουθούμε, ρε εσύ? Εμείς του μεροκάμα του πότε να προλάβουμε να κάνουμε αυτά τα κοκτέιλ που σηκωνόμαστε και ερχόμαστε μέσα στη νύχτα, μέσα στη μαύρη νύχτα, τρέχοντας για να πιάσουμε το μεδούλι της ζωής από τον πονορίς το πρωί.
1: Δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, 15 δευτερόλεπτα να σκουπίσω τα δάκρυά μου.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι, πώς το είπες.
0: Πώς θα γυρίσουμε το μεροκάματο στο σπίτι, ρε φίλε? Πώς θα μπει το τσουκάλι?
1: Σε περιμένει και το γιαπί μόλις τελειώσει την εκπομπή. Να πας για το
2: πιλοφόρι. Το πιλοφόρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: πάμε λέτε στα αθλητικά, Νίκο.
1: Δηλαδή, από τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ, ό,τι θες εσύ, μη ρωτάς. Εσύ, πήγαινε μας εσύ.
1: Εντάξει.
2: Αλλιώς θα σε πάμε στο νερό με το αγκούρι.
1: Ναι.
2: Και πώς ενισχύει την υγεία του δέρματος.
1: Εντάξει, το θέμα το οποίο κυριαρχεί από χθες το απόγευμα είναι οι παρετήσεις στην ΚΑΕ ΠΑΟ.
0: Ναι, πράγματι, και αναρωτιούνται πολλοί φίλοι που έβλεπα, που αγαπάνε το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τι έγινε με τον Μπουντούρη, με τον
2: Βεζιρτζή, με τον Οικονομίδη.
1: Δεν νομίζω ότι αναρωτιούνται. Αυτοί που ξέρουν γνωρίζαν ότι οι σχέσεις, ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει χωριστεί στα δύο. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τη μία πλευρά ήταν οι κύριοι Βεζιτζής και Οικονομίδης και από την άλλη οι κύριοι Πετμεζάς και Βαγγέλης Ακμακάς. Μάλιστα στην επιστολή παρέτησης του Βασίλη Οικονομίδη, η οποία ούτως ή άλλως και οι δύο έχουν αναρτηθεί, ο κύριος Οικονομίδης πολύ ξεκάθαρα αποτυπώνει το χάσμα και μάλιστα την κόντρα που υπήρξε με τον κύριο Πετμεζά. Ο κύριος Βεζιτζής λέει, έγραψε ότι ελπίζει κάποια στιγμή να υπάρξει ενότητα, γιατί αυτή την ενότητα που θα έπρεπε να είχε ως σύλλογος ο ΠΑΟΚ δεν την έχει διαπιστώσει μέχρι στιγμής.
2: Φυσικά, και φάνηκε και σε 100 χρόνια. Απλώς, ρε Βασίλη, αυτό το ξύλωμα θυμίζει ξύλωμα που συμβαίνει όταν κάποια πράγματα δεν πάνε έτσι όπως σχεδιάστηκαν, δηλαδή μετά από αποτυχία.
0: Και Βεζιρτζής, Οικονομίδης, Μπουντούρης δεν είναι τυχαία ονόματα. Είναι η ιστορία των τελευταίων 50 ετών του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Εκτός και αν υπάρχει κάποια διαφορετική πλέον στόχευση και κάποιο στόχο τον οποίο δεν μπορούν να τον υπηρετήσουν.
1: Αυτό σημειώθηκε και από τον κύριο Οικονομίδη και από τον κύριο Βεζιτζή. Και μάλιστα ο κύριο Βεζιτζή έγραψε ότι είδε ότι κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με αυτό που έχει ο ίδιο στο μυαλό του και με το πόσο ο ίδιο ονειρεύεται τον ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ βέβαια έγραψε στην ανακοίνωσή τη για τέλο συνεργασία. Εντάξει. Άλλο τέλο συνεργασία και άλλο. Παρέτηση. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η ουσία είναι ότι δύο πρόσωπα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η νέα εποχή του ΠΑΟΚ όταν άλλαξε το.
2: Και μάλιστα σε σύνδεση με τον παλιό ΠΑΟΚ, έτσι, τον ΠΑΟΚ των τίτλων και των φιλοδοξιών,
1: ναι,
2: των άλλων εποχών.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι στηρίχθηκε η νέα εποχή στα δύο αυτά πρόσωπα, γιατί οι κύριοι Βεζιτζής και Οικονομίδης μπήκανε μπροστά όταν απέκτησε το πακέτο με τον χρόνο ο κύριος Μιστακίδης. Τώρα αποχωρούν μαζί με τον Νίκο Μπουντούρη. Υπάρχει μια φημολογία για ενδεχόμενη εμπλοκή του Μπάνε Πρέλεβιτς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Μπάνε Πρέλεβιτς καθόταν στη θέση του κυρίου Μιστακίδη στον ημιτελικό αγώνα, στον προημιτελικό μάλλον αγώνα, για το FIBA Europe Cup. Για τον Γιώργο τον Τζιάλα που γράφεται, ο Γιώργος Τζιάλας έχει πιάσει δουλειά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι αυτός ο οποίος προχωρά σε επαφές και κλείνει παίκτες για την επόμενη χρονιά. Αυτό επίσης που σημείωσε ο κύριος Οικονομίδης είναι ότι εσκεμμένα δεν προβλήθηκε η προσπάθεια που έκανε η ομάδα στην φετινή χρονιά για να μην πιστωθεί δημοσίως η επιτυχία που είχε μαζί με τον κύριο Μπεζιτζή, και ότι εσκεμμένα επίσης προβάλλονται κινήσεις που αφορούν την επόμενη σεζόν και τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται. Μπορεί να διαφωνούν, ας πούμε, και με την τακτική των μεταγραφών, με τα ποσά τα οποία να δίνονται. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι για το συμβόλαιο του Φώστερ είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ξέρω ότι σε προφορικό επίπεδο ο Πάχου με τον Καλάθι τα έχει βρει. Όχι σε γραπτό, σε προφορικό επίπεδο. Και είναι 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Ξέρω ότι του Νάσου Μπαζίνα η μεταγραφή από τον Προμηθέα θα κοστίσει γύρω στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. 650.000 θα πάρει ο Προμηθέας και τετραετές συμβόλαιο με 250.000 ευρώ ετήσιες απολαβές θα εισπράξει ο Νάσος Μπαζίνας. Ξέρω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Ρακουάν Γκρέι, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ. Όπως επίσης ενδιαφέρει και ο Φρανκ Μπάρτλι που τον είχε παλιότερα. Φέτος έπαιξε στην ΑΕΚ και αναδείχθηκε MVP του BCL. Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους πράγματα δείχνουν, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ενότητα στο σύλλογο. Αλλά στην κόντρα που είχε δημιουργηθεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο κοντά στο Μιστακίδη, όπως είναι οι κύριοι Πετμεζάς και Τσακμακάς, είναι αυτοί οι οποίοι νίκησαν. Λοιπόν, play out σήμερα στη Super League, 8η αγωνιστική. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ είναι τα παιχνίδια. Το Κηφισιά Ατρόμητος δεν έχει ενδιαφέρον γιατί οι δύο ομάδες είναι εξασφαλισμένες. Αντιθέτως, το Αστέρας Πανσεραϊκός θα δείξει ποια ομάδα αλλά θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπενθυμίζω ότι μέχρι στιγμής στην ισοβαθμία Αστέρας Πανσεραϊκός το πλεονέκτημα το έχει ο Πανσεραϊκός. Πανετολικός ΑΕΛ, ο Πανετολικός με μία ισοπαλία και αν δεν υπάρξει νικητής στο Αστέρας Πανσεραϊκός εξασφαλίζει την παραμονή του στην κατηγορία. Η Στέλλα Μαρεντάκη, επειδή πρέπει να σημειώνουμε πάντα τους αθλητές και επιτυχίες
0: πριν πάμε στην Μαρεντάκη, Βασίλη, η Λάρισα θεωρείται καταδικασμένη?
1: Καταδικασμένη δεν μπορεί να τη θεωρήσει γιατί έχει αγωνιστικές, έχει 3 αγωνιστικές ακόμα, άρα μιλάμε για 9 βαθμούς στο χορτάρι, αλλά με 26 βαθμούς προφανώς είναι σε δύσκολη θέση.
0: Δύσκολη από τους άλλους.
1: Ναι, σε πολύ δύσκολη, ναι, γιατί το λέω αυτό. Αν η Λάρισα, ας πούμε, κερδίσει σήμερα και πάει στους 29 βαθμούς και έρθει ισοπαλία το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, πάλι αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί η Λάρισα έχει να αντιμετωπίσει εντός έδρας στον Ατρόμητο την πρώτη τελευταία αγωνιστική, τον οποίο θα το βρει και αδιάφορο, και εκτός έδρας στην Κηφισιά επίσης αδιάφορη. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι καλύτερα να περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Στέλλα Μαρεντάκη, χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ΤΑΕΚ Μποντό για τη 19χρονη αθλητρία, η οποία μάλιστα έκανε επίδειξη δύναμη στο τελικό.
0: Έχουμε μεγάλη άθηση στο ΤΑΕΚ Μποντό. Το ξέρει και ο Μπάμπης αυτό.
2: Ναι, είμαστε από τις υπερδυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον.
1: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή πολλές κυψέλες αθλητικές με ΤΑΕΚ Μποντό. Ισχύει.
2: Παιδιά, σαρώνουμε. Είμαστε πολύ δυνατοί. Και για πες, έκανε επίδειξη δύναμης, είπες, στον τελικό.
1: Ναι, στον τελικό, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά πιο σημαντικό για μένα είναι και μιλάμε για ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο οδηγεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Μιλάμε για μια αθλήτρια, για να μην κρύβομαι, εντάξει. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με το ΤΑΕΚ Μποντό, αλλά είδα τις επιτυχίες της Μαρεντάκη, η οποία και το 25 και το 26 είναι μία από τις κορυφαίες αθλήτριες. Δηλαδή έχει χρυσά μετάλλια, χάλκινα μετάλλια, ασημένια μετάλλια σε Grand Prix, όπου αγωνίζονται κορυφαίοι αθλητές στο άθλημα. Η Στέλλα, η οποία πλέον θα είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Εχθές επίσης ο ΠΑΟΚ νίκησε με 28-24 στις γυναίκες στο handball και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Καλά, έχει γίνει viral το θέμα με την Τροχίδου, η οποία πολλές φορές οι αθλήτρες ανεβάζουν λίγο το σοτσάκι τους γιατί δεν τις βολεύει στο να αγωνιστούν. Βάσει κανονισμού αυτό απαγορεύεται. Η Τροχίδου είδε κίτρινη κάρτα στα 9 δευτερόλεπτα επειδή πολύ απλά είχε ανεβάσει αρκετά το σοτσάκι της. Βέβαια υπήρξε, επειδή είχαμε inside ενημέρωση από τη μετάδοση του αγώνα, υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που αθλήτες ανεβάζαν το σοτσάκι γιατί δεν μπορούσαν να αγωνιστούν. Τη δυσκολεύει αυτό το πράγμα. Οπότε,
0: στην κίνηση.
1: Μάλλον κεντρικά πρέπει να λυθεί αυτό.
0: Εντάξει, λοιπόν, νομίζω τώρα υπερβολικά. Με τις εμφανίσεις που βλέπουμε στον δρόμο τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, στην Αγγλία η Tottenham δεν εξασφάλισε την παραμονή της.
2: 1-1 με τη Leeds.
1: Με 1-1. Στο C2 από τη West Ham. Υπενθυμίζω όμως ότι τότε να μην το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά έχει να παίξει με Chelsea εκτός έδρας και Everton εντός στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.
2: Να έπρεπε να το πάρει αυτό το μάτς.
1: Εμείς η West Ham έχουμε να παίξουμε έξω με την Newcastle και μέσα με τη Leeds, δηλαδή να πάρουμε τρεις βαθμούς εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και με την Newcastle θα είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Άντε, σας το ευχόμαστε κύριε Βασίλη. Βασίλη μας, χαιρετούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Σε καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ,
0: καλημέρα.
2: Βασίλη.
0: Καλημέρα και σε όλους εσάς φίλες και φίλοι. Μια πολύ όμορφη μέρα να έχετε με όμορφες μουσικές όπως αυτές που ακούσατε το τελευταίο τρίωρο.
2: Το τελευταίο φυσικά φίλε, δεν το συζητώ καθόλου. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε καλώς εγώ το πράγμα τον αύριο στις 6 το πρωί.
0: Πάμε να διαλέξουμε ωραία τραγουδάκια και για αύριο τώρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση ό,τι αφορά τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, και ενεργειακά θέματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών που έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Την πρώτη σύνοδο των Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες που θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια πολυεθνική αποστολή. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 8 άτομα για την ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν τα χρήματα που ανέρχονταν σε περίπου 200.000 ευρώ, καθώς και βαρύς οπλισμός. Συνάντηση με τον Επίτροπο αρμόδιο για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών θα έχει στις 10 ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Ο κύριος Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα. Σε συναγερμό έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε την αιστεία της διασποράς. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μακρύγελου ως τον Ανισόπεδο Κόμβο Νέας Αγαθούπολης Μεθόνη στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη έως το Σάββατο 16 του μήνα και ώρα 12 το μεσημέρι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά αναμένονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
4: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
5: Μας ακούτε? Hello!
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Η ώρα μας, Χρήστο, ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο μας. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Πριν περάσουμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη στη Θεσσαλονίκη, θα κατηφορήσουμε λίγο νότια, γιατί είχαμε αυτή την κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Σπυριδούλα Κακλατζή από το Earth News για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σπυριδούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Χτες το απόγευμα είχαμε 8 προσαγωγές για την υπόθεση εδώ της ληστείας, αλλά να ξεκινήσω πρώτα με τη ληστεία και το τι συνέβη, να πούμε στους ακροατές μας. Χτες 10 παρά 10 περίπου το πρωί φτάσανε εδώ στην Κάτω τη Θωρέα μια ομάδα ληστών. Οι δύο από αυτούς μπήκανε σε ένα υποκατάστημα τράπεζας σε κεντρικό σημείο, στην κεντρική πλατεία της Κάτω τη Θωρέα, με όπλα στα χέρια τους. Ο ένας με καλάσνικοφ και, ας πούμε, πήρε από το χέρι τον διευθυντή και τον οδήγησε στον κάτω όροφο που ήταν το χρηματοκιβώτιο, έτσι ώστε να το ανοίξει και να πάρει από μέσα τα μετρητά. Περίμενε και τη χρονοκαθυστέρηση χωρίς πίεση, ενώ ο δεύτερος στον πάνω όροφο με τους πελάτες και τους εργαζόμενους έπαιρνε τα χρήματα από τον κισέ. Ο τρίτος της παρέας, ο Τσιλιαδόρος, ήταν ακριβώς απ' έξω στον πεζόδρομο, ενώ ο τέταρτος ήταν εκείνος που ήταν μέσα στο όχημα. Οι ληστές όταν βγήκαν έξω κατευθύνθηκαν από τον οδό της Θωρέας μέσα στο όχημα. Πριν μπούνε, τους έφυγαν και κάποια χρήματα από τα χέρια, από τις σακούλες, τα ξαναβάλανε μέσα και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Εδώ είχε πάρα πολλά μαγαζιά και κάμερες ασφαλείας που τους έχουν καταγράψει, αλλά είχε και πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι με τα κινητά τους τηλέφωνα τους έβγαλαν φωτογραφίες και έβγαλαν και την πινακίδα του αυτοκινήτου.
0: Ενώ μιλάμε για μια μεγάλη δηλαδή ένοπλη ληστεία, για μια μεγάλη υπόθεση, βλέπουμε κάποια στοιχεία που προδίδουν ερασιτεχνισμό, Σπυριδούλα.
2: Είτε ερασιτεχνισμό, είτε προδίδουν μια πολύ μεγάλη ασφάλεια ότι έχουν χρόνο μπροστά τους. Κάτι τέτοιο μας δείχνει. Το αυτοκίνητο το πρώτο που είχαν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε μια ερημική περιοχή κοντά στο χωριό Ζεμενό της Αράχοβας. Πρόκειται για ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, είχε κλαπεί τα ξημερώματα από τον Πειραιά. Εκεί το είχαν αφήσει, το είχαν καθαρίσει επιμελώς και είχαν μπει σε ένα δεύτερο όχημα και μετακινούνταν προς την Αθήνα. Στο Αλεποχώρι, έξω από την Αθήνα, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι οποίοι τους σταμάτησαν και τους συνέλαβαν. Στο όχημα βρέθηκαν 5 άτομα συνολικά, 4 άντρες, 1 γυναίκα. Και μέσα στο όχημα βρέθηκε και η Λία, περίπου 200.000 ευρώ που είχαν πάρει από την τράπεζα. Και βαρύς οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, καλάσνικοφ, αλλά και ένα πυροβόλο τύπου Σκόρπιον.
1: Εμένα μου θυμίζουν όλα αυτά σκηνές από ελληνική ταινία ή από ξένη ταινία.
0: Τώρα έχουμε μια προσέγγιση διαφορετική, γιατί υπήρξε αίσιο τέλος υπό την έννοια ότι δεν τραυματίστηκε κανένας. Έτσι, γιατί μιλάμε για ένοπλη ληστεία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, αλλά όσα ακολούθησαν έξω από την τράπεζα.
2: Και αυτό που θυμίζει και κινηματογράφο, να πούμε, είναι οι μάσκες που φόραγαν. Φοράγανε κάτι μάσκες τύπου σιλικόνης με ψεύτικα πρόσωπα, έτσι ώστε να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Δεν φοράγανε το full face που θα περίμενε κάποιος. Σε δεύτερη επιχείρηση που έγινε σε Αθήνα και Λουτράκι, προσήχθησαν ακόμα 3 άτομα, 2 άντρες και 1 γυναίκα στο Λουτράκι. Σε κατοίκον έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, εντοπίστηκε πάλι βαρύς οπλισμός, πυροκροτητές, γεμιστήρες φυσίγγια και μάσκες και ρούχα που μάλλον είχαν χρησιμοποιήσει και σε άλλες ληστείες. Και εδώ να σταθούμε λίγο. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε 4 ληστείες συμπεριλαμβανομένες αυτής σε όχι σε κεντρικές πόλεις, είχαν γίνει στα Καλάβρητα, στην κατοχή Μεσολογγίου και στο Λουτράκι άλλες 3 ανεξιχνίαστες. Φαίνεται ότι οι αρχές πιστεύουν ότι τουλάχιστον για την κατοχή Μεσολογγίου είναι η ίδια η δράσταση. Ενώ κοιτάζεται ενδεχόμενο να είναι και για τις άλλες ληστείες. Ακόμα βέβαια αυτό είναι ανοιχτό.
0: Άρα εγώ το παίρνω πίσω αυτό που είπα για τον ερασιτεχνισμό, γιατί σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως είναι επαγγελματίες, έτσι. Το κάνουν δηλαδή.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤ News και είπε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία το ελληνικό FBI την παρακολουθούσε εδώ και καιρό και μπόρεσε τώρα να την συλλάβει. Είναι αυτή τη στιγμή, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αναμένεται μέσα στη μέρα να οδηγηθούν και σε ανακριτή εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής κατηγορούνται για οπλοχρησία και για ληστεία. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται κάποιοι από αυτούς να είναι από το χώρο των αντεξουσιαστών. Ωστόσο, ξαναλέω, είναι σε εξέλιξη η προανάκριση. Αναμένουμε όταν ολοκληρωθεί να έχουν και επίσημες ανακοινώσεις.
0: Θα δούμε θα προκύψει. Βεβαίως, υπήρξε και μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Σπυριδούλα, εσύ θα το γνωρίζει από το ρεπορτάζ, ότι έμπαιναν πελάτες στην τράπεζα την ώρα της ληστείας και πήγαιναν κανονικά στο κιστά για συναλλαγές, δεν είχαν αντιληφθεί τι γίνεται.
2: Πράγματι, για λίγα λεπτά, γιατί φαίνεται ότι οι ληστές έμειναν μέσα 20 λεπτά με μισή ώρα, για λίγα λεπτά δεν είχαν καταλάβει ότι γίνεται ληστεία, οπότε μπαίνανε κανονικά μέσα στο κατάστημα. Εμείς μιλήσαμε και με έναν πελάτη, ο οποίος μπήκε εκείνη την ώρα και μας είπε, πήγα να βγάλω μετρητά από το ATM, δεν τα κατάφερα, είμαι και μεγάλος σε ηλικία και μπήκα μέσα στο κατάστημα. Δεν είχα καταλάβει ότι γίνεται ληστεία.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, όταν πέρασε λίγη ώρα, οι κάτοικοι εδώ, επειδή έχει και καφετέρειες γύρω-γύρω, προσπαθούσαν να πούνε στον κόσμο: μην μπείτε μέσα, γίνεται ληστεία. Αλλά κάποιοι φαίνεται, νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, 3 άτομα ήταν μέσα από τους πελάτες, συν τους εργαζόμενους εκείνη την ώρα. Δεν τους πείραξαν, μας είπαν οι ληστές. Τους έλεγαν: τώρα κάντε υπομονή, σε 10 λεπτά θα φύγουμε. Και πράγματι φύγανε.
0: Πάντως, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που είπε ο Υπουργός Σπυριδούλα που μας ανέφερες και εσύ, ότι το ελληνικό FBI λέει τους παρακολουθούσε. Αν έμειναν 20-25 λεπτά μέσα στην τράπεζα, οι περίοι και εκεί ειδοποιούσαν τους υπόλοιπους να μην μπουν μέσα στην τράπεζα γιατί γίνεται ληστεία. Πώς τους παρακολουθούσε το ελληνικό FBI και δεν έδρασε πιο γρήγορα? Γιατί εκ των υστέρων είχαμε τις προσαγωγές, που μάλλον είναι και συλλήψεις. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια να σε ευχηθούμε, γιατί θα υπάρχουν εξελίξεις ούτως ή άλλως. Περιμένουμε και άλλες πληροφορίες. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, η συνάδελφος Σπυριδούλα Κακλατζή από το ΕΡΤ News. Αυτά, Χρήστο.
1: Πραγματικά, δηλαδή, επειδή είδαμε και τα στιγμιότυπα και τα λοιπά. Δηλαδή, okay. Ήταν καλά προετοιμασμένοι.
0: Καλά, κοίταξε, εμένα στην αρχή δεν μου φάνηκε, γιατί είδαμε ότι τους πέφτανε λεφτά, τους πέφτανε. Αλλά όταν σου λέει ότι έχουν μπει τώρα, γίνονται έρευνες για το αν θα συμμετείχαν και σε άλλες ληστείες στο παρελθόν. Θα δούμε λοιπόν. Από την άλλη, ξέρω κι εγώ, μπορεί να βλέπω και πολλές ταινίες, αλλά μπαίνεις να κάνεις μια ληστεία. Δεν ασφαλίζεις το χώρο, δεν κλείνεις την πόρτα, για παράδειγμα, να μην μπει και βγει κανένα την ώρα της ληστείας.
1: Δεν έχω κάνει, μάτια μου, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν έχω σκεφτεί.
0: Εγώ σου λέω, επειδή έχω δει πολλές ταινίες με ληστείες. Κάζα ντε Παπέλ δεν έχεις δει, για παράδειγμα?
1: Όχι, δεν το έχω δει. Αλλά έχω δει εκείνη τη διαφήμιση, εκείνη την παλιά διαφήμιση που μπαίνει ο ληστής στην τράπεζα και λέει, πέστε όλοι κάτω. Και μετά λέει. Όχι όλοι, μόνο οι πελάτες.
0: Ναι.
1: Αυτοί που φοράνε κουκούλα, όχι αυτοί που φοράνε καλτσόρι, και αυτοί έχει απειβδίσει, γυρίζει και λέει, να οργανωθούμε ρε παιδιά, να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Δηλαδή,
0: αυτή δεν βγήκε, δεν ήταν της προκοπής αυτή η ληστεία, πάντως δεν τους βγήκε. Μάλλον η ληστεία τους βγήκε, εγώ επαναλαμβάνω, ότι πώς γίνεται να τους παρακολουθεί το ελληνικό FBI, να γίνεται η ληστεία, γιατί εκ των υστέρων γίνανε οι συλλήψεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να το προλάβουν το έγκλημα, όχι να ακολουθήσουν.
1: Δεν παίζουμε το Minority Report. Τίτλο ταινία, το θυμάσαι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά είμαστε και του σινεμά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα για
1: τους
0: φίλους.
1: Το είπε και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης του ΕΡΤ News πριν από λίγο.
0: Αυτό λέμε.
1: Μεγάλο το πρόβλημα της κατοχής, είπε επίσης.
0: Πώς τους. Ναι, μεγάλο το πρόβλημα. Υποτίθεται τουλάχιστον στην Κρήτη θα το είχαμε λύσει από τα Βορίζια και μετά. Δεν λύθηκε το ζήτημα. Κάτι, τέλος πάντων, πρέπει να το δούμε. Κάποια πράγματα πρέπει λίγο πιο ζεστά να τα δούμε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Τώρα, για τους οδηγούς, να πούμε ότι είναι μια καλή μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Είναι και ηλιόλουστη. Το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι θα είναι μια ζεστή μέρα, γιατί από το πρωί είχαμε καλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε τώρα στην περιφερειακή ότι και στις δύο κατευθύνσεις είναι αυξημένη κίνηση στο ύψος της Τούμπας, όπως και στη διασταύρωση στον κόμβο της Νέαπολης και των Πεύκων. Από εκεί και πέρα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει περισσότερη κίνηση στην έξοδο, δηλαδή προς Βούλγαρη, παρά στην είσοδο της πόλης. Βλέπουμε και στη Τσιμισκή λίγο αυξημένη κίνηση, Εγνατία πάει καλά. Αυτά και σε ό,τι αφορά την κίνηση και για τη θερμοκρασία που λέγαμε νωρίτερα, Χρήστο, θα φτάσει λέει σήμερα και τους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλοκαιράκι.
0: Εδώ κολλάει το τραγούδι «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι».
1: Μα έτσι. Όλα μοιάζουν πλέον καλοκαίρι. Είναι η αλήθεια αυτή, έτσι. Βλέπεις ότι άνοιξε λουλουδάκια.
0: Οι χειμωνάκηδες μπορούν να πάνε να κλειστούν στο σπίτι τους, να ανοίξουν το air condition και να βγουν, ξέρεις πώς βγαίνει μετά τη χειμερινή νάρκη, μετά τη θερινή νάρκη, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έτσι, με το καλό. Να σας ξαναδούμε. Έρχεται καλοκαιράκι λοιπόν.
1: Ακριβώς. Να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και το πώς διαμορφώνονται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Παράδειγμα, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι σε μηχανική υποστήριξη και χειρία με το Ιράν.
0: Ναι, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο.
1: Η πρόταση του Τεχεράνη χαρακτήρισε ηλίθεια. Σε μια κλωστή πραγματικά κρέμεται η εκεχηρία.
0: Έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα.
1: Πολιτική επικαιρότητα πραγματικά εκεί. Η συζήτηση όλη περιστρέφεται κυρίως γύρω από τα πόθεν έσχεση του πολιτικού προσωπικού. Είχαμε χθες και αυτό το, την αμέλεια, ας πούμε, του λογιστή του Νίκου Ανδρουλάκη. Προς στιγμή δημιούργησε μια πολιτική έτσι, αναστάτωση, λύθηκε το θέμα.
0: Καλά, κατά καιρούς υπάρχουν αναστατώσεις με κάτι αδιευκρίνιστα ποσά και κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όταν εδώ είναι από αμέλεια, ναι, okay. Αλλά η μεγαλύτερη αναστάτωση είναι όταν ξεχνάς να το δηλώσεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, να σου θυμίσω ότι είναι και άνοιξη. Εσύ τα θυμάσαι όλα, τι έφαγες χθες, για παράδειγμα, δεν θυμάσαι. Είναι άνοιξη. Είμαστε λίγο, μπορεί να ξεχάσουμε. Όχι, και ένα εκατομμυριάκι στην άκρη.
1: Με το φαγητό εκπτώσεις δεν κάνω. Με ένα εκατομμύριο εκεί είναι.
0: Εκεί κάτι γίνεται.
1: Όταν το έχεις δεν το ξεχνάς. Επίσης, συνεχίζεται η συζήτηση για το αν θα οδηγηθούμε ή όχι σε εκλογές το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Επειδή εγώ νιώθω ότι το έχω κερδίσει το στοίχημα, θέλω να μας πούν οι ακροατές, επειδή δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα σε βάλω να κάνεις. Οι ακροατές μας να μας στείλουν ιδέες στο 6930-078-228. Ναι. Στο Viber, έτσι, πάντα Viber. 6930-078-228. Οποιαδήποτε καλή ιδέα είναι καλοδεχούμενη. Έτσι, και θα δούμε και πώς θα την αξιοποιήσουμε.
1: Πρόσεξε τώρα. Επί τούτου, μη βιάζεσαι.
0: Εγώ να μη βιάζομαι.
1: Μη βιάζεσαι.
0: Χρήστο, όλο αυτό δείχνουν ότι Οκτώβριο πάμε σε εκλογές.
1: Ναι, όπως όλα δείχνουν καλοκαίρι, αλλά μην βιάζεσαι.
0: Όχι, Χρήστο, το στοίχημα καταρχάς να πούμε ότι είναι σε ισχύ, έτσι.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω γιατί θα το κερδίσω.
0: Ωραία. Να επαναλάβω τον αριθμό του Viber να μας στείλουν τις προτάσεις οι ακροτές μας. 6930-078-228.

0: Άλλη μια φορά διέξοδο σε συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Θα δούμε τώρα τις προτάσεις και της Τεχεράνης και γιατί ο Ουάσιγκτον τις απορρίπτει. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Βικτωρία Ικαλιάκου. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο.
0: Και βεβαίως για άλλη μια φορά βλέπουμε να κινούνται ανωδικά οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία.
1: Θα σας πω ότι σήμερα έβαλα βενζίνη με 2,153.
0: Ωραία. Ωραία,
2: μάλιστα,
0: πράγματα.
2: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κολλήσει στο 2,10, έχουν κολλήσει και οι διαπραγματεύσεις. Check-up θα κάνει ο Τραμπ σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία. Έχουμε ιατρικούς όρους πλέον. Λέει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής ο Τραμπ, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και λέει «Κύριε, ο αγαπημένος σας έχει 1% πιθανότητες να ζήσει». Λέει είναι ηλίθια η πρόταση που έκανε το Ιράν, προσέφερε αραίωση μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου και μεταφορά αλλού. Ο Τραμπ θέλει μορατόριουμ τουλάχιστον 20 ετών και καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Λέει άλλαξε γνώμη Τεχεράνης, εκεί μας το έδινε αυτό, τώρα άλλαξε γνώμη. Και να φανταστούμε ότι ο μετριοπαθής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, γιατί από πίσω είναι και η φρουρή, λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να τα αποδώσουν οποιαδήποτε επίθεση και όποιος μας επιτεθεί θα εκπλαγεί. Τώρα σύμφωνα με το Fox News υπάρχει ένα σχέδιο, βραχύβιο σχέδιο ελευθερίας πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών. Έγινε όμως μια σύσκεψη υψηλού επίπεδου χθες το βράδυ στο Situation Room, όπως λέγεται, του Λευκού Οίκου με J.D. Vance, Μάρκο Ρούμπιο, Χένσερ, τον Υπουργό Άμυνας, τον Διευθυντή της CIA, τον Αρχηγό του Στρατού και Στιβ Γουίτκοφ. Υπάρχει ένα σενάριο για νέο κύκλο επιθέσεων. Υπάρχουν διαφορετικές γνώμες. Άλλοι λένε να συνεχιστεί ο διάλογος. Πάντως όλα συγκλίνουν ότι οριστική απόφαση θα ληφθεί μετά την επιστροφή Τραμπ από την Κίνα. Αύριο φεύγει για το Πεκίνο, 13 με 15 θα είναι εκεί. Οι Αμερικανοί, 2 στους 3, λένε ότι ο πρόεδρος δεν μας έχει εξηγήσει επαρκώς για ποιο λόγο ξεκίνησε τον πόλεμο, αν και το ποσοστό αποδοχή τους αυξήθηκε ελαφρά, γιατί ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο φυσικά. Ο γερουσιαστής Σούμερ επίσης τον κατηγορεί ότι μας εμπλέκει σε ένα παράνομο δαπανηρό πόλεμο και οι Δημοκρατικοί θα φέρουν νέα πρόταση κατά του πολέμου. Τώρα στο Ισραήλ ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση αντισημιτική επειδή αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στους Ισραηλινούς, συγγνώμη, επίκους που χρησιμοποιούν βία εναντίον των Παλαιστινίων. Η Κνεσέτ επίσης ενέκρινε νομοθεσία για ειδικό στρατιωτικό δικαστήριο όσων εμπλέκονται και κατηγορούνται για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, ακόμη και με θανατική ποινή. Στο Νότιο Λίβανο συνεχίζεται το σφυροκόπημα. Είχαμε 6 νεκρούς από χτύπημα σε σπίτι και σήμερα έχουμε την τηλεδιάσκεψη που οργανώνουν Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, 40 υπουργών άμυνας, στην οποία θα συμμετάσχει και η Νότια Κορέα που χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιό της, ενώ να πούμε ότι έχουμε και Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη, μην απελακείτε, θα έχουμε επιπλοκές. Ενεργειακά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεσμεύουν στρατηγικά αποθέματα, 53,3 εκατομμύρια βαρέλια. Το Brent είναι στα 105, τα ασιατικά χρηματιστήρια πέφτουν. Έβλεπα πριν από λίγο τα ευρωπαϊκά έχουμε μεικτές τάσεις, άλλα ανεβαίνουν και άλλα πέφτουν. Και αν θέλετε σας λέω και για Eurovision, συνδέεται με τον πόλεμο. Σύμφωνα με τους New York Times, όλο το χειμώνα ο Νετανιάχου έδινε κονδύλια για να αποφύγει την απομόνωση του Ισραήλ, γιατί πολλές χώρες θέλουν να κάνουν μποϊκοτά συμμετοχή λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision. Το χρησιμοποίησε ως soft power tool, λένε, τη Eurovision, άσκησε πιέσεις, έδωσε λεφτά για διαφημίσεις, φανερή και μυστική διπλωματία και για να είναι το Ισραήλ στη Eurovision και για να πάει καλά.
0: Είναι πολλές χώρες που ούτως ή άλλως

0: δεν θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και σήμερα μάλιστα είναι και ο πρώτος ημιτελικός. Ανάμεσά τους είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και ακριβώς αυτό που αναφέρεις για το Ισραήλ, Βικτωρία, εμείς το διαπιστώσαμε και τις προηγούμενες χρονιές που άνοιξες για παράδειγμα το YouTube για να δεις ένα βίντεο οτιδήποτε και έπεφταν χορηγούμενες, ήταν διαφημίσεις, υπήρχε ένα πρόμο, δηλαδή φαινόταν ότι πλήρωνε το Ισραήλ για να προμοτάρει, να προωθήσει την δική τους συμμετοχή, που πραγματικά μπορεί κανείς, γιατί να επενδύσει τόσο πολύ σε ένα που λένε, κάποιοι το χαρακτηρίζουν έτσι και πολύ ελαφρύ ως πανηγυράκι, έτσι,
1: πανηγυράκι ακριβώς, ναι. Αλλά
0: γιατί
1: όμως,
0: να επενδύει τόσο, ναι.
1: Έχει επιρροή μεγάλη, έχει επιρροή.
0: Ναι. Ενδεχομένως πρέπει, όμως ναι. Έτσι, ουσιαστικά τι κάνει, δικαιώνει και αυτούς τις χώρες που λένε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτό, σε αυτό το σοου, γιατί φαίνεται να είναι λίγο προκαθορισμένο.
1: Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, ψιθυρίζονται αυτά, τώρα πλέον νομίζω ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα και δημοσιογραφικές έρευνες έγκριτες.
0: Τώρα μιλάμε για τους New York Times. Σε ευχαριστούμε θερμά, Βικτωρία. Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, Βικτωρία.
0: Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι. Και επιστρέφουμε, γιατί θα δούμε τι θα γίνει με το σπίτι μου 2. Αφορά πολύ κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Πρώτη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο αρμόδιο για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, την προστασία των καταναλωτών θα έχει στις 10 ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για τον αυθόδη πυρετό. 8 συλλήψεις 6 ανδρών και 2 γυναικών για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε ηλία και βαρύς οπλισμός. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για το Χανταϊό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Μακρύγιαλου ως τον κόμβο Μεθόνης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη 44χρονος απείλησε τους γονείς του με καραμπίνα και συνελήφθη. Σήμερα στις 10 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, τέταρτη εμφανίζεται η Ελλάδα με το Φέρτο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
4: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν...
6: ...και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους με ένα θέμα που σας υποσχεθήκαμε ότι θα ασχοληθούμε, το σπίτι μου 2, που αφορά πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Πριν όμως συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Σοφία Πακαλίδου, έχουμε μια αστυνομική είδηση. Πραγματικά μας εντυπωσιάζει αρνητικά.
1: Συνελήφθη ένα 44χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όπως αναφέρει το Earth News, σε κατάσταση αμόκου επιτέθηκε στους ηλικιωμένους γονείς του χθες στη Θέρμη. 73 χρονών και 67 ετών αντίστοιχα, τους απείλησε, άσκησε σωματική βία στον πατέρα του. Στη συνέχεια πήρε μια κυνηγετική καραμπίνα και επιχείρησε να μπει μέσα στο σπίτι. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς, διότι πιο μπροστά ο πατέρας του είχε πατήσει το panic button.
0: Άρα το είχε ξανακάνει, είχε δώσει σημάδια. Και να πούμε βεβαίως, κάποιοι μας ακούν, αν φοβούνται, επειδή είναι παιδιά τους, επειδή είναι κάποιος άνθρωπος μέσα από το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, να πηγαίνουν εγκαίρως στις αρχές, γιατί δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια κατάσταση. Πάμε όμως τώρα στην αίθουσα σύνταξη. Σοφία Πακαλίδου μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα, από ό,τι καταλάβουμε, έχει δοθεί μια παράταση. Δηλαδή, ως 31 Αυγούστου θα έχουν προθεσμία να υπογράψουν τη συμβάση με τις τράπεζες οι δικαιούχοι.
2: Ναι, μιλάμε βέβαια για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και για τα ήδη εγκεκριμένα δάνεια. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με την αρρωγή, καθότι θα διαθέσει και τους αντίστοιχους πόρους, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Γιατί σε ό,τι αφορά στο άλλο κομμάτι του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι προθεσμίες και τα χρήματα είναι απόλυτα δεσμευτικά, να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Η παράταση λοιπόν που δόθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αφορά, όπως είπαμε, τα ίδια εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια. Και σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου, που είναι η περίπτωση που αναφέραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορέσουν τελικά να ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου, όπως ήταν αρχικά ο σχεδιασμός, αλλά με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η εξέλιξη τώρα ήταν αναγκαία μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει ο αρχικός χρονικός περιορισμός, καθώς πολλοί δικαιούχοι αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις στις διαδικασίες ολοκλήρωσης των αγοροπολισιών και των τραπεζικών ελέγχων. Να, ένα κομμάτι στο οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια μεγάλη έρευνα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο αυτό το διάστημα που απαιτείται να ολοκληρωθεί μια αγοροπολισία. Και ο τραπεζικός έλεγχος, το ανέφεραν και οι μεσίτες πάρα πολλές φορές σε δηλώσεις τους, ότι ο χρόνος αυτός είναι δυσανάλογος με το τι ισχύει στην Ελλάδα και με άλλες χώρες. Δεν ξέρω τι φταίει, κάποιος πρέπει να το βρει και να το λύσει. Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά μόνο εκείνους που έχουν λάβει ήδη έγκριση δανείου και δεν ανοίγει ένα νέο κύκλο αιτήσεων για το πρόγραμμα. Στην ανακοίνωση να πούμε ότι υπογραμμίζονται ότι οι προθεσμίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι απολύτως δεσμευτικές βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου, αλλά και τα ορόσημα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Γι' αυτό το λόγο, εν όψη λοιπόν της αναθεώρησης του σχεδίου που κατέθεσε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαΐου, να θυμίσουμε, κρίθηκε απαραίτητος αυτός ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου στόχου για να αποφευχθεί η απώλεια των κοινοτικών πόρων, να μην υπάρξουν δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αλλά και να ικανοποιηθούν οι πολίτες που έμεναν εκτός. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Πατανάς απέστειλε σχετική επιστολή στις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, ζητώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι συμβάσεις. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα το Σπίτι μου 2 παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη απορρόφηση. Να πούμε, αφορά νέους ανθρώπους, έτσι, ότι έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1.705.000.000 ευρώ. Η απορρόφηση έφτασε στο 88,7%. Να πούμε ότι ήταν επόμενο ότι το πρόγραμμα αυτό θα πάει τόσο καλά, καθότι το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα, είτε σε ό,τι αφορά στην αγορά, είτε σε ό,τι αφορά στα ενοίκια, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σοβαρό. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, που βασίστηκε στα στοιχεία της Eurostat, τα ενοίκια στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 10,1% το 2025. Η χώρα μας βρέθηκε στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία, Μεσαία ό,τι αφορά στις ανατιμήσεις των μισθωμάτων. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε κινηθεί χαμηλότερα, ήταν στο 3,2. Γεγονός που δείχνει και τη μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει. Πάντως, σωρευτικά τα ενίκια στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 40% μέσα στα τελευταία τριετία, καθιστώντας όλο ένα και πιο δύσκολη την πρόσβαση στη στέγη. Να πούμε ότι υπήρξαν διακυμάνσεις από το 2000 και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και μάλιστα μία άλλη έρευνα, η οποία αφορούσε στην αγορά, εδώ μιλούσαμε για τα ενίκια, είχε δείξει ότι επειδή υπάρχει τεράστιος κορεσμός, λίγα ακίνητα και πανάκριβα, πάρα πολλοί στρέφονταν στην αγορά ακινήτων σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν τις είχαν στο κάδρο, για παράδειγμα τα Γρεβενά. Η Φωκίδα. Ο κορισμός στα αιώνια νησιά ξεπερνάει το 60% σε ό,τι έχει να κάνει με τις αγοροπολισίες και πάρα πολλοί λοιπόν να στρέφονται στο κομμάτι των ακινήτων που διατίθενται μέσα από τους πληστηριασμούς.
0: Τώρα, Σοφία, συγγνώμη, άσχετο με αυτό που αναφέρεις, αλλά επειδή είπες τη λέξη Γρεβενά και μιλάμε τώρα για στέγη, παρατήρησα χθες κάτι που θα πρέπει να έχουν πολύ προσεκτικοί να είναι οι ακροατές μας όταν κάνουν αγοροπολισίες. Ανέβασε μία γυναίκα μία αγγελία. Υπάρχουν κάποιες σελίδες που λέει, ας πούμε, αγοροπολισίες ακινήτων χωρίς μεσίτες κτλ. Ανεβάζει μία αγγελία από ένα σπίτι στα Γρεβενά με φωτογραφίες έτσι κανονικά και λέει πωλείται 65.000 ευρώ. Έχει διάφορα σχόλια ότι ενδιαφέρομαι, επικοινωνία κτλ. Επικοινωνία στο inbox που λένε, το direct. Εν πάση περιπτώσει, γράφει και ένας πιο κάτω. Μα εγώ αυτό το σπίτι το είδα στην τάδε πλατφόρμα πωλήσεων και νοικιάσεων κατοικιών 165.000 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: Έχει μια μικρή απόκληση.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι η συγκεκριμένη κυρία δεν ήταν ιδιοκτήτρια, Σοφία. Δεν ήταν ιδιοκτήτρια, γιατί την ψάξανε το προφίλ και μάλλον ήταν fake προφίλ. Θέλω να πω πώς μπορεί κάποιος να την πατήσει, να θεωρήσει ότι έχει βρει μια ευκαιρία, ενδεχομένως να δώσει και κάποια προκαταβολή, έτσι, και τα χρήματα να γίνουν να κάνουν φτερά.
1: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με αυτοκίνητα.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη τελευταία συνέντευξη που είχα βρεθεί της νέας ομοσπονδίας των μεσητών, είχα να πει ότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν συμβάλει στο να δοθεί αυτή η εικόνα στην αγορά, καθότι βλέπει κάποιος ότι οι τιμές είναι εκεί και υπολογίζω ότι και εγώ θα πάω εκεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί το κάθε ακίνητο είναι διαφορετικό και με την κατάσταση που είναι και με την περιοχή. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα από τη μια πλευρά. Από την άλλη, δεν ξέρω πώς θα προφυλαχθούμε από αυτές τις απάτες. Διάβασα τώρα σε μια ιστοσελίδα για το πώς κάποιος έπεισε μια μεγάλη κυρία να του δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, τα κοσμήματα, με συγχωρείτε, παριστάνοντας τον υπάλληλο και από ένα δημόσιο φορέα που έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό και με την παροχή ενέργειας. Είναι πραγματικά σοκαριστικός όλος ο διάλογος αυτός, έτσι όπως έχει καταγραφεί, σε έναν άνθρωπο που προσπαθεί κάπως να καταλάβει τι του γίνεται, αλλά είναι τόσο πιστική από την άλλη πλευρά, όπως πιστικά είναι και τα email που μας έρχονται. Μας ήρθε τώρα τελευταία και ένα πρόσφατο και σε εμάς, τα εταιρικά μας email, που προσπαθούν να μας παραπλανήσουν. Θέλει μεγάλη προσοχή. Κυρίως να θυμίσουμε ότι πρέπει να προσέξεις σίγουρα στο email τη διεύθυνση, εκεί καταλαβαίνεις από πού έρχεται, γιατί δεν μπορεί να έρθει από έναν οργανισμό μεγάλο και να γράφει άλλων αυτή η διεύθυνση, ή να ρωτάς πολλά πράγματα εξονυχιστικά για να καταλάβεις τι γίνεται. Πολλή δημοσιότητα έχει δοθεί σε αυτές τις απάτες, ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές κτλ. Ας έχουν όλοι τον νου τους.
0: Επειδή είχαμε μία συζήτηση ειδικά για τα ακίνητα, για τις απάτες που γίνονται με εκπρόσωπο των μεσητών της Χαλκιδικής, γιατί εκεί παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο πολύ έντονα με ξένους υπηκόους που κάνουν τους μεσίτες ανθρώπους από τις χώρες τους, τέλος πάντων, των Βαλκανίων, οι οποίοι τι κάνουν, παίρνουν φωτογραφίες από τα μεσητικά, τα παρουσιάζουν ως δικά τους σπίτια, παίρνουν τις προκαταβολές και γίνονται καπνός.
2: Ναι.
0: Από ό,τι μας εξήγησε λοιπόν ο μεσίτης, είπε ότι αν δεν απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία, γιατί και αυτοί ως μεσίτες εμφανίζονται, αλλά είναι, λέει, καταγεγραμμένοι στο Μητρό ούτως ή άλλως. Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αν έρθει κάποιος και σου πει: είμαι μεσίτης, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς. Αλλά θα ζητήσεις οπωσδήποτε τον τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Βέβαια.
0: Δεν βάζεις καμία προκαταβολή αν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Αυτό τουλάχιστον είναι πολύ ξεκάθαρο και είναι πολύ απλό για να το κάνει κάποιος και να είναι σίγουρος ότι δίνει χρήματα για κάτι που, για το σκοπό που, τέλος πάντων, που τα δίνει.
2: Πολύ
0: και δεν τα δίνει για να περάσει
2: κάποιος
0: καλά.
2: Μαρία, αυτό, ακούμε συχνά τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα. Και κάποια στιγμή και εκεί πρέπει να γίνει μια μεγάλη έρευνα, να δούμε ποιοι πήραν τα κινητά παντού. Το αντιλαμβανόμαστε, το ζούμε σε όλα τα παράλια της Βόρειας Ελλάδας, από τη Χαλκιδική μέχρι και τον Εύρο. Υπάρχουν πάρα πολλές αγοροπηλησίες από ανθρώπους που έχουν έρθει από βαλκανικές χώρες. Πώς έχουν γίνει, τι έχουν γίνει και ποιοι θα είναι πια οι νέοι μας γείτονες. Θα πρέπει να το δούμε και φυσικά να προσέχουμε όλοι μας.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία.

0: περάσουμε τώρα στην καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Στούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Στούκου.
1: Καλημέρα, κυρία Στούκου.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε μια εβδομάδα που νομίζω ότι είναι και λίγο γεμάτη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει και το συνέδριό της σε λίγες μέρες.
1: Και προηγήθηκε και το προσυνέδριο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, είμαστε σε φοβερή. Έτσι ο μηχανισμός λειτουργεί στο φουλ, γιατί όντως έρχεται και το συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά να ξεκινήσω και από την επίσκεψη και από το προσυνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Θυμήθηκα ένα παλιό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι η νίκη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που έτσι στον απόϊχο του προσυνεδρίου νομίζω ότι είδαμε δύο πράγματα. Ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση να ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη, με όλα αυτά τα έργα τα οποία υλοποιούνται. Δεν θα τα αναφέρω, αλλά νομίζω ότι δίνουν μια άλλη όψη της πόλης, και επειδή έτσι μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, θα σας έλεγα ότι εδώ και δεκαετίες έπρεπε να έχουν γίνει σε αυτή την πόλη. Και φυσικά στο προσυνέδριο, εντάξει, συζητήσαμε και το πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα σε όλους τους τομείς που αφορούν την ισχύ της, και στο κομμάτι της άμυνας, της εθνικής άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, στο μεταναστευτικό, στην ενέργεια, στην οικονομία. Είναι πράγματα τα οποία περιέγραψαν οι υπουργοί. Βαδίζοντας λοιπόν προς το συνέδριο μας αυτή την εβδομάδα, θέλουμε, είναι μια ευκαιρία και να παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, όλα αυτά που έχουν δρομολογήσει τα διάφορα υπουργεία, το κυβερνητικό έργο, και ταυτόχρονα να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030. Αυτό θα ακούσετε ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το όραμα της χώρας για το πού θέλουμε να φτάσουμε το 30.
1: Κυρία Στούκου, έχει πέσει η σημαία για την αφετηρία της προεκλογικής περίοδου?
2: Κοιτάξτε τώρα, επειδή
1: πολλοί μιλούν για κάλπη το φθινόπωρο.
2: Είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, θα σας έλεγα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Παρόλο που στα διάφορα πηγαδάκια δεν ξέρω πώς έχει έτσι βγει στην ατμόσφαιρα μια εντύπωση ότι κινεί το μηχανισμός για να γίνει νωρίτερα. Εγώ θα σας πω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Κύριε Τσαλικίδη, πιστεύω ότι βλέποντας αυτή τη στιγμή την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω μας, με ένα πόλεμο που είναι ακόμη και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει, με τις τιμές ενέργειας όσο τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, και όσο γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, μια κλείνουν, μια ανοίγουν, οι τιμές στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα προϊόντα να επηρεάζονται σημαντικά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα πάει η σεζόν, το καλοκαίρι, ο τουρισμός στη χώρα μας, τι είδους μέτρα ενδεχομένως καινούργια να χρειαστούν για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Με όλα αυτά λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα θέλαμε να μπει η χώρα μας σε αχρίαστες περιπέτειες και να συζητάμε το ζήτημα πρόωρων εκλογών.
0: Πάντως, συμφωνείτε ότι χρειάζονται μέτρα, γιατί έχουμε και την ανακοίνωση της Ελσάτ για τον πληθωρισμό του Απριλίου του 2026, που είναι στο 5,4%. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι και η αύξηση που δόθηκε πριν από λίγο στους μισθούς, πριν από λίγο καιρό, ήταν στο 4,5%. Δεν καλύπτει ούτε καν αυτόν τον πληθωρισμό του Απριλίου, για να μην αναφερθούμε στις αυξήσεις που έχουν γίνει σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες σε ετήσια βάση. Υπάρχει ακρίβεια, φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις ότι απασχολεί τους πολίτες. Αυτό πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει?
2: Εντάξει, μιλάτε τώρα για την καρδιά του προβλήματος. Γιατί στο τέλος της ημέρας η οικονομία είναι αυτή που επηρεάζει τα πάντα, ό,τι και να λέμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια χώρα από μόνη της η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οικονομική κρίση όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Γι' αυτό και επανειλημμένως έχετε ακούσει και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή στήριξη, γιατί καμία χώρα από μόνη της πόσα χρήματα μπορεί και από πού να τις περισσεύουν. Γι' αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την κρίση, το οικονομικό επιτελείο, όπως ξέρετε, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα δεδομένα κάθε μήνα, τις τιμές, παρεμβαίνει στοχευμένα αυτά τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, δηλαδή το αυξημένο επίδομα σε συνταξιούχους, το επίδομα σε οικογένειες με παιδιά. Αποκαθιστούν σε κάποιο βαθμό τις απώλειες αγοραστικής δύναμης που προκαλεί ο πληθωρισμός. Βεβαίως ο πληθωρισμός υπάρχει, είναι εξωγενής όμως, οπότε εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μειώνουμε τις συνέπειες στο βαθμό που μπορούμε. Mm-hmm. Με τα αρχικά μέτρα των 300 εκατομμυρίων, με την δεύτερη φουρνιά μέτρο του μισού δισεκατομμυρίου, και σίγουρα θα είναι εδώ το επιτελείο και η κυβέρνηση για να σταθούν με ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει.
0: Αύριο είναι και η απεργία της ΑΔΔ Πανελλαδική, 13ος, 14ος μισθός στα αιτήματα. Σε αυτό υπάρχει περίπτωση, γιατί στο παρελθόν το έχει αποκλείσει η κυβέρνηση έτσι, με διάφορους τρόπους. Υπάρχει περίπτωση να το επανεξετάσετε το αίτημα?
2: Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω τι είδους μέτρα επεξεργάζεται πάντοτε το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε καταφέρει αυτά τα 7 χρόνια να χτίσουμε στη χώρα μας μία συνετή δημοσιονομική πολιτική, μία νοικοκυρεμένη, όπως θα ήθελε να κάνει ένας νοικοκυρέος στο σπίτι του. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα δημόσιο χρέος, το οποίο αυτό πολλές φορές το παραβλέπουμε. Λέμε στην κουβέντα μας τι μπορεί να δίνει διαρκώς το κράτος και η κυβέρνηση, που βεβαίως έχει όλη τη διάθεση να δίνει όσο το δυνατόν πιο πολλά. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι στην πλάτη μας κουβαλάμε επίσης ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, που είναι από τα μεγαλύτερα σε σχέση με το ΑΕΠ, το οποίο καταφέρνουμε να το μειώνουμε με ρυθμούς που είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο. Και να έχουμε περάσει επίσης από μία φάση που παλαιότερα ήμασταν στα ελλείμματα και στην επαιτία, να έχουμε περάσει σε μία φάση των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Είμαστε δηλαδή πλέον από τα 5 κράτη-μέλη τα οποία έχουν ένα πλεόνασμα πια, όταν η Ευρώπη καταγράφει μια υστέρηση και έχουμε 10 χώρες, ας πούμε, να παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα και να αυξάνουν φόρους. Άρα, με αυτή τη βάση, ο στόχος είναι να επιστρέφουμε μέρισμα διαρκώς στην κοινωνία. Δεν είμαστε της λογικής να τάζουμε όπως κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αν το είχαμε κάνει, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι τι θα κάναμε σήμερα μέσα στην κρίση. Ναι. Επομένως, αυτό που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση, να είστε βέβαιοι ότι θα το δώσει στοχευμένα. Θα δούμε και τα μέτρα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ποια θα είναι, τα οποία θα δουλεύει το οικονομικό επιτελείο, στήριξη ενδεχομένως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που και αυτές τραβάνε τον γολγοθά του σήμερα. Είδατε ότι σε προηγούμενο χρόνο η κυβέρνηση ασχολήθηκε περισσότερο με τους νέους, ασχολήθηκε με τις οικογένειες, με τα παιδιά. Άρα βλέπετε ότι κάθε φορά θέλουμε αυτά τα χρήματα που υπάρχουν να πάνε πίσω και να πιάσουν τόπο, να το πω.
1: Στοχευμένα δηλαδή, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Κυρία Σδουκού, και ένα τελευταίο ερώτημα για το πώς βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία την χθεσινή παρουσία, εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι και όσα ανέφερε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ακούμε συνεχώς αυτά τα σενάρια. Έρχεται το νέο κόμμα του Τσίπρα που λέει βάζει μπρος μηχανές, επιστρέφει, επιταχύνει. Κοιτάζοντας κανείς βέβαια την εικόνα από την εμφάνιση αυτή που έκανε, δεν ξέρω αν είναι νέο κόμμα αυτό, γιατί τουλάχιστον αν κρίνω από τα πρόσωπα εκεί, είναι όλος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι καινούριο κομίζει. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι με αυτό το rebranding, ας πούμε, που βάζει ως ταμπέλα, και με τις εμφανίσεις, ότι ο κόσμος θα τον υποδεχθεί σαν να εμφανίζεται ξανά ένας πολιτικός χωρίς παρελθόν, σαν να μην κυβέρνησε δηλαδή. Όμως όλοι μας πιστεύω θυμόμαστε και τις τράπεζες που έκλεισαν και τα capital controls και το δημοψήφισμα το οποίο δίχασε τη χώρα και τα δισεκατομμύρια που φορτώθηκε αχρίαστα η ελληνική οικονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κόσμος θυμάται, δεν θέλει να ξαναζήσει εκείνη την περίοδο του 2015. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά αυτό. Ακόμη το θυμόμαστε και το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Και βλέπω στοιχεία επίσης και του πραγματικού του εαυτού. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε έπρεπε, άκουσον να είχαν κλείσει νωρίτερα οι τράπεζες. Το λέει ένας άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, οδήγησε τη χώρα σε μια πρωτοφανή ανασφάλεια.
0: Αυτό βέβαια είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι ο κύριος Πικραμένος υπήρχε σχέδιο από το 2012. Τώρα επειδή έχουμε καταχραστεί και το χρόνο σας και θα περάσουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, κάτι τελευταίο και από τη δική μου την πλευρά, κυρία Σδούκου. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Δημητριάδης στην υπόθεση των υποκλοπών και στο δισέλιδο στη συνέντευξή του, αλλά υπάρχει και μια αποκάλυψη από τον κύριο Κεσέ, τον συνήγορο των θυμάτων του Predator, που λέει ότι σύμφωνα με τον Δημητριάδη, ο ίδιος κατέθεσε μάλλον ότι ναι, μεν παραλάβαινε αυτό στα ημερήσια ενημερωτικά δελτία της ΑΕΠ, αλλά τα παρέδιδε στον Πρωθυπουργό και ο ίδιος λέει δεν είχε ενημέρωση για τις επισυνδέσεις και τα ποια πρόσωπα αφορούσαν. Σε αυτό θεωρείτε ότι θα πάτε στο συνέδριο έχοντας ένα ανοιχτό ζήτημα να αντιμετωπίσετε?
2: Το ζήτημα αυτό το οποίο έχει να κάνει με την περίοδο του 2022, έτσι, για να θυμόμαστε. Σήμερα είμαστε άνοιξη του 2026, συζητάμε για μια σοβαρή υπόθεση που έλαβε χώρα το 2022 και η οποία υπόθεση στο ένα κομμάτι της που αφορά το παράνομο λογισμικό από τους ιδιώτες βρίσκεται και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Για να το ξεχωρίσουμε αυτό, είναι άλλο κομμάτι οι νόμιμες επισυνδέσεις που κάνει η Εθνική Αρχή Πληροφοριών και οι οποίες έλαβαν χώρα, και είναι άλλο κομμάτι το παράνομο λογισμικό το οποίο ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Έχουμε την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, καταδίκαση κάποιους ανθρώπους, συνεχίζεται η έρευνα στο εφετείο, έχουμε τρεις διατάξεις του Αρείου Πάγου. Ο κ. Δημητριάδης θέλησε να πει ορισμένα πράγματα στη συνέντευξη που έδωσε, να εξηγήσει την θέση του. Προσωπικά δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, ούτε και είμαι σε θέση να ξέρω
1: Μάλιστα. Τι
2: σημείωμα έπαιρνε και τι έδινε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός ότι το καλοκαίρι του 2022 είχαν γίνει κάποια λάθη στο χειρισμό του ζητήματος. Παρετήθηκε ο κύριος Δημητριάδης. Από εκεί πέρα για την υπόθεση των υποκλοπών είναι λίγο πολύ γνωστά και τα έχουμε πει πολλάκις και δεν γίνεται νομίζω να έχουμε και μια δικαιοσύνη αλακάρτ, δηλαδή κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης θα μας αρέσουν όπως είναι αυτή ας πούμε του μονομελούς πρωτοδικείου και κάποιες άλλες αποφάσεις όπως είναι του Αρείου Πάγου να μην μας αρέσουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σδούκου για το χρόνο σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, το θέμα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, και ενεργειακά θέματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Η κυβέρνηση Τραμπ την ίδια ώρα προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ρόιτερ, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη διεθνή προσπάθεια για σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αμυντική πολυεθνική αποστολή. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Έχουν συλληφθεί 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας βρέθηκαν περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Η αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που έπληξε τράπεζα το πρωί της Δευτέρα στην Τηθωρέα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ενώ ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης απάντησε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, που μίλησε νωρίτερα στον 102 FM και ρωτήθηκε για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, παρά τα πηγαδάκια που λένε ότι ο μηχανισμός κινείται για νωρίτερα. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το σύντημα του αυθόδους πυρετού. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδριο. Ο κ. Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα. Άνοιξε σήμερα στις 8 το πρωί η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μέσω των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Χιλιάδες υποψήφοι ετοιμάζονται να ενταχθούν στους νέους πίνακες κατάταξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ενώ καλούνται να επικαιροποιήσουν και τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Η προθεσμή υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη φορτηγό έπεσε νωρίτερα σήμερα σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, παρασύροντας το εμπόρευμα και τα ψυγεία του περιπτέρου, χωρίς όμως να υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει σήμερα στις 10 Αυλαία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο». Και μια ματιά στον καιρό. για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λίζα Gerard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Gerard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε αμέσως να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μάλλον όχι.
1: Κάτσε, πρώτο πάμε πολιτική επικαιρότητα. Περίμενε, ναι. Θα πάμε εδώ, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
0: Τι έχουμε
1: εκεί. Νοητή βόλτα. Γιατί βλέπουμε τις φωτογραφίες με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.
0: Εγώ να πω βέβαια ότι είχαμε άνθρωπο δικό μας εκεί, έτσι.
1: Ναι. Τον Αλέξανδρο.
0: Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Ναι.
1: Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο στην Αγία Σοφίας. Έριξε όχι μόνο το εμπόρευμα, πήρε παραμάζωμα και τα ψυγεία.
0: Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα περιστατικό. Έγινε τώρα στο κέντρο της πόλης. Από εκεί και πέρα, με την κίνηση στους δρόμους, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Τώρα πάμε.
0: Είναι ο Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, Βασίλη, μας ακούς?
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να αποκαταστήσω κάτι. Γιατί εγώ νωρίτερα είχαμε καλεσμένη και ήθελα να είμαι και ευγενική, δεν ήθελα να αποκαλύψω και τα χρόνια μου. Αλλά είπε για το σύνθημα Ενίκη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά το θυμάμαι τη δεκαετία του 80 να το λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι η νίκη ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν το λέει μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου, το λέγανε και στη Νέα Δημοκρατία. Η νίκη αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά το είπαν μετά, αυτό σου εξηγώ.
1: Τώρα τι, ποιο αρχή, μετά, τέλος. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας είπε χθες. Τσίπρα Γερά να πέσει δεξιά. Έτσι φωνάζανε χθες. Το σύνθημα
0: και
1: ήταν κάποτε Αντρέα Γερά να πέσει δεξιά.
0: Παντός αποκάλυψε και πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Έτσι, τον Ιούνιο.
1: Εντάξει.
0: Βασίλη.
2: Για την εποχή του θερισμού τώρα. Πότε,
0: ναι, γιατί ο Ιούνιος λέγεται θεριστής. Όλοι το ξέρουν.
1: Ιούνιο. Εμείς στο Κιλκί στερίζουμε Ιούνιο.
0: Ο Ιούνιος λέγεται θεριστής, αλλιώς λέγεται και κερασάρης, αλλά δεν θα τέριαζε με το αφήγημα το κεράσι.
2: Όχι,
0: επειδή
2: όχι,
0: μαζεύουν
2: όχι,
0: τα κεράσια και είναι και αγιανίτης λόγω του Αγιάννη του Προδρόμου.
1: Να δούμε τι θα θερίσει.
0: Ναι.
1: Να δούμε τις φωτιές,
2: έτσι.
0: Ναι, που πηδάμε τις φωτιές.
1: Τις πολιτικές φωτιές, ναι.
2: Έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτά πάνε 20, οπότε τα θυμάμαι εγώ έτσι από παιδί που κάναμε αυτές τις γιορτές. Τη γειτονιά, τώρα δεν γίνονται. Τέλος πάντων, τα λέμε κάθε χρόνο. Το Αγιάννη που ανάβουν φωτιές. Λοιπόν, 22 νομίζω ότι είναι αργά. Και είναι κάπου 20-21, 22 εκεί, του Ιούνιου. Πιο νωρίς θα έχουμε, τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, την επίσημη ανακοίνωση για να μπει κανονικά, γιατί είδα και μια που σήμερα δημοσιεύεται έτσι από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχουν κόμματα τώρα για να μπουν και οι πολιτικοί αναλυτές τα κόβουν αυτά τα πράγματα, λένε ότι είναι και παράτυπα αντιεπιστημονικά, δεν μπαίνουν αυτά τα κόμματα σε κανονική μέτρηση πρόθεσης ψήφου ούτε του κ. Τσίπρα ούτε της κ. Καριστιανού, παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο έτσι που μετράνε αν.
0: Πάντως θεωρητικά η κυρία Καριστιανού θα προηγηθεί στην ανακοίνωση, γιατί λένε τέλη Μαΐου από Θεσσαλονίκη θα την κάνει η πληροφορία.
2: 21 λέγεται και γράφεται Μαΐου, ότι έχει και μάλιστα και κλείσει και το Ολύμπιον και ότι θα ανακοινώσει από εκεί πέρα. Τώρα θα ανακοινώσει το κόμμα, έχει την δυνατότητα, είναι έτοιμη, γιατί ακούγονται κάποια ονόματα, γράφονται κάποια ονόματα, αλλά αυτές οι επικοινωνίες που γίνονται θα δούμε σε ποιο βαθμό έχουν έτσι ολοκληρωθεί. Σίγουρα η οργανωτική, τέλος πάντων, ετοιμότητα του Αλέξη, του χώρου που είναι στο Αλέξη Τσίπρας είναι μεγαλύτερη και θα είναι πιο έτοιμος έτσι, σε όλη τη χώρα έτσι, για αυτή την οργάνωση και την κατάρτιση και των σχετικών ψηφοδελτίων, έτσι, γιατί έχουν ετοιμαστεί σε πολύ μεγάλο βάθμο, πρέπει να σας πω.
1: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Συμπλήρωσε, Βασίλη, είναι και θα σου πω.
2: Όχι, παρακαλώ, πες, γιατί θα πάω σε άλλο.
1: Πρωτού πας σε άλλο.
2: Όχι σε άλλο, σχετικά με το χώρο.
1: Ναι, αλλά πρωτού πάμε σε άλλο ζήτημα της πολιτικής επικαιρότητας. Ακούω από τον Αλέξη Τσίπρα πώς θα φορολογήσει τον πλούτο. Δεν ακούω πώς θα παραχθεί ο πλούτος για να μπορέσει στη συνέχεια να τον φορολογήσει.
2: Τη δουλειά παράγεται. Εγώ αυτά ξέρω.
1: Ναι, για δουλειά
2: την
1: δεν ακούω.
2: Παράγεται.
1: Ναι, για την εργασία όμως δεν ακούω τίποτα. Πώς θα υποστηριχθεί η εργασία.
2: Πώς υποστηρίζεται.
1: Πώς θα δουλευτεί η εργασία.
2: Έχει γραφτεί και στο μανιφέστο,
1: ναι,
2: και για το παραγωγικό μοντέλο και για την ενίσχυση της εργασίας και για το μοντέλο τέλος πάντων ανάπτυξης και για το πλαίσιο. Υπάρχουν αναλυτικά οι προτάσεις και το πλαίσιο το οποίο έχει παρουσιαστεί τώρα σε μια ομιλία που μάλιστα ήταν και από στήσους, έτσι. Χθες αυτό που έκανε εκεί στη Ρεματιά περισσότερο ήταν μια φιλική συνάντηση, θα την έλεγα, και όχι τόσο ομιλία, γιατί δεν είχε βήμα. Είχε ένα μικρόφωνο, περπατούσε, δεν είχε κείμενο, δεν είχε ούτε αυτά τα οτοκιού που χρησιμοποιούν, ναι, κάποιοι πολλές φορές.
1: Ούτε στο μανιφέστο πάντως το αναφέρει, γιατί έκατσα το Σαββατοκύριακο και το διάβασα όλο. Λέξη προς λέξη. Για το πώς θα παραχθεί ο πλούτος.
2: Πώς θα παραχθεί ο πλούτος με το μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης δεν αναφέρει. Έχω την αίσθηση ότι αναφέρει. Τώρα θα σε γελάσω. Το διάβασα στην αρχή. Όταν βγήκε, δεν το διάβασα τώρα το Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι έτσι πολύ τις λεπτομέρειες. Θα το ξανακοιτάξω κι εγώ και πανέρχομαι. Mm-hmm. Αλλά το πώς θα παραχθεί εξαρτάται τι εννοεί ο καθένας. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα.
1: Πώς θα δουλέψουν, βρε παιδί μου, οι επιχειρήσεις. Πώς θα μπορέσουν να πληρώσουν τους μισθούς, να έχουν εργαζόμενους, να μειωθούν, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας κτλ.
2: Πώς δουλεύουν.
1: Θέλω να ακούσω μια συγκεκριμένη πολιτική. Δεν βάζεις τη μηχανή μπροστά και άιντε πάμε.
2: Φορολόγηση, τι εννοείς πολιτική. Τα κίνητρα.
1: Πώς θα στηρίξεις το χώρο της εργασίας.
2: Θα φτάνει στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει.
1: Ποιο είναι το μοντέλο λοιπόν το οποίο θα υποστηρίξει για να μπορέσει να υποστηριχθεί η εργασία στη χώρα.
2: Ποιο είναι το μοντέλο σήμερα. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια τώρα σου λέω, δεν καταλαβαίνω τι μου λες για μοντέλα και πώς θα γίνει η εργασία, πώς θα παραχθεί
1: το λέω ξεκάθαρα, ναι. Πώς θα παραχθεί πλούτος στη χώρα από τις επιχειρήσεις.
2: Από τους εργαζόμενους παράγεται.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι είναι σε μια επιχείρηση όμως.
2: Παράγεται το πλούτος.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι όμως οι περισσότεροι είναι σε μια εργασία. Κάποιος δηλαδή τους δίνει τη θέση εργασίας.
2: Ναι, όπου καρπώνεται και τα λοιπά και την υπεραξία. Το κεφάλαιο και όλα τα σχετικά. Αλλά, δεν
1: και εργαζόμενοι το μισθό τους, ναι.
2: Και ο εργαζόμενος παίρνει ένα αντίτιμο που τέλος πάντων είναι ο μισθός. Αλλά της εργασίας του. Δεν καταλαβαίνω, λέει για κάποια εθελοντική κιόλας φορολόγηση, καταβολή ενός, μάλλον όχι φορολόγηση, καταβολή μιας ενός μερίσματος τέλος πάντων από τα κέρδη τους. Αυτό που έκανε τις τελευταίες ημέρες και σήκωσε μεγάλη συζήτηση ήταν η κριτική στο τραπεζικό σύστημα και μάλιστα χθες ήταν πολύ επικριτικός με τον Γιάννη Στουρνάρα, αυτός ο οποίος επιθυμεί να είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια και θα είναι στα 18 χρόνια μετά την ανανέωση θητείας τραπεζίτη στην Ευρώπη, δεν τον ονόμασε, αλλά τον...
1: Είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός του αυτή τη στιγμή. Τον έχει αναγάγει σε νούμερο ένα αντίπαλο.
2: Και ευθύνεται για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και αυτή τη στιγμή στις τράπεζες, έτσι, με τις υπερβολικές χρεώσεις, με τα μηδενικά επιτόκια στις καταθέσεις και αντίθετα μεγάλες χρεώσεις, μεγάλες επιτόκια στο δανεισμό, τον οποίο μάλιστα και όλας πολύ δύσκολα κανείς μπορεί να βρει, να έχει πρόσβαση από το τραπεζικό μας.
1: Νομίζω έχει αλλάξει αυτό, σε ό,τι αφορά το δανεισμό.
2: Η διαφορά πάντως παραμένει τεράστια, έτσι, μεταξύ από ταμείων και χορηγήσεων.
1: Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί ισχύει η ίδια διαφορά στις καταθέσεις και στα δάνεια στο εξωτερικό.
1: Επειδή το έχω συζητήσει και με φίλους στη Γερμανία και με φίλους στη Γαλλία και με φίλους στην Ιταλία, η κατάσταση είναι η ίδια παντού. Άρα δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα του Γιάννη του Στουρνάρα.
0: Εκτός από το οικονομικό θέμα που απασχολεί τους πολίτες, είδαμε χθες και στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λένε 7 στους 10 ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή, απασχολούν και άλλα ζητήματα και στο ζήτημα των υποκλοπών μετά τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη είχαμε και αυτή την αποκάλυψη του κυρίου Κεσέ Βασίλη που είπε ουσιαστικά ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε καταθέσει μάλιστα στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της εισαγγελίας του Αριουπάγου ότι παραλάμβανε αυτό στα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ καθημερινά αλλά τα παρέδιδε στον Πρωθυπουργό.
2: Το είπε και το Πασόκ χθες από το Μαρία ότι αυτό είχε καταθέσει. Αυτό ήταν και η δήλωση του κ. Τσουκαλά χθες ότι στην κατάθεσή του είχε πει ότι τα παρέδιδε κατευθείαν. Ουσιαστικά γι' αυτό λέγανε στο Πασόκ και επιμένουν και σήμερα, επανέρχονται, καθώς λένε ότι ο κ. Μαρινάκης χθες δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Τσουκαλάς. Ότι προφανώς η συνέντευξη έδειχνε τον Πρωθυπουργό, η συνέντευξη Δημητριάδη δηλαδή, έδειχνε τον κύριο Μητσοτάκη και σε αυτόν απευθυνόταν, αφού αυτός ενημερωνόταν σύμφωνα με την κατάθεσή του για το περιεχόμενο, τέλος πάντων τα αποτελέσματα της έρευνας έτσι, σχετικά με κάποια ζητήματα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το θέμα Δημητριάδη προς το παρόν φαίνεται να έχει κλείσει και χθες ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για ιδιώτη, έτσι, μιλώντας για τον. Για τον κύριο Δημητριάδη και ότι το θέμα έχει κριθεί από την δικαιοσύνη εκεί όπου τέλος πάντων έχει καταλήξει η υπόθεση σε ένα σκέλος και τέλος πάντων συνεχίζεται η διερεύνηση και δεν ήθελε να πει τίποτα περισσότερο έτσι, σχετικά με αυτό το
1: ασχολείται
2: θέμα.
1: Ασχολείται η δικαιοσύνη. Να. Και αυτή θα βγάλει τις αποφάσεις.
0: Ασχολείται η δικαιοσύνη.
1: ασχολείται. Πρόσεξε τώρα. Δες το όμως τώρα.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Με το ασχολείται η δικαιοσύνη, μου θυμίζει αυτή την τακτική του Πασόκ, για να πάω στο θέμα στο οποίο αναφέρθηκες πριν από λίγο. Στο πες, κάτι θα μείνει. Όταν βγαίνουν λοιπόν τα στελέχη του Πασόκ και αφισβητούν ευθέως τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
0: Ο κύριος Δημητριάδης τα είπε αυτά, δεν τα είπαν στελέχη του Πασόκ.
1: Όχι, πάω στην κουβέντα την οποία ανέφερες.
2: Όταν λοιπόν. Η κυβέρνηση την αφισβητεί.
1: Μισό λεπτά.
2: Μιας και σήμερα λοιπόν έχουμε τις προτάσεις.
1: Γιατί την αφισβητεί. Γιατί την αφισβητεί.
2: Θα το πω ακριβώς. Ναι. Μιας και σήμερα έχουμε τις προτάσεις του Πασόκ στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου για την αναθεώρηση του συντάγματος, που θα έρθουν έτσι να βρεθούν απέναντι, να συγκριθούν τέλος πάντων με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση συντάγματος. Στην τελευταία πρόταση του Πρωθυπουργού είναι η αλλαγή της εκλογής των ανώτατων δικαστικών, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή με έναν τρόπο και με την πρόταση αυτή που έχει κάνει η κυβέρνηση για την αλλαγή και να μην γίνεται αποκλειστικά από την κυβέρνηση, ουσιαστικά με έναν τρόπο αναγνωρίζει ένα ζήτημα αξιοπιστίας των ανώτατων κλιμακίων και μόνο, έτσι πάντοτε λέμε, της δικαιοσύνης, τα οποία ορίζονται ουσιαστικά από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, έτσι, από το Υπουργικό Συμβούλιο, που αποφασίζει ουσιαστικά δηλαδή από τον Πρωθυπουργό, και αυτό θα γίνει τώρα και σε λίγες μέρες με τη λήξη θητείας του κ. Τζαβέλα, όπου από ό,τι φαίνεται ο επικεφαλής του Δικαστικού Συμβουλίου, ο οποίος χθες έκρινε και την, και την ανανέωση, την παράταση μάλλον, δεν ανανέωση, της θητείας των τριών εισαγγελέων που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρότι έχει ζητηθεί, έχει εκκληθεί μάλλον πενταετία, και θα δούμε αυτό πια τι θα πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έδωσε παράταση 2 χρόνων στους 3 Έλληνες εισαγγελείς. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά να γνωρίζω ότι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά το λέει επίσης. Ότι υπάρχει πρόβλημα, άρα ζητάει την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να μην επιλέγονται από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό η ανώτατη δικαστική της χώρας, αλλά να υπάρχει, γιατί είχε αποφασιστεί αυτό, είχε γίνει και με νόμο, έτσι, να ψηφίζουν, να προτείνουν και οι δικαστές, κάτι το οποίο όμως δεν το υιοθέτησε ουσιαστικά η κυβέρνηση, αφού δεν έκρινε ορθές αυτές τις επιλογές και έκανε άλλες, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα με τη δικαιοσύνη στα ανώτατα κλιμάκια της, και αυτό πάει χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά όταν βγαίνει όμως, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, όταν βγαίνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όταν ακούς κάθε μέρα πολιτικούς από όλα τα κόμματα να βγαίνουν και να λένε ότι το θέμα είναι η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη, ο απλός πολίτης, τι θα σκεφτεί, Βασίλη?
2: Ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας.
1: Ότι το θέμα είναι η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη.

0: ξεκίνησε με την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι από το 2022. Επειδή τα συνδέω με τα θέματα και από τότε που απομακρύνθηκε ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Κοντολέων, έτσι από επικεφαλής της ΕΕΠ, με την αποκάλυψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Από τότε έχει ξεκινήσει αυτό το αγώνα ή τέλος πάντων αυτή την προσπάθεια ο κύριος Ανδρουλάκης με την ιστορία τη δική του. Και αυτό μετά συνεχίστηκε και σε άλλες υποθέσεις. Και το είδαμε να λειτουργεί και να επικρίνεται ένα μέρος της δικαιοσύνης και για την υπόθεση των Ντεμπών και τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρία Δηλίνη, και όχι από τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά από τους συγγενείς των θυμάτων για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων. Και φτάσαμε έτσι να συνεχίζεται αυτή η κουβέντα μέχρι και σήμερα σε έναν συνδυασμό με αποφάσεις που λαμβάνονται όμως στο ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή δεν λέει ο κόσμος για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα δικαστήρια που πηγαίνει στο πλημελιωδικείο και στο ακόμα και στο ποινικό. Έτσι, δεν υπήρξε καμιά αμφισβήτηση, θα έλεγα, για αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Αλλά για αυτές οι οποίες υποθέσεις φτάνουν στον Άριο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εγώ θα έλεγα παλιότερα. Γιατί υπάρχει αναπόφευκτα, έτσι όπως ισχύει, μια σύνδεση των ανώτατων δικαστικών βαθμίδων της χώρας με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι δεδομένο, με τον τρόπο εκλογής. Έτσι. Δηλαδή το είδαμε και να επιβεβαιώνεται και με τοποθετήσεις ανώτατων δικαστικών σε πολιτικές θέσεις μετά την αφιπηρέτησή τους. Γεγονός το οποίο το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση και λέει ότι δεν πρέπει και θα προβλέπεται και με την πρόταση της για την αναθεώρηση του συντάγματος να μην για κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, περισσότερα τέλος πάντων, να μην παίρνουν τέτοιες θέσεις στο δημόσιο βίο μετά την αφιπηρέτηση, όπως λέμε, της δεξιοδότηση των δικαστικών. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο, αν δεν έχετε αντίρρηση και με αφορμή και τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την αντιπαράθεση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ που φούντωσε από χθες, καθώς είναι το νέο επεισόδιο το οποίο θα βλέπουμε έτσι όλο και πιο συχνά, δεν είναι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, είναι Πασόκ υποστηριχτών του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αντιπαράθεση Κώστα Ζαχαριάδη και Κώστα Τσουκαλά, που ξέσπασε χθες και συνεχίζεται πολύ έντονη. Τη βλέπουμε πλέον να εξελίσσεται και σε δημόσια συζήτηση στα πάνελ. Ήταν και με αφορμή τη δηλώση του κ. Ζαχαριάδη ότι, δεν κατάφερε ο κ. Ανδρουλάκης να γίνει ο πόλος απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και γι' αυτό τέλος πάντων προκύπτει η ανάγκη της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήρθε παρόντο ο κ. Ζαχαριάδης όπως και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν χθες στο Χαλάνδρη εκεί που ήταν, που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα βρεθεί και θα είναι πάρα πολύ έντονο το επόμενο διάστημα, καθώς θα υπάρχει πίεση. Είναι η πίεση αυτού που λέμε ο αγώνας για τη δεύτερη θέση, ουσιαστικά είναι ο αγώνας για τον αντίπαλο, έτσι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί όλοι εκτιμούν οι πολιτικοί αναλυτές ότι ο δεύτερος θα έχει ένα προβάδισμα και θα πάρει έναν αέρα από τους πολίτες που αντιτίθενται στην κυβέρνηση, έτσι, τους ψηφοφόρους που επιθυμούν αλλαγή, ας πούμε, της κυβέρνησης, θα πάρει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα. Αυτό θεωρείται μάλλον πολιτικά ως δεδομένο ότι θα συμβεί. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης, επειδή το ανέφερα νωρίτερα, έτσι και η συζήτηση για την συνταγματική ενθόρυνση και το Πασόκ βγήκε και πάλι και ζήτησε, γιατί η κυρία Κεραμέως νωρίτερα είχε μια τηλεοπτική συνέντευξη όπου κατηγόρησε το Πασόκ για το θέμα της τρέιμερης εργασίας και της πρότασής του, λέγοντας μάλιστα ότι δεν υιοθετείται ούτε καν από τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν αναφορά στο Πασόκ, έτσι και υπάρχουν, δεν είναι μόνο δηλαδή, τα ηγεσία και τα λοιπά, είναι και ο κύριος Χατζηδοδοσίου του Επιμελητηρίου, είναι ο κύριος Καβαθάς επαγγελματιών και τα λοιπά, είναι διάφοροι κλάδοι που έχουν τέλος πάντων έτσι φορείς κοινωνικοί εταίροι που λέμε που έχουν το αναφορά στο Πασόκ. Λοιπόν, τη ζητάει να πάει σε debate με την κυρία Κεραμέως, εκπρόσωπος του Πασόκ, να γίνει αυτή η συζήτηση με τον τομεάρχη εργασίας του Πασόκ, για να μην συνεχίσει να λέει αυτή, να υποστηρίζει τέλος πάντων και να αποδομεί αυτή την πρόταση του Πασόκ. Γενικότερα θα λέγαμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιθυμεί ακριβώς αυτό, να μπαίνει διαρκώς σε διάλογο με την κυβέρνηση και να εμφανίζεται αυτό ως αντίπαλος. Οπότε θα δούμε πολλά τέτοια.
1: Είναι μια πολιτική στρατηγική.

0: πολιτική στόχευση αυτή. Ναι.
1: Έτσι. Και βέβαια, κλείνοντας έτσι αυτό ότι διαψεύστηκε εκ νέου χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, άλλωστε το δεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο και επιβεβαίωση της Μαρίας. Και θα αναλαμβάνει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Δηλαδή, εδώ θα λέγαμε ότι είναι και θέμα ρόλου.
0: Κάτσε, οπότε... θα δούμε ποιος θα κερδίσει το στοίχημα. Μην βιάζεσαι, περίμενε.
2: Πάντως οι ακροατές μας στέλνουν πολύ ωραίες ιδέες και θα δω πώς θα τις αξιοποιήσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ με φανέλα του ΠΑΟΚ στην οδό Τσιμισκή δεν βγαίνω, να ξέρετε.
1: Αυτό σου ζητάει.
0: Ήταν μια σκέψη.
2: Να μας προτείνουν οι ακροατές, ρε παιδί μου, τι να τον βάλουν να κάνει.
1: Κύριε Μαρία, οι ακροατές τα λένε.
2: Όχι. Γιατί, κοίταξε, εγώ θα το προχωρούσα να εμφανιστεί και κάπου προς Χαριλάου, ας πούμε, αυτή τη φανέλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το κάνω.
1: Όχι, αυτά δεν είναι ωραία.
2: Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είναι καψόνια είναι αυτά. Κάτι πιο απλό, πιο...
2: Λοιπόν, και τώρα επειδή μου το θύμισες, μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε στο Viber 6930-078-228 τι θα κάνει ο Χρήστος άμα κερδίσω εγώ το στοίχημα.
0: Ναι, θα βάλω εγώ και μια άλλη παράμετρο.
2: Μάλλον όταν κερδίσω εγώ το στοίχημα.
0: Τι θα κάνει η Μαρία όταν κερδίσω εγώ το στοίχημα.
2: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επεισόδιο νωρίτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ομάδα αντιεξουσιαστών φέρεται να επιτέθη και με ρόπαλα σε μέλη των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή. Σε πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΗ, κινητοποίηση το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30, κινητοποίησης και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η διαπραγματεύση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να διαμηνεί ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Πρώτη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση αυτήν την ώρα με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών έχει ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για συναντήσεις με τοπικούς φορείς σχετικά με τον αυθόδη πυρετό. 8 συλλήψεις, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε η λία τους και βαρύς οπλισμός. Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αυτήν την ώρα οι συλληφθέντες. Επεκτείνονται 2 νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα, καλύπτοντας 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις μισθών έως 20%. Σήμερα στις 10 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, τέταρτη εμφανίζεται η ελληνική συμμετοχή με το Φέρτο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Ο Μεν
10: και η Δε.
9: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα εμείς χαιρόμαστε τον ήλιο του Μαΐου, αλλά κοίταξε, είναι κάποιοι που δεν μπορούν να τον απολαύσουν και αναφέρουμε στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, επειδή ουσιαστικά παίρνουμε και στην τελική ευθεία. Και κοίταξε να δεις, πρόσφατα βγήκε μία έρευνα για το ποια είναι τα επαγγέλματα της νέας εποχής, δηλαδή που χτυπάει ο παλμός της Ελλάδας, γιατί αυτά ξεσπροκύπτουν με βάση τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται σε μια χώρα. Για παράδειγμα, επειδή ακριβώς λέει είναι γερασμένος ο πληθυσμός, η γύρας δηλαδή του πληθυσμού αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας. Άρα κάποια επαγγέλματα που έχουν σχέση με αυτό ενδεχομένως θα έχουν και πιο γρήγορη αποκατάσταση. Θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα τώρα με τον κύριο Γιώργο Χατσιτέγα, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Έχω μία εμπλοκή, δεν είναι ο ακριβής μου τίτλος σύμβουλος σταδιοδρομίας. Έχω όμως μία εμπλοκή με την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων εδώ και 4 και πλέον δεκαετίες. Όπως ακριβώς το είπατε, τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη φροντίδα σε μια Ευρώπη που γερνάει, είναι κάτι το οποίο έχει πάντοτε ζήτηση. Τα επαγγέλματα υγείας έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει και ως εκ τούτου και ο σχετικός ανταγωνισμός. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και κατευθύνονται οι νέοι σήμερα προς επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται, σπουδές μάλλον, που συνδέονται ενδεχομένως με επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία και τη φροντίδα και όχι μόνο.
0: Απ' την άλλη βλέπουμε τώρα, επειδή συζητάμε πολύ τελευταία και για τη τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι δηλαδή πολλές σχολές πλέον ήδη έχουν προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά προγράμματά τους, ούτως ώστε να ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, στη δασολογία. Υπάρχουν τεχνολογίες γεωργίας που είναι έτσι ακριβίες, έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σημαίνει δηλαδή απαραίτητος ότι το να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να περάσω στην πληροφορική.
2: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά διαπερνά το σύνολο των επαγγελμάτων, ακόμα και των πλέον κλασικών, δηλαδή το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, του δικηγόρου, το δικό σας επάγγελμα των δημοσιογράφων, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι λογιστές, όλοι αυτοί ανήκουν σε επαγγέλματα τα οποία αλλάζουν, γίνονται, εξυγχρονίζονται ουσιαστικά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει καμία τεχνολογία την ανθρώπινη κρίση και αυτούς οι οποίοι παίρνουν λελογισμένες αποφάσεις. Όμως σίγουρα υπάρχει μια καινούργια πραγματικότητα. Χωρίς οι κλασικές ακαδημαϊκές σπουδές και η ανάγκη τους να μπαίνει στο περιθώριο. Αυτό είναι το ένα και αφορά βεβαίως τη συμπλήρωση πάντοτε των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους. Τώρα στην παρούσα φάση βέβαια τα παιδιά βρίσκονται αυτές τις μέρες στην τελική τους επανάληψη. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι απολυτήριες εξετάσεις στα σχολεία, που είναι έτσι μια ήπια προσαρμογή στο πνεύμα των πανελλαδικών. Είναι κάτι το οποίο θα τους απασχολήσει, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή αυτό που θα προσπαθήσουν είναι να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα.
0: Και όταν βοηθάτε, ακριβώς, όταν βοηθάτε έναν υποψήφιο να συμπληρώσει το μηχανογραφικό, συνήθως ποιο είναι το κριτήριο που βάζουν σε προτεραιότητα, δηλαδή αν έχει επαγγελματική αποκατάσταση, αν είναι εύκολα τα μαθήματα για παράδειγμα και μπορεί να αντεπεξέλθει στις σπουδές, αν είναι στον τόπο όπου διαμένει ούτως ώστε να μην υπάρχει μια οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια που ενδεχομένως να μην μπορεί να στηρίξει το παιδί, ή αν για παράδειγμα το μισθολογικό, σκέφτεται ποιος θα είναι ο μισθολογικός πύχης του κάθε επαγγέλματος, τι σας ρωτούν?
1: Εγώ θα σας πω πάντως από προσωπική εμπειρία, επειδή εμένα θα δώσει φέτος η κόρη μου πανελλαδικές και κάναμε μια συζήτηση προχθές και μου λέγε διάφορες σχόλες. Εγώ ένα πράγμα είπα, κύριε Χατζητέγα, ως γονιός: κάνε μια δουλειά που θα σου πληρώνει τους λογαριασμούς.
0: Το μισθολογικό δηλαδή.
2: Ναι, είναι ένα κριτήριο ασφαλώς, αλλά εντάξει, αν πούμε ότι υπάρχει και μια ελάχιστη σύμβαση η οποία καθορίζει τους μισθούς, σίγουρα από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να δει κανένας, νομίζω ότι είναι, όπως το είπατε κιόλας, είναι το πρόγραμμα σπουδών. Πρέπει να είναι ελκυστικό, γιατί το επάγγελμα έπεται και πολλά επαγγέλματα που θα ασκήσουν τα παιδιά μας στο μέλλον είναι άγνωστα αυτή τη στιγμή, όπως και επαγγέλματα που σήμερα κυριαρχούν ήταν άγνωστα 20 χρόνια πριν, όχι πάρα πολύ μακριά. Επομένως, το επάγγελμα έπεται. Αυτό που προηγείται είναι η επιλογή των σπουδών. Ένα πολύ απλό κριτήριο είναι να δει κανένας τα μαθήματα που υπάρχουν στα πανεπιστήμια μας, στη σχολή ή στο τμήμα της σχολής που θέλει να δηλώσει το παιδί, να είναι ελκυστικά, γιατί χρειάζεται ουσιαστικά μία συνέπεια και δεν τελειώνει κανένας η μαθητική του θητεία, έπεται η φοιτητική που είναι και αυτή απαιτητική για να τελειώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να τις ολοκληρώσει μέσα στον χρόνο που παρέχεται. Όπως ξέρετε, ισχύει και το νήσιν 2 σε ό,τι αφορά τη γενιά αυτών των παιδιών. Άρα, αν έπρεπε να δώσει κανένας μία και μοναδική συμβουλή, αυτό θα έλεγα: δείτε το πρόγραμμα σπουδών, δείτε τα μαθήματα όσο ελκυστικά και ενδιαφέροντα σας φαίνονται, και βεβαίως από εκεί και πέρα μπορεί κανένας να εντρυφήσει.
1: Άρα στην και ουσία δηλαδή, αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι: δες το πρόγραμμα των σπουδών για να μπορείς να ξυπνάς το πρωί με κέφι και να πηγαίνεις στη σχολή σου και να μην θέλεις να τα παρατήσεις στο πρώτο, στο δεύτερο ή στο τρίτο εξάμηνο.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολύ οριζόντιες σήμερα και μπορεί κανένας να βρεθεί σε τομείς και σε δραστηριότητες και σε επαγγέλματα τα οποία τον ενδιαφέρουν και τα οποία θα τον γοητεύσουν στη συνέχεια καθώς θα πλησιάζει στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Επομένως, θα έλεγα ότι αν θέλει κανένας να δει τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτό που θα πρέπει να δει είναι ποιες είναι οι ανάγκες. Όπως το είπατε πολύ σωστά πρώτο-πρώτο, μια ανάγκη για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη φροντίδα λόγω της γύρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη τουλάχιστον είναι κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά και γενικότερα τα επαγγέλματα υγείας. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, ό,τι σχετίζεται με την τεχνολογία και όλα με έναν τρόπο σχετίζονται είναι επαγγέλματα του μέλλοντος. Ό,τι σχετίζεται με την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή προσαρμογή, ζούμε τώρα έναν πόλεμο που σχετίζεται με αυτό ακριβώς το γεγονός. Στο μέλλον δεν θα υπαγορεύει τους πολέμους ούτε το φυσικό αέριο ούτε το πετρέλαιο, τα οποία έτσι είναι πηγές ενέργειας οι οποίες τίνουν και φθήνουν στο χρόνο. Άρα πολλά καινούργια πράγματα έρχονται. Η ανακύκλωση για παράδειγμα της νέας γενιάς ουσιαστικά των απορριμμάτων που έχουμε, ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς και αυτό θα γεννήσουν καινούργια επαγγέλματα.
0: Και τα logistics. Κύριε Χατζητέχα, πάντως επειδή βλέπαμε, διαβάζαμε έτσι και τι γίνεται με τους μισθούς, να πούμε ότι πολλά επαγγέλματα παρέχουν παχυλούς μισθούς και δεν χρειάζεται να περάσουν και από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή θέλω να πω να μην τους πολύ βάζουν σωστό και τα μαύρα. Δηλαδή ένας υδραυλικός μπορεί να βγάζει περισσότερα από ένα πτυχίο που έχει και δύο μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι και καλύτερα οργανωμένη παρά ποτέ και η ενδιάμεση βαθμίδα της κατάρτισης μετά το λύκειο. Άλλωστε τα παιδιά τα οποία δεν θα υπερβούν το βαθμολογικό όριο έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό για τις σχολές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές σύγχρονες ειδικότητες και πολύ σωστά το είπατε, οδηγούν στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική επιτυχία και ευτυχία. Συνεπώς δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Υπάρχουν και οι σχολές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και υπάρχει βεβαίως και ένα τεράστιο πεδίο σε ό,τι αφορά πια την ιδιωτική τριτοβάθμια, είτε ως κολέγια είτε ως ιδιωτικά
0: και επίσης να πούμε ότι οι πανελλαδικές δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι η αρχή μιας νέας ζωής για όλα τα παιδιά, είτε περάσουν είτε δεν περάσουν, γιατί υπάρχουν και παραδείγματα από μαθητές, φοιτητές πρωτοετής που έχουν περάσει, έχουν πάει στη σχολή, για κάποιο λόγο δεν τους άρεσε ή δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τις φοιτητικές, έχουν αλλάξει κατεύθυνση με συνειδητές δηλαδή αποφάσεις, συνειδητοποιημένες αποφάσεις και έχουν και επιτυχία με τις δεύτερες αποφάσεις που
1: η
0: έχουν
1: ζωή
0: λάβει.
1: Είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν είναι στατική.
0: Έτσι, έτσι. Εσείς κύριε Χατζητέχα είχατε περιπτώσεις μαθητών.
2: Η επαύξηση του προσδοκίμου της ζωής επαυξάνει ουσιαστικά και το προσδόκιμο της εργασίας. Επομένως, μέσα σε δεκαετίες στις οποίες γίνονται ανατρεπτικές αλλαγές, καταλαβαίνει κανένας την ανάγκη της διαβίου εκπαίδευσης. Και βέβαια δεν είμαστε μόνο στην αποθέωση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία θα λύσει περισσότερα προβλήματα της ανθρωπότητας, ενδεχομένως να συμβάλλει και σε μια ανακατανομή του πλούτου, αλλά από την άλλη μεριά θα αναδείξει και ανθρωπιστικές σπουδές. Είναι κάτι το οποίο το λένε πολλοί διάσημοι ερευνητές του φαινομένου, δηλαδή πράγματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της ταυτότητας και του πολιτισμού. Ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος έχει και την αναζήτηση στις ρίζες, στην τοπικότητα, στη γλώσσα, στην πολιτιστική συνέχεια. Έχει πράγματα δηλαδή τα οποία θα ζωντανέψουν και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν θεωρείται δηλαδή ότι ο μονόδρομος για την επαγγελματική επιτυχία θα είναι ό,τι σχετίζεται με την τεχνολογία, γιατί όλα με έναν τρόπο θα συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζητέγα, για την συζήτηση που είχαμε, την ενδιαφέρουσα. Καλή σας ημέρα.
2: Συγκέντρωση των υποψηφίων στο κρίσιμο. Το κρίσιμο σε ό,τι αφορά όσους διαγωνίζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι η υπέρβαση του βαθμολογικού ορίου, το οποίο θα έπρεπε να είναι λίγο χαμηλότερο για να μην μένουν κάθε χρόνο 10.000 κενές θέσεις στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Λέτε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
2: Ακριβώς. Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται για 5 συναπταέτη χωρίς να έχει αξιολογηθεί και έχει δημιουργήσει προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν με πολύ απλές διορθώσεις.
1: Και εμείς ως γονείς να μην φορτώνουμε στα παιδιά τώρα που ετοιμάζονται να δώσουν τις πανελλαδικές τα δικά μας άγχη και τις δικές μας αγωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε
2: θερμά. Και τα δικά μας στερεότυπα θα
1: συμπληρώνουν.
2: Γιατί ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές έτσι ως γονείς αρνούμαστε να δούμε επαγγέλματα του μέλλοντος και σπουδές του μέλλοντος και προτρέπουμε τα παιδιά μας σε στερεότυπα τα οποία έχουν με έναν τρόπο παρέλθει.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.

0: Είναι η ώρα τώρα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Στις 7 η ώρα τα παιχνίδια σήμερα για τα play-out Super League για την 8η αγωνιστική. Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ είναι οι τρεις αγώνες. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά έχουν ξεμπερδέψει σε ό,τι αφορά την παραμονή τους. Αντιθέτως, δεν ισχύει το ίδιο για Αστέρα και Πανσεραϊκό και Πανετολικό και ΑΕΚ. Ο Αστέρας Τρίπολης, μάλλον Πανετολικός, έχει 34 βαθμούς. Αν νικήσει σήμερα την ΑΕΛ, ξεμπερδεύει και θα τη βάλει σε πολύ δυσκολότερη θέση, γιατί η ΑΕΛ είναι τελευταία με 26 βαθμούς. Και στο παιχνίδι Αστέρας Πανσεραϊκός θα δούμε ουσιαστικά ποια ομάδα από τις δύο, αν και μαθηματικά δεν θα κριθεί, αλλά ουσιαστικά αν όποιος νικήσει από τους δύο θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες παραμονής στην κατηγορία. 29 βαθμοί ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός, μέχρι στιγμή στην ισοβαθμία πλεονεκτεί ο Πανσεραϊκός. Εχθές είχαμε πολλές εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις στην ΚΑΕΠΑΟΚ με τις παραιτήσεις των Νίκου Βετζιτζή, Απόστολη Οικονομίδη και Νίκου Βουτουρή. Βέβαια, η ΚΑΕΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για τέλος συνεργασίας. Στις επιστολές που κοινοποιήθηκαν και του Βασίλη Οικονομίδη και του Νίκου Βετζιτζή, διαπιστώνεται ότι το πολύ μεγάλο χάσμα που υπήρχε μεταξύ των μελών της διοίκησης, και για την ακρίβεια, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι είχαν δημιουργηθεί, όχι πως δεν το ξέραμε, δύο τάσεις εντός του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τη μία πλευρά ήταν οι κύριοι Βετζιτζής Οικονομίδης και από την άλλη οι κύριοι Πετμεζάς και Τσακμακάς, οι οποίοι παρέμειναν στο Διοικητικό Συμβούλιο, και μάλιστα ο κύριος Πετμεζάς είναι και ο νέος πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, και οι δύο πολύ στενείς συνεργάτες του Αριστοτέλη Μιστακίδη, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟΚ.
1: Μιλούμε για διαφορετική φιλοσοφία, Βασίλη, στη διαχείριση.
2: Ποιος θα κάνει κουμάντο.
1: Ποιος θα κάνει κουμάντο.
2: Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις. Εκεί ήταν το θέμα όλο. Εγώ επίσης έχω την πληροφορία ότι οι κύριοι Οικονομίδης Βετζιτζής διαφώνησαν και με κάτι ακόμα, το οποίο έχει να κάνει με την ελευκό παράδοση της ομάδας των Αντρέα Τενκέρι. Δηλαδή, όχι ότι δεν θα κάνει τις επιλογές, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο η διοίκηση. Αυτή είναι η άποψη, και αυτή την διοικητική πρακτική εφήρμοσαν ούτως ή άλλως και στα χρόνια που ήταν στην ηγεσία της ομάδας. Εντάξει, δηλαδή, ανεξάρτητα της επιλογής ενός καταξιωμένου προπονητή, όπως παραδείγματος χάρη χθες στην επιστολή του ο κ. Βετζιτζής αναφέρθηκε στον Ντούσαν Ίφκοβιτς, τον οποίο είχε εμπιστευτεί στις αρχές της δεκαετίας του 90. Πάντα είχαν όμως την άποψη ότι η διοίκηση έχει μια γενική επιστασία ανεξάρτητα από την ικανότητα και την προσωπικότητα ενός προπονητή, και αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν με βρίσκει αντίθετο, γιατί οι διοικήσεις πάντα πρέπει να λειτουργούν για το συμφέρον της ομάδας, οι προπονητές όλοι ανεξαιρέτως πάντα κοιτούν τα αποτελέσματα και το προφίλ τους. Μένοντας στον ΠΑΟΚ, η ομάδα Handball εξασφάλισε πρόκληση στον τελικό της Α1 στις γυναίκες, το Handball. Νίκησε τη Νέα Ιωνία με 28-24, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Βέβαια, η εικόνα του αγώνα ήταν η κίτρινη κάρτα συντροχίδου στα 9 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, η οποία ανέβασε λίγο πιο ψηλά το σοτσάκι της, όπως και πολλές αθλήτριες το κάνουν αυτό, γιατί δεν την βόλευε στον αγωνιστή και είδε την κίτρινη κάρτα. Πρέπει οι διαιτητές κάποια στιγμή να αντιλαμβάνονται ότι δεν το κάνουν για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να μπορέσουν να αγωνιστούν. Έχουμε από εκεί και πέρα στο εξωτερικό είχαμε την ισοπαλία της Τότεναμ με τη Λίτς στην Premier League, όπου αφήνει ανοιχτά τα πάντα για την παραμονή της Τότεναμ στην κατηγορία. Μεταξύ Τότεναμ και West Ham είναι η τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στην Championship. Πιο δύσκολο πρόγραμμα η Τότεναμ σε σχέση με τη West Ham, 2 βαθμούς όμως πάνω από τα σφυριά. Και βέβαια η κορυφαία είδηση της ημέρας ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Στέλλα Μαρεντάκη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό που διεξάγεται στο Μόνακο. Έχει αγκαλιάσει την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. 19χρονη αθλήτρια, η οποία διανύει τρομερή περίοδο και το 25 με πολλά μετάλλια σε Grand Prix και σε διεθνείς οργανώσεις, και τώρα το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάκου. Και για τους φίλους του Νεϊμάρ, δεν ξέρω αν ανήκετε σε αυτή τη νομοταξία. Ο Νεϊμάρ συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή της Βραζιλίας, 55 ποδοσφαιριστές βέβαια είναι στον αριθμό, για το Μουντιάλ της Αμερικής. Πάρα πολύ έντονη η πίεση που ασκείται στον Κάρλο Ανσελότη και από μίντια για να είναι ο Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας. Και κάτι τελευταίο.
1: Είναι σε θέση να παίξει.
2: Παίζει η Σάντος τώρα, άμα είναι σε θέση.
1: Εννοώ να κάνει τη διαφορά. Όχι, εννοώ να κάνει τη διαφορά.
2: Δεν ξέρω να σου πω. Δεν παρακολουθώ το πρωτάθλημα της Βραζιλίας για να μπορέσω να εκφράσω άποψη. Τι να σου πω τώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Πάρα πολύ. Ο αριθμός των τραυματισμών, τα όσα κάνει ο Νεϊμάρ, δηλαδή τώρα όταν δεν πηγαίνει σε αγώνα επειδή πάει κάθε χρόνο σε κάτι γενέθλια ή κάνει κάτι πάρτι, δεν μπορεί να το πάρει σοβαρά.
1: Ναι, δηλαδή...
2: δεν μπορεί να το πάρει σοβαρά. Ναι. Αλήθεια,
1: είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
2: Θεωρητικά ναι. Τακτικά όμως, άμα ήταν ο Νεϊμάρ στο επίπεδο που θέλει ο Αρτσελότη, δεν θα πήγαινε να παίξει η Βραζιλία. Θα έμενε στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Επίσης μέσα της ΗΠΑ αυτό το οποίο βγαίνει ότι η μπάξη είναι ανοιχτή για την παραχώρηση του Αντετοκούμπο και μάλιστα σημειώνουν ότι έχουν 6 εβδομάδες στη διάθεσή τους για να πάρουν μια απόφαση είτε να προσφέρουν μάξ συμβόλαιο στον Αντετοκούμπο, δηλαδή 275 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια, είτε να προχωρήσουν στην ανταλλαγή του τη βραδιά που θα γίνει το draft και την ίδια βραδιά πάντα γίνονται και αρκετά trade στο NBA.
0: Άλιστα. Τώρα να στέναξε ο Χρήστος, μην γυαλίζει το μάτι σου. Χρήστο για αλλού είναι ο Γιάννης, δεν είναι για εδώ, για Θεσσαλονίκη. Μη χαίρεσαι.
2: Νωρίς ακόμα, Μαρία. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι, Μαρία.
0: Εγώ ο Χρήστος βιάζεται. Εγώ δεν έχω καμία βιασύνη.
2: Νωρίς ακόμα. Δεν ήταν για φέτος.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ποτέ δεν είπε για φέτος. Ο Χρήστος είπε, άντε παίξει άλλα 3-4 χρόνια να κάνει
0: μα ξέρεις τι, αυτό είναι σαν το ανέκδοτο του μετρό. Το περιμέναμε δεκαετίες, όχι χρόνια. Δεκαετίες το περιμέναμε το μετρό.
1: Εγώ το λέω το γνωστό σύνθημα. Βρεγιάννη, Βρεγιάννη, Βρεγιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει.
0: Ναι, να είδες, μα δεν βιάζομαι εγώ. Αυτό σου λέω, βρε. Βασίλη, δεν ξέρεις τι να πάμε εδώ πέρα.
2: Χρήστο, πες τη Μαρία, ότι με τον Ρίτσαρντ Τσιάο έχουν αυτή τη στιγμή και επιχειρηματική συνεργασία και πέρα από τις φιλικές σχέσεις, έχουν και μια επιχειρηματική συνεργασία.
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Όταν θα βαρεθεί να παίζει ο κύριος Τσιάο, όπως λέγεται, μονόπολη εδώ πέρα με το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
1: Α, μονόπολη παίζει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε
2: γιατί
0: πολύ.
2: Μονόπολη, μονόπολη.
1: Πονάς. Πονάς, Μαρία Τσακίρη, πονάς.
0: Συγγνώμη.
2: Καλά,
0: πού είμαστε, Χρήστο μου, πού είμαστε.
1: Καλημέρα,
0: λοιπόν.
1: Καλημέρα,
0: Βασίλη. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε και θα σας αφήσουμε, θα πάρετε μία γεύση από την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision, γιατί απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός. Συντονιστείτε με την RTN για να το παρακολουθήσετε. Ακύλας και Φέρτο, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένταση επικράτησε το πρωί εντός του Πανεπιστημιακού Κάμπους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν εναντίον μελών των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι δράστες της επίθεσης φέρεται να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν φθορές. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη, 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί και κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η ΑΔΕΔΙΔΙ εκδικεί μεταξύ άλλων υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπή διαβίωση. Η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση, όπως διευκρινίζεται, δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα του πολέμου με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά θέματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες που θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αμυντική πολυεθνική αποστολή. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, οι συλληφθέντες της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία. Συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων εντοπίστηκαν τα χρήματα, περίπου 200.000 ευρώ, καθώς και βαρύς οπλισμός. Η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα στην Τηθωρέα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Σε ερώτηση για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κύριος Χρυσοχοίδης απάντησε: μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Συνάντηση με τον Επίτροπο αρμόδιο για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών έχει ο Πρωθυπουργός. Στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Όπως είπε, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 παρά τα πηγαδάκια που λένε ότι ο μηχανισμός κινείται για νωρίτερα. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει στη Λέσβο και θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Σε συναγερμό έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε την αιστεία της διασποράς. Παρέμβαση έξω από το ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν μέλη της κατάληψης φάμπρικα Ιφανέτ και αλληλέγγυοι με αλληλέγγυες. Η ανακοίνωση που έχουν δημοσιοποιήσει κάνει λόγο για την παρέμβαση που γίνεται λόγω του ότι κόπηκε το ρεύμα εδώ και λίγες εβδομάδες στην κατάληψη. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τρίτη, 12 Μαΐου. Φεύγει βεβαίως και ο Μάιος και έρχεται ο Ιούνιος, ο μήνας του θερισμού.
1: Και τι θα κάνουμε μετά? Θα θερίσουμε
0: τον Ιούνιο.
1: Έχουμε να θερίσουμε.
0: Έχουμε να θερίσουμε.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Θερισμός λοιπόν. Εκεί φαίνεται ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας το τοποθετεί τον Ιούνιο.
1: Και μάλιστα είπε το Μάιο πολύ νωρίς.
0: Το Σεπτέμβριο πολύ αργά. Βγάλε και τα μπάλια του λαού. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
1: Ιούνιος. Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ είναι προφανές ότι εδώ θα έχουμε ένα, θα πέσει πάρα πολύ ξύλο ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα όταν εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί, αλλά και τώρα ακόμα, και το ΠΑΣΟΚ.
1: Χαμός,
0: διότι
1: άρχισαν
0: και θα συνεχίσουν, διότι όπως λέει και το ρεπορτάζ, πρώτα κάνουν τον ανταγωνισμό και τη μάχη ποιος θα κλειδώσει τη δεύτερη θέση, ώστε να είναι το κόμμα το οποίο ενδεχομένως και σε επαναληπτική εκλογή θα ζητήσει μετά την έγκριση του κόσμου και να πει: «Κύριε, εγώ είμαι ο δεύτερος, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ή εγώ. Αφήστε τον τρίτο, αφήστε τον τέταρτο».
1: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είπε ήδη ότι σε περίπτωση δεύτερης κάλπης δεν θα υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να νικήσει. Και απ' την άλλη έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι δεν θα κάνουμε εμείς αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη, θα τον νικήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει,
1: ψάξε βρες τώρα.
0: Ναι, απ' την άλλη μεριά αυτό το φοβερό που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι ο κύριος Τσίπρας ενεργοποιείται επειδή όλα αυτά τα χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε να συσπυρώσει όλο αυτό το κύμα δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση. Εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα πέσει ξύλο, πραγματικά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω εγώ. Κατά τα άλλα, εντάξει, εχθρός είναι ο Μητσοτάκης. Θα δούμε όμως πάρα πολλά επεισόδια.
1: Θα δούμε πολλά επεισόδια. Ήδη έχουν ξεκινήσει, βλέπω, ας πούμε, και στα τηλεοπτικά πάνελ γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορεί κανένας να σταυρώσει κουβέντα, πραγματικά. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι δεν ξέρω πώς τους χειρίζονται.
0: Ναι.
1: Μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον συνεχώς, μαλώνουν.
0: Προεκλογική περίοδο.
1: Προεκλογική περίοδο. Εντάξει, όχι ότι μας κάνει και εντύπωση, βέβαια. Και
0: όχι,
1: πριν
0: πάντα
1: το κάνανε
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ αυτό το
0: αλλά
1: πράγμα.
0: Τώρα, επειδή είναι και ο θάνατος σου η ζωή μου, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς είναι.
0: Και μάλιστα, Ειρήνη μου, επειδή έχεις πλέον πολύ έτσι ευρεία σκέψη για το πολιτικό γίγνεσθε, ο θάνατός σου η ζωή μου μεν μεταξύ κομμάτων, αλλά και ο θάνατός σου η ζωή μου μεταξύ βουλευτών της ίδιας παράταξης.
1: Αυτό
0: διότι όταν για παράδειγμα στην Α Θεσσαλονίκης βγαίνουν 8 το 23 και τώρα οι πληροφορίες, τέλος πάντων, οι εκτιμήσεις με αυτά
1: αγωνίες,
0: λένε ότι θα βγουν 5-6 και έρχονται και καινούργιοι υπουργοί, καινούργοι επίτροποι, καινούργοι υφυπουργοί.
1: Και αν τυχόν και τα ποσοστά είναι λιγότερα και μειωθούν και οι έδρες,
0: ακριβώς.
1: Να πέσει αγωνιά, σφαγή θα γίνει εκεί πέρα, η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου.
0: Εκεί στο μπάσκετ, ξέρεις, που πάει να πηδήξει ο άλλος και τον τραβάνε από το σορτσάκι.
1: Στο Καλάμι κιόλας, και στο Καλάμι θα αρχίσουν να πέφτουν οι κλωτσιές εκεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν θα μείνει κανένας
0: όρθιος. Και ως γνωστόν δεν υπάρχει πιο επώδυνο μαχαίρωμα από το συντροφικό μαχαίρωμα.
1: Και βεβαίως, ναι, αυτό που είπε μεταξύ των κομμάτων, όχι μόνο και στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αλλά και σε όλα τα κόμματα, και στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως, έτσι, και στο, εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι κάποια στιγμή λέμε ο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας από εδώ, ο κύριος Ανδρουλάκης από εκεί. Εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ δεν το ρωτάει κανείς τι θέλει να κάνει? Γιατί πραγματικά, παιδιά, εντάξει, εγώ που ξέρει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης που θα τα πούμε στη συνέχεια, αυτό το κόμμα το έχω καταγράψει την ιστορία του, ας πούμε, από τότε που ήταν πάλι στο... Πάλι. Ξέχνα το πάλι, να μην το λέμε, γιατί είναι δημοσκόπηση, δεν είναι ποσοστό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν σε αυτά τα ποσοστά που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, 3-4%, ανέβηκε, πήγε και πέφτει. Και φαίνεται ότι τώρα, χθες δηλαδή, όταν βλέπω την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Ζαχαριάδη, εντάξει, τον κύριο Ζαμπάρα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι τώρα τους ξεχνάω.
1: Ο κύριος Αλεξιάδης ήταν.
0: Είχε πάρα πολλοί κόσμος και μάλιστα, θα το πω και αυτό, μπροστά, όχι στον εξώστη.
1: Έτσι. Άσο λοιπόν, που δεν είναι και εξώστη στο θέατρο εκείνο, στη Χαριλάου τη Ρεματιά.
0: Η Ρεματιά. Εκεί. Να δούμε ποιον θα φάει η Ρεματιά.
1: Σκαλώνει εκεί.
0: Κατά τα άλλα, βεβαίως, λένε οι πληροφορίες ότι θα βγουν μαχαίρια και στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο
1: Καλά, εγώ είχα την εντύπωση ότι ηρέμησαν τα πνεύματα, έτσι δεν μας έλεγαν και χθες.
0: Εκκρεμή απάντηση του κυρίου Δένδια, που σίγουρα κάποια στιγμή από το βήμα του συνεδρίου θεσμικά θα απαντήσει σε αυτό το. Κάποιοι πάνε στο σύμπαν, κάποιοι πάνε
1: στο διάστημα
0: για να μην βρίσκονται κοντά κλπ.
1: Και άμα κάθονται στον καναπέ του σαλονιού ή ξέρω εγώ.
0: Ναι, και πώς υδρώνουν τη φανέλα και ποιος θα βγάλει τη φανέλα να τη στύψει, ας πούμε, να δούμε πόσο υδρότα θα βγάλει και όλα τα συναφή.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ από τη μία πιστεύω ότι ότι όποιος κάνει έργο, καμιά φορά δεν χρειάζεται να μιλάει κιόλας. Μιλάει το έργο του. Δηλαδή είμαι και εγώ αυτή της άποψης. Το να βλέπουμε και τηλεοπτικούς μαϊντανούς τρεις φορές την ημέρα σε όποιο κανάλι και να γυρίσεις, θεωρώ ότι εντάξει, και αυτό ίσως είναι too much, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, ο καθένας κάνει την τακτική του, γιατί.
1: Αλλά
0: όπως...
1: από την άλλη βγαίνουν και υπερασπίζονται και αυτοί οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Δεν μιλάω για ένα κόμμα μόνο συγκεκριμένα. Υπερασπίζονται την ιδεολογία του κόμματος, την πολιτική τους γραμμή.
0: Και βγαίνουν και στα δύσκολα και λένε: Πρόεδρε, είδες, εγώ στα δύσκολα βγήκα.
1: Δεν φοβήθηκα.
0: Γιατί εκτός των άλλων είναι και η μάχη της πρωτιάς του Σταυρού, ειδικά σε κάτι νότιο τομέα, βόρειο τομέα, στην Αθήνα κλπ. Ποιος θα είναι πρώτος με ρεκόρ Σταυρών να πει αύριο, εγώ παιδιά, αν τυχόν κάποια στιγμή γίνει κάτι οτιδήποτε, ας πούμε.
1: Εγώ στήριξα την παράταξη, εγώ την έβγαλα μπροστά. Καλά, η μάχη του Σταυρού, εντάξει, είπαμε.
0: Όλα είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε κιόλας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βεβαίως, επανέλαβε αυτό το οποίο επαναλαμβάνει ο κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντοτε. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλά είπαμε, δεν ξέρουμε ποια είναι η ώρα τους.
1: Εντάξει, οι πληροφορίες μας λένε ότι όλα είναι ανοιχτά. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα που να προδιαθέτει σε ποιο μήνα, ποια μέρα και τίποτα. Εντάξει, τώρα το 27 Σεπτεμβρίου που υπήρξαν κάποιες διαρροές. Εντάξει,
0: όχι, το πιο ωραίο θα είναι να ρωτήσουμε κάποιον και να του πούμε τι γίνεται. Οι εκλογές θα γίνουν 27, να πει. Τώρα εννοώ το 2027.
1: Να το πει έτσι de facto.
0: Ναι, θα γίνει 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ή το 2027.
0: Εγώ, παιδιά, είπα 27. Μέσα έπεσα.
1: Καλό, σωστό. Μ' άρεσε, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: οπότε, αν το ψάξε, βρες τώρα.
0: Ψάξε, βρες, πραγματικά. Κατά τα άλλα, βεβαίως, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν. Αλλά οι εξελίξεις μπορεί να μας προλάβουν και να έχουμε άλλα πράγματα και να τρέχουμε πάλι να καλυφθούμε.
1: Εντάξει,
0: από ντρόν που πέφτουν.
1: Καλά, ντρόν που πέφτουν, βεβαίως. Εντάξει, δεν είπαμε και για την κυρία Καριστιανού, έτσι, που και αυτή ετοιμάζεται φορτσάτη.
0: 21 του μηνός.
1: Τελεσιδικήσιμο που λέμε, έχει τελεσιδικήσει το θέμα.
0: Έχει,
1: 21
0: κάτσε, ναι.
1: του μηνός θα έχει ανακοίνωση του κόμματός της.
0: Κόμματός της, περιμένουμε τα ονόματα, αλλά λέω και πάλι, όλα αυτά εδώ στο μικρό γαλατικό χωριό συμβαίνουν, αλλά στη μεγάλη εικόνα μπορεί ντρόουν. Πραγματικά να πέφτουν, ξαναλέω, διάφορα ντρόουν, ας πούμε, από τον ουρανό ή από τη θάλασσα,
1: να κολυμπάνε,
0: να έρχονται από τη θάλασσα και κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα ζήσουμε. Γιατί μπορεί να λέει ο άλλος, οποιοδήποτε, θα κάνω εγώ προώρες εκλογές, αλλά άμα καίγεται το σύμπαν, είναι το επιχείρημα το ίδιο το κυβερνητικό, ότι άμα καίγεται το σύμπαν θα κάνω εγώ προώρες εκλογές, να έχουμε debate την ώρα που, ας πούμε, χρειάζεται να συγκληθεί το Κισαία, διότι ο Τούρκος από δίπλα ετοιμάζει τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα συναφή.
1: Ναι, νομοθέτημα λέει, θα προχωρήσει, τελείωσε. Αυτές οι διεκδικήσεις θα γίνουν νόμος πλέον και δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να ρωτήσω πώς θα μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτά τα
0: καλά,
1: θέματα.
0: Νόμος, εντάξει, υπάρχουν και νόμοι, ας πούμε, στην Ουγκάντα που λένε ότι, ή στο Ισλάμ που λένε ότι όποιος, ας πούμε, πάει και κλέψει ένα ραπανάκι, του κόβουμε το χέρι. Αυτό είναι εσωτερικού δικαίου. Δεν σημαίνει ότι έχει καμιά νόμιμη συνέπεια εκτός.
1: Εντάξει. Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχουμε και τον πόλεμο στο Ιράν. Ήδη και ο πρόεδρος Τραμπ είπε όχι σε αυτήν την ηλίθια, όπως τη χαρακτήρισε συγκεκριμένα, απάντηση του Ιράν, της Τεχεράνης. Και ήδη σκέφτεται, λέει, να. Μήπως τυχόν και συνεχίσει και κάνει κι άλλη ηχερσαία επιχείρηση.
0: Μήπως,
1: κι άλλη,
0: ρε παιδιά, επιχείρηση, ναι,
1: μήπως,
0: ναι,
1: λέει να το κάνουν.
0: Για
1: αυτό,
0: πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια εκεί πέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι λέτε.
1: Το truth social εκεί πέρα έχει πάρει φωτιά.
0: Να κάνω πόλεμο ή να μην κάνω, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, και όλα αυτά εμείς βέβαια κάθόμαστε και μετράμε τις πενταροδεκάρες Έτσι, το τι θα βάλουμε, πόσο βενζίνη, ας έχω ματώσει ηλίων με τη βενζίνη, δεν το
0: καλά,
1: συζητώ.
0: Ναι, εντάξει, εγώ μου κόψε, εν πάση περιπτώσει, και το γύρισα στο αέριο, αλλά και το LPG. Εγώ έχω άλλη αγωνία. Όταν βλέπω να περνάνε τα στενά του Ορμούς που λέει πέρασαν 4 πλοία με LPG, λέω, αχ, εντάξει, Παναγιά μου, θα έχουμε LPG, τουλάχιστον, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά σκέψω ότι ήδη και ποιος άλλος έχει βγάλει λεφτά πολλά από αυτό το πόλεμο.
0: Ο Τραμπ.
1: Όχι, καλά, ο Τραμπ τα έχει βγάλει ούτως ή άλλως. Ο Πούτιν, ρε παιδί μου, πουλάει το δικό του πετρέλαιο και λέει, να δώσει πετρέλαιο στον κόσμο. Α, και θα βγάλει κάτι εκατομμύρια, 53 νομίζω εκατομμύρια βαρέλια ο Τραμπ από τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών για να μοιράσει εδώ και εκεί.
0: Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, αυτό που λέγαμε και από την εποχή του κορονοϊού, και χρησιμοποιώ τη λέξη κορονοϊός για να πω το μήνυμα που έρχεται μετά στη συνέχεια. Ξέρεις εσύ, φαντάζομαι έχουν καταλάβει και οι ακροτές μας, ότι από την εποχή του κορονοϊού λέγαμε μην κάνεις κανέναν υπολογισμό για την παράλληλη εβδομάδα, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, δεν είναι ο Χανταϊός κορονοϊός.
1: Καμία
0: αυτό
1: σχέση.
0: Μας λένε όλοι οι επιστήμονες και θα μας το πούν και επιστήμονες σήμερα. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ώρα.
1: Και να επισημάνουμε ότι υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση γενικότερα, έτσι όπως άκουγα. Ο κύριος αυτός, ο 70χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, δεν νοσηλεύεται καν, δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ο άνθρωπος απλά, επειδή ήρθε σε επαφή εκεί με κάποιο κρούσμα, γι' αυτό το λόγο προληπτικά τελείως, αλλά μας είπανε ότι βρισκόντουσαν απλώς με μία μάσκα δίπλα του. Δεν χρειαζόταν δηλαδή ούτε στολές να βάλουν.
0: Ναι, απλά ξέρεις, όταν ακούς...
1: Γι' αυτό μην πάτε εκεί, ας πούμε, και αρχίζετε να ψάχνετε ολόσωμες φόρμες.
0: Όταν ο άλλος ακούει καραντίνα, μάσκα...
1: ξυπνάνε τα διαόλια.
0: Ξυπνάνε τα διαόλια, οι μνήμες, οι κακές οι μνήμες. Τέλος πάντων, δεν πολυλογούμε και ωραία τα λέμε μένα, αλλά οι ακροτές μας θέλουν να ακούσουν και κανένα τραγουδάκι της Μάτα Σαμαρά. Κωνσταντίνος Σταθάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων σήμερα. Το Viber βεβαίως.
1: Και το Viber που έχει ήδη gling long συνέχεια χτυπάει εδώ. Καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνετε ήδη μηνύματα. Και 6930-078-228. 6930-078-228. Εντελώς δωρεάν. Στείλτε μας τα μήνυματά σας.
0: Τραούδιν που λένε και κάποιοι φίλοι μας.
1: Άντε πάμε.

0: αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι εμείς λέμε, κάνουμε εδώ πέρα σενάρια για πρόορες εκλογές, αλλά γίνονται εδώ στον κόσμο. Ρωσικό πλοίο, λέει, βυθίστηκε στη Μεσόγειο, φέρεται να μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα. Ούρσα Major, Ούρσα είναι η αρκούδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ούρσους. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί, η ρωσική αρκούδα, λοιπόν, αρκούδα, όνομα και αρκούδα. Πράγμα, βυθίστηκε μετά από σειρά εκρήξεων στα ανοιχτά της Καρθαγένης στις 23 Δεκεμβρίου 2024. Εικάζεται πως χτυπήθηκε από τορπίλι μπαρακούντα που διαθέτουν οι ΗΠΑ, ορισμένοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν. Άρα χοντραίνει το πράγμα.
1: Μετέφερε, λέει, δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, έτσι, για υποβρύχια.
0: Έτσι.
1: Ενδεχομένως με προορισμό, όπως είπε, στη Βόρεια Κορέα.
0: Λοιπόν, ποιο drone τώρα στη Λευκάδα και ποιο...
1: Τι μου λες τώρα εδώ, λοιπόν.
0: Βασίλης Πεκλάρης, στα Καθημάς. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, λοιπόν...
1: Για πες.
2: Πολιτικό στερέωμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Κυβέρνηση ετοιμάζεται, κυβερνοκόμμα δηλαδή τώρα. Εντάξει, έχει βέβαια τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Θα πάει και σε μια εκδήλωση για τον Ντράγκη, θα μιλήσει την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αλλά βέβαια Παρασκευή συνέδριο. Και υπάρχει προετοιμασία γενικότερη, έτσι, για αυτό το συνέδριο, το εφαλτήριο τέλος πάντων της νέας νικηφόρας, ας το πούμε, πορείας που θέλουν να κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, μπορεί τελευταία και η δημοσκοπήση αλλά και η γενικότερη εικόνα να μην είναι ιδιαίτερα θετική, αλλά εκτιμούν και με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί συνολικά και με αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ότι μπορούν να την αλλάξουν. Τώρα, το ότι δόθηκε στη δημοσιότητα, γιατί δόθηκε έτσι από το Μαξίμ ξεκάθαρα, το σενάριο της 27 Σεπτεμβρίου, παρόλο που διαψεύδεται και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και χθες και πάλι, εκτιμάται με διαφορετικούς τρόπους και για να μείνει ανοιχτό σαν ένα ενδεχόμενο και για να υπάρξει, γιατί δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αν πάει καλά, δηλαδή, το καλοκαίρι, δεν έχουμε παρατράγουδα, ενδεχόμενο και για να υπάρξει, γιατί δεν ξέρεις.

0: τέλος πάντων κάτι τέτοιο, mm-hmm. είναι από το μεθεπόμενο, από τα άλλα Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν είναι ότι όλα θα υλοποιηθούν.
1: Σύμφωνοι. Αυτό που διαβάζω εγώ τέλος πάντων και μου το επιβεβαίωσαν και κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα, yeah. είναι ότι το βασικό επιχείρημα θα είναι ότι ορίστε, σε κάθε ΔΕΘ που ήρθα, ό,τι σας έταξα. Το έκανα. Δεν ήταν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Στο λέω σχεδόν επιλέξει, θα γέρει να είμαστε τον Σεπτέμβριο ας πούμε, ναι, ότι κάπου επιλέξει θα υποθεί αυτό το πράγμα. Και ότι ψηφίστε με γιατί εγώ δεσμεύομαι και έχω αποδείξει πως ό,τι προαναγγέλλω τον Σεπτέμβριο το πραγματοποιώ μέχρι τον Απρίλιο. Αυτό θα είναι το βασικό πολιτικό πλαίσιο. Τώρα μια και είπαμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα έχει ξεκινήσει ήδη. Αλέξης Τσίπρας είναι στην ατζέντα το 2015, υπάρχει και το σχετικό έτσι, ντοκιμαντέρ που βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση και γενικότερα φαίνεται και κατηγορείται από το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι πιο βολικός αντίπαλος, ξαναφέρνοντας μπροστά τη συζήτηση για το 2015, θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει το ίδιο που πέτυχε το 2019 και το 2023, γιατί τότε θυμίζω ότι είχε απέναντί στον κύριο Τσίπρα και με αυτόν τον τρόπο επικράτησε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, κάνοντας αυτή τη συζήτηση τι έγινε και τα λοιπά και ποια ήταν η κατάσταση.
1: Πάντως και ο κύριος Τσίπρας δεν μένει με σταυρωμένα με σχόλες χέρια, έτσι, έκανε εκεί στη Ρεματιά, έκανε την
0: ευθύνη του. Ναι. Αλλά δεν θα έχει καμιά σχέση με τον Τσίπρα του παρελθόντος, έτσι, και σε πρόσωπα, ήδη τα πρόσωπα που βγαίνουν προς τα έξω είναι καινούρια.
1: Εντελώς.
0: Είναι άνθρωποι που έρχονται από, θα λέγαμε, από την κοινωνία και όχι από τον κομματικό μηχανισμό. Μπορεί να είναι αρκετοί καθηγητές, κάποιοι τους απαξιώνουν, λένε καθηγητές τέλος πάντων, τι να μας πούνε.
1: Είχε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως, πέρα από τον κύριο Τεμπονέρα που είναι χαρτί δυνατό ας πούμε και φαίνεται ότι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ή κύριε Γεροβασίλη, ακριβώς, θα είναι κοντά και είναι καλό χαρτί ο Τεμπονέρας, διότι πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει και μια φόρτιση γύρω από το όνομά του, έτσι, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατάρτιση, εργατολόγος κλπ.
0: Έχει πολιτικό λόγο.
1: Και δεν ξέρω τώρα βέβαια αν χωράν δύο σούπερ εργατολόγοι μέσα στην κορυφή του εγχειρήματος του ο κύριος Τεμπονέρας και η κυρία Χτσιόγλου. Δεν ξέρω αν χωράν και οι δυο.
0: Καλά, πολλοί έχουν εργατολόγους εδώ. Ο κύριος Τσουκαλάς μπλέξαμε σε εργατολόγους. Έχουμε πολλούς στην πολιτική μας καθημερινότητα. Λοιπόν, θα μιλάμε. Το ΠΑΣΟΚ να ζήτησε σήμερα να κάνει debate με την κυρία Κεραμέως, που το τομεάρχης βέβαια εργασίας του ΠΑΣΟΚ, για το θέμα της τετραήμερης εργασίας. Γιατί τους κατηγόρησε και σήμερα η κυρία Κεραμέως ότι αυτά εδώ είναι ανεφάρμοστα, είναι αυτά, δεν τα υποστηρίζει κανένας, δεν τα θέλουν ούτε οι εργαζόμενοι. Και δεν απευθύνονται, θέλουν να κλείσουν το μανάβικο. Δεν μιλάει για μανάβικα, βέβαια. Εντάξει, αυτή η κουβέντα τέλος πάντων που λέγεται από το ΠΑΣΟΚ.
2: Άμα αρχίσουν από τώρα τα debate, Βασίλη, καλά θα πάμε.
0: Καλά, debate δεν θα κάνει η κυρία Κεραμέως τώρα, αλλά το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι αυτός ο συνομιλητής και ο αντίπαλος απέναντι στην κυβέρνηση.
2: Θέλει να αντιπαρατεθούν για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, να είναι σε κάθε θέμα. Να είναι το ΠΑΣΟΚ ο αντίπαλος που θα εμφανίζεται και όχι ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος εκπροσωπός.
1: Να είναι ο διακριτός, το λέγαμε και προηγουμένως, δεν ξέρω αν το άκουσες, να είναι ο διακριτός δεύτερος, ο οποίος ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών να πει κύριε, αυτός έχει 25, εγώ έχω 20, ο τρίτος έχει 12. Εμένα θα ψηφίσετε για να ρίξω το Μητσοτάκι. Λέω τώρα τα νούμερα στην τύχη, έτσι.
0: Όλοι εκτιμούν ότι μετά το καλοκαίρι αυτός που θα είναι δεύτερος θα πάρει και έναν αέρα. Δηλαδή ίσως και να
1: καταρθούν
0: και πιο νωρίς τα πράγματα. Θα πάρει έναν αέρα τέλος πάντων που θα συγκεντρώσει την δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Κατά κάποιο τρόπο θα πάρει δηλαδή έναν κόσμο που θέλει να αλλάξει ας πούμε η κυβέρνηση. Αυτό που καταγράφεται.
1: Το ερώτημα βεβαίως, γιατί σε αυτό θα δώσω ένα δίκιο στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας ας πούμε... έκανε την πορεία του, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, ίσως είναι ικανότατος μεν, έτσι και με το rebranding και λοιπά, αλλά ίσως είναι πιο ευάλωτος σε επιχειρήματα σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη που δεν έχει κυβερνήσει.
0: Όμως, έτσι. Και έτσι ξέσπασε και ο πόλεμος ανάμεσα στον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Τσουκαλά χθες. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, όπως λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αυτά τα δύο χρόνια όλο το γήπεδο άδειο να παίξει μπάλα και να γίνει αυτός ο αντίπαλος πόλος. Και δεν τα κατάφερε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και γι' αυτό η αναγκαιότητα φέρνει τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή η αναγκαιότητα να υπάρξει αντίπαλος και αυτό είπε χθες ο κύριος Τσίπρας από το Χαλάνδρι ότι πάμε να κερδίσουμε. Δεν πάμε τώρα να για δεύτερη θέση και αυτά. Αυτά είναι να έχει
2: αντίπαλο. Είπε ότι δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση, να βγει πρώτος.
0: Δεν πάμε να κάνουμε αντιπολίτευση, πάμε να κερδίσουμε. Δηλαδή λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, του απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς και άναψαν τα αίματα. Και θα υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, θα συνεχιστεί.
1: Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάποιος που λέγεται Σοκράτης Φάμελος, βεβαίως, έτσι, και είναι ακόμη πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και βλέπει τους βουλευτές του να φεύγουν ένας-ένας και να πηγαίνουν από την άλλη μεριά και δεν ξέρω.
0: Δεν φεύγουν ακόμα.

0: ετοιμάζονται να φύγουν, περιμένουν όλοι να δουν.
1: Να φεύγουν εννοώ να εμφανίζονται. Δηλαδή είδαμε και πρόσωπα τα οποία δεν περιμέναμε να τα δούμε και εμφανίστηκαν και αυτά.
2: Και εντάξει, και σε αυτή την περίπτωση μετά τι θα κάνει και ο κύριος Φάμελος.
0: Ο κύριος Καραμέρος. Κοίταξε, υπάρχουν διάφορα σενάρια που ακούγονται. Το εθελοντική αναστολή λειτουργία, αλλά μη καθόλου στις εκλογές είναι το πιο έτσι, πιθανό που μπορεί να αποφασιστεί. Γιατί βέβαια θα φανεί ότι δεν είναι μόνο αυτοί που θα φύγουν, αλλά γενικότερα το κλίμα θα είναι αρνητικό στο εσωτερικό. Θα μου πεις τι θα κάνουν τα στελέχη που θα μείνουν πίσω. Ο κύριος Πολάκης.
1: Ο κύριος Πολάκης πρωτίστως, ναι, ο οποίος μπορεί αύριο μεθαύριο μπορεί να πει ότι εντάξει, παιδιά, εγώ με ένα κόμμα του 4% για να τους βρίζω όλους.
0: Δεν μπορεί να πάρει έτσι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όργανα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό θα
1: εάν φύγουν όλοι στο Τζίπρα και μείνουν μόνο του Πολάκη, λέω εγώ.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε δρόμο. Σήμερα παρουσιάζει σε λίγο τη θέση του για τη πραγματική αναθεώρηση του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Βεβαίως.
0: Θα διαφοροποιηθεί προφανώς από τις προτάσεις της κυβέρνησης και θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση.
2: Έγινε. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μονόλεπτο και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών ηλικίας 28 ετών στην περιοχή Γκόλνα στο Λιτόχωρο Πιερίας. Για τον εντοπισμό τους σε δύσβατη περιοχή έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ένταση το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε εναντίον μελών των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική, τη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Φέρεται να υπάρχουν τραυματίες. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαμηνεί ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρία Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδου σπηρετού. 8 συλλήψεις, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές για το Χανταϊό. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, λέμε, Ανά, η κρίση στη Μέση Ανατολή, έτσι, μπορεί πραγματικά να επηρεάσει όχι απλά τις ζωές μας, τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζουμε τώρα εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή αναγκάζει η Ιαπωνική εταιρεία να αντικαταστήσει προσωρινά τις έγχρωμες συσκευασίες σε 14 προϊόντα της. Αυτά τα γνωστά, τα πατατάκια, τα γαριδάκια που είναι πολύχρωμα, έχουν κίτρινα, πράσινα χρώματα, θα βγαίνουν σε ασπρόμαυρο, γιατί δεν έχουν, λέει, τις πρώτες ύλες για αυτά τα μελάνια που βάφουν.
1: Ούλιο μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Αρχίζουμε να τα βλέπουμε όλα ασπρόμαυρα στο τέλος.
0: Αυτό δεν είναι κακό, να τα βλέπουμε όλα ασπρόμαυρα, τουλάχιστον στα αθλητικά δεν είναι καθόλου κακό να τα βλέπουμε όλα ασπρόμαυρα.
1: Όχι, δηλαδή που το πας, δηλαδή που το μυαλό σου μόνο εσύ μπορείς να το
0: σκέψεις. Επίσης οι μεγάλοι σινεφίλ που λένε ότι το χρώμα κατέστρεψε τον κινηματογράφο.
1: Ναι, το νουάρ δηλαδή.
0: Ναι, πολλούς σινεφίλ ότι το ασπρόμαυρο είναι.
1: Άμα δεν έχει εφέ μέσα. Δεν αξίζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν σε εξητάρει. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω να βλέπω εφέ.
0: Εσύ θες να βλέπεις χρώματα, τρανσφόρμες και τέτοια, έτσι.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι χαρίζει γενικότερα το εφέ στον κινηματογράφο.
0: Λοιπόν, λίγες μουσικές τροφές και επανερχόμαστε ακριβώς για το ζήτημα του πόσο αλλάζει τελικά η ζωή μας ή πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή μας αν έχουμε τα χειρότερα στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

0: Λοιπόν, και για ό,τι έλεγες αυτό το προηγούμενο, δεν ξέρω για σένα, εγώ θέλω να τα βλέπω έγχρωμα όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε έγχρωμα. Έχω
1: Μακάρι.
0: Κάνει και εξετάσεις χρωματοψίας, τα βλέπω όλα τέλεια τα χρώματα.
1: Τα βλέπω όλα...
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όλες τις αποχρώσεις.
1: Καλό είναι.
0: Και για να δούμε όμως τι αποχρώσεις θα έχει από εδώ και πέρα ο πόλεμος στο Ιράν, η κρίση μάλλον στη Μέση Ανατολή, με τη βοήθεια του κυρίου Ορέστη Ομράν, είναι διεθνής δικηγόρος και πρόεδρος Think Tank Συνέργεια. Καλή σας ημέρα, κύριε Ομράν. Σας ευχαριστούμε
1: καλώς
0: πολύ.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ομράν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Βλέπουμε ότι είχε ένα 38 όχι, χαρακτηρίζοντας ο πρόεδρος Τραμπ ως ηλίθια την απάντηση της Τεχεράνης. Σκέφτεται πολύ σοβαρά τώρα ξανά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα?
2: Νομίζω ότι ως ένα βαθμό στις διαπραγματεύσεις όπως διεξάγονται αυτή τη στιγμή με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, υπάρχει μια λογική χαλασμένου τηλεφώνου. Δηλαδή, η επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών του Ιράν και των ΗΠΑ, επειδή ακριβώς δεν γίνεται άμεσα, σε μεγάλο βαθμό νομίζω επηρεάζεται από το μεσολαβητή, ο οποίος από τη μία μεταφέρει τη στάση του Ιράν ως θετικότερη και καλύτερη σε σχέση με αυτή που στην πραγματικότητα είναι τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αντιστρόφως δεν μεταφέρει την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Ιρανούς με την απαραίτητη σκληρότητα και με την απαραίτητη ένταση που απαιτείται για να υπάρξει μια λύση. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα αυτό νομίζω είναι αρκετά σύνθετο. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μια λύση τουλάχιστον άμεσα, και θα συμφωνούσα ότι είναι πολύ πιθανή η έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων ξανά, ως ένας των έντονων πολεμικών επιχειρήσεων, γιατί χτυπήματα εξακολουθούν και γίνονται σε καθημερινή σχεδόν βάση, ως ένας έτσι μοχλός πίεσης για να υπάρξει ένας συμβιβασμός του Ιράν. Φαίνεται παρόλα αυτά ότι προς το παρόν η προσπάθεια αυτή έχει έλθει σε ένα τέλμα, δηλαδή δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στρατηγικοί στόχοι και έχουμε έναν παίχτη εκεί στην περιοχή του Ιράν που δεν φαίνεται, τουλάχιστον η διοίκησή του, γιατί στρατιωτικά είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένο, δεν φαίνεται η διοίκησή του και η στάση του να καλυτερεύει και να γίνεται πιο ήρεμη σε σχέση με αυτά που ανέμεναν οι
1: Ιράνοι. Άρα, κύριε Ομράν, θα συμφωνούσατε στην θεώρηση ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει κάθε λόγο να παίζει με το χρόνο και αυτός που καίγεται πραγματικά να το τελειώσει αυτό όπως το τελειώσει είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι έχει και διάφορα από πίσω του στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δηλαδή η βιασύνη αυτή και η πρεμούρα του Ντόναλντ Τραμπ να το τελειώσει, μπορεί να τον οδηγήσει σε καμιά κίνηση η οποία θα είναι πατάω το κουμπί και γεια πυρμηχθεί το?
2: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί και δεν νομίζω ότι, να σας πω την αλήθεια, όπως περιγράφετε τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι καίγεται και τόσο πολύ αυτή τη στιγμή ο νικητής του πολέμου να επιβάλλει κάποια πράγματα. Όσο νικητής του πολέμου, στην πραγματικότητα πάντοτε έχεις μια δυναμική, μπορείς να μοχλεύσεις κάποιες καταστάσεις. Όντως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι ο ισχυρός παίκτης, και όντως θα ήθελαν μια ταχεία επίλυση του όλου ζητήματος, να ξανανοίξουν τα στενά και μια υποταγή του καθεστώτος εντός εισαγωγικών του Ιράν πλήρη. Γνωρίζουν νομίζω, έχουν πάντοτε οι Αμερικάνοι έχουν στρατηγικό πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά, οπότε θεωρώ ότι έχουν λάβει υπόψη στα διαφορετικά σενάρια, γνωρίζουν σίγουρα πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς, και ίσως η εικόνα ενός Προέδρου που θα υποχωρήσει ενώ έχει κερδίσει τον πόλεμο προκειμένου να κλείσει το ζήτημα και να πάει παρακάτω για να διαχειριστεί.
1: Σε ποιο βαθμό τον έχει κερδίσει, κύριε Ομράν? Κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ πέρα, από τη στιγμή κατά την οποία στο Ορμούς τα έχει βρει μπαστούνια. Τους βασικούς στόχους αλλαγής καθεστώτος ή οτιδήποτε
0: και
1: δεν τον έχει
0: πετύχει.
1: Επίσης. Στρατιωτικά μπορεί να έχει συντρίψει την πολεμική μηχανή του Ιράν, αλλά αυτό ως αποτέλεσμα στο ίσον, ας πούμε, της εξίσωσης δεν ξέρω τι βγάζει.
2: Ναι, θα σας πω. Καταρχάς το λέτε και μόνο σας ότι όντως η στρατιωτική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αδιαφεσβήτητη αυτή τη στιγμή. Ένα σχετικώς ισχυρό κράτος του κόλπου, το οποίο παρά το εμπάργκο είχε αναπτύξει πολύ σοβαρούς εξοπλισμούς, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται χωρίς σύγχρονο πολεμικό εξοπλισμό, μόνο με στρατό ξηράς. Όλα τα υπόλοιπα έχουν εξαφανιστεί. Αυτό από μόνο του νομίζω είναι προφανές ότι αποτελεί μια ένδειξη νίκης. Από την άλλη, λέμε για το καθεστώς. Τι εννοούμε, γι' αυτό είπα και προηγουμένως, αν θυμάστε, είπα εντός εισαγωγικών. Αυτό το περίφημο καθεστώς, σε μεγάλο βαθμό, όσον αφορά τουλάχιστον το πολύφοντο μεταλλιστικό του προσωπείου, όπως εκφραζόταν από τους ανθρώπους της Επανάστασης στις αρχές της δεκαετίας του 80, της καλούμενης Επανάστασης, έχει σε μεγάλο βαθμό, αν μη τι άλλο, αντικατασταθεί αυτό το πολιτικό, έτσι, θρησκευτικό προσωπικό, από ανθρώπους επόμενους, οι οποίοι προφανώς και ηγετικά και πολιτικά δεν έχουν την ίδια ισχύ και την ίδια δύναμη που είχαν οι προηγούμενοι. Ναι, δεν έχει ανατραπεί το καθεστώς, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, να κάνω και εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ από την απέναντι πλευρά. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια αρκετά αναπτυγμένη, έξυπνη χώρα. Η κατασκοπία και η αντικατασκοπία των Ηνωμένων Πολιτείων είναι σε τέτοιο βαθμό αναπτυγμένη, που δεν νομίζω ότι κανείς έτρεφε φρούδες ελπίδες ότι ένα καθεστώς το οποίο συντηρείται για 45-50 χρόνια στην εξουσία, το οποίο έχει εμποτιστεί εσωτερικά στην κοινωνία των Ιρανών, μια κοινωνία 90 εκατομμυρίων, θα έπεφτε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Μάλιστα.
2: Όπως και οι Ιρανοί γνώριζαν πολύ καλά ότι ο κίνδυνός τους ήταν μια μαζική επίθεση από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικάνους, και το γνώριζαν τα τελευταία 30 χρόνια και προετοιμάζονταν γι' αυτό. Έτσι, αντιστοίχως και οι Αμερικάνοι ήξεραν ότι θα χρειαστεί να περάσουν και 2 και 3 και 4 και 5, αν θέλετε, τάξης εξουσίας μέχρι αυτό το καθεστώς να αρχίσει να φθήνει ή να μαλακώνει. Μπορεί και να μην πέσει εντός εισαγωγικών αυτό το καθεστώς, γιατί σε τελική ανάλυση, για να είμαστε και αντικειμενικοί, κάτι το οποίο ανέμενε όλη η διεθνής κοινότητα, δηλαδή η αντίδραση του λαού του Ιράν εν όψη των χτυπημάτων αυτών και εν όψη της προσπάθειας ανατροπής του καθεστώτος, δεν ήρθε ποτέ. Πράγμα το οποίο δείχνει πολύ σημαντικά στοιχεία ανθεκτικότητας εντός της ιρανικής κοινωνίας του καθεστώτος.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ένα από τα αιτήματα του Ιράν είναι και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων. Πόσο εφικτό πιστεύετε ότι είναι αυτό, και μα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εν μέσω ενεργών εχθροπραξιών?
2: Το θεωρώ πλήρως ανέφικτο. Δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων.
0: Για ποιο λόγο το ζητάει τότε?
2: Το ζητάει διότι είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί στην προσπάθεια που κάνει, εκμεταλλευόμενο και την θέση του και την παγίδευση έτσι των στενών του Ορμούζ, να ασκήσει πίεση προκειμένου να αποκτήσει μια άλλη ακόμη πηγή εισοδήματος για να αρχίσει να ξαναχτίζει το πολεμικό του εμπροστάσιο. Αυτό συμβαίνει πάντοτε στις περιπτώσεις των χωρών οι οποίες στέλνουν σε εμπάργκο ή σε άλλους παρόμοιους τύπους αποκλεισμού. Το ίδιο έκανε και η Ρωσία με τα κεφάλαιά της, το ίδιο κάνουν και οι Ιρανοί. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι κυρώσεις τους Ιρανούς είναι ζήτημα δεκαετιών πλέον, έτσι. Είναι κάτι παγιωμένο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, και σίγουρα δεν μπορεί για μένα ο αδύναμος αυτής της εξίσωσης, όση μου όχλευση και να κάνει στις ειδικές συνθήκες και στα δικά του πλεονεκτήματα, δεν μπορεί να ανατρέψει ένα καθεστώς κυρώσεων χωρίς να κάνει πολύ πολύ σημαντικές υποχωρήσεις.
1: Κύριε Ομράν, τώρα αυτά συμβαίνουν στην περιοχή του Ιράν, λίγο δυτικότερα και λίγο ανατολικότερα από μας, εδώ στην Τουρκία. Έχουμε πάλι καινούργια κόλπα με τις γαλάζιες πατρίδες, οι οποίες πλέον είναι και με το νόμο που λένε, με ένα νόμο και ένα άρθρο, έχουν γίνει επίσημη πολιτική του τουρκικού κράτους. Φαντάζομαι ότι θα διδάσκονται στα σχολεία, φαντάζομαι ότι θα γίνονται γιορτές πλέον. Η γαλάζια πατρίδα θα είναι κάτι σαν, δεν ξέρω τι, πώς να το χαρακτηρίσω. Βλέπετε κινδύνους και ενδεχόμενο επανέναρξης μιας θερμής περίοδου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με όλα αυτά τα καινούργια κόλπα?
2: Να σας πω ότι εγώ αυτά τα θεωρώ φεδρότητες. Η τουρκική πλευρά πάντοτε εξασκείται σε τέτοιου είδους φεδρότητες, και η αλήθεια είναι ότι και εν γέννη μια γενική παρατήρηση είναι ότι πολλές φορές η ιστορία και η πραγματικότητα καταγράφονται από τα κράτη, ειδικά από τα κράτη τα μη δημοκρατικά, τα καταπιεστικά, καταγράφονται με τον τρόπο που τους προφανώς συμφέρει, προκειμένου να χειραγωγήσουν και να μανιπουλάρουν ευρύτερα τον λαό τους και τον κόσμο τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι μια σύγχρονη δημοκρατία όπως είναι η ελληνική ή η εν γέννη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανησυχεί από τέτοιες πρακτικές. Δεν μπορούμε εξάλλου και να τις εμποδίσουμε, έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, εάν αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν να γράφουν στα βιβλία τους αυτά τα τέρατα και αυτές τις αρεδαφικές διεκδικήσεις για να τονώσουν έτσι το ηθικό και να διαπαιδαγωγήσουν και μια νέα γενιά Τούρκων, η οποία θα μεγαλώσει θεωρώντας ότι τα δίκαιά τους είναι διαφορετικά από αυτά που είναι στην πραγματικότητα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι σίγουρα δικαίωμά τους, είναι κάτι το οποίο προφανώς προσβάλλει και την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο, αλλά πότε οι Τούρκοι για να είμαστε και επίσης ρεαλιστές, επαναλαμβάνω, πότε οι Τούρκοι σεβάστηκαν το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, πότε αποδέχτηκαν τα θέσφατα της διεθνούς κοινότητας. Πάντοτε η Τουρκία είχε μια πολιτική και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό, η οποία ήταν η πολιτική του διαρκούς αμφισβητεία και η πολιτική του όποτε μας συμφέρει, ό,τι και όπως μας συμφέρει. Αυτό είναι προφανές και το γνωρίζουμε όλοι. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα ανησυχούσα, δεν είναι κάτι το οποίο εμένα, πέραν το ότι προφανώς με στεναχωρεί και με προσβάλλει ως Έλληνα όπως και όλους μας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι και δεν νομίζω ότι και σε τελική ανάλυση θα πρέπει και να ασχοληθούμε και παραπάνω. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση, ειδικώς ως προς την Ελλάδα, δεν έχει ούτε τη δυνατότητα, ούτε τη διάθεση νομίζω να αντιπαρατεθεί έντονα. Έχουμε κερδίσει προσωρινά ένα περιφερειακό παιχνίδι αναδεικνυόμενοι σε γεωστρατηγικό και ενεργειακό παράγοντα της περιοχής σε αντίθεση με την Τουρκία, δηλαδή αυτό που επιδίωκε πάντοτε η Τουρκία τα τελευταία 15-20 χρόνια το καταφέραμε εμείς με πολύ σημαντικές κινήσεις. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε όμως, αυτά τα πράγματα αλλάζουν διότι η Τουρκία είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και με μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική. Προς το παρόν αυτό το παιχνίδι το κερδίζουμε και νομίζω ότι και οι Τούρκοι το βλέπουν αυτό και επειδή έχουν και πολλά ανοιχτά μέτωπα σε διαφορετικά σημεία του κόσμου και επειδή έχουν και εσωτερικά ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν βαίνει και προς τη Δύση της ζωής του, έτσι, οπότε είναι αποδυναμωμένος στην πραγματικότητα από φυσικής απόψεως πρόεδρος. Έχουν ζητήματα διαδοχής, έχουν ζητήματα με την οικονομία τους. Αυτή τη στιγμή ούτε θα κερδίσουν κάτι με το να αντιπαρατεθούν με την Ελλάδα έντονα, ούτε νομίζω ότι το επιδιώκουν και έχουν και τη διάθεση. Είναι προφανές από τις τελευταίες τους κινήσεις, αυτή τη κίνηση της απόμακρης, έτσι λίγο παρατήρησης των εξελίξεων στην περιοχή μας.
1: Μακάρι, μακάρι, σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: κύριε Μπραντ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.

0: Έχουμε νέα επεισόδια στο Απιθύτα πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τις 10, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Βίκυ Καλιάκου θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βίκυ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μία ομάδα αντιεξουσιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές το πρωί στο Απιθύτα. Η ομάδα επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη οργανώσεων της αριστεράς στην Πολυτεχνική Σχολή, στην Νομική και τη Σχολικονομικών Επιστημών. Mm-hmm. Στην Πολυτεχνική Σχολή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε κάποιους ελαφρά τραυματισμένους φοιτητές, έχουν έτσι κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Είναι ήδη δύο ασθενοφόρα και μονάδα του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσουν πρώτες βοήθειες και σε άλλους. Κάποιοι θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. 6 άτομα έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με πληροφορίες. Μετά φυσικά μετέβησαν και τα ΜΑΤ εκεί. Και δεν ξέρουμε αν αυτό το περιστατικό συνδέεται με το νέο κανονισμό για τις εστίες ή είναι κάτι άλλο. Γιατί τελευταία είχαμε αυτή τη διαμάχη με το νέο κανονισμό. Σωστά. Που αντιδρούσαν οι φοιτητές.
0: Σωστά. Έτσι, μπορεί να είναι και προεκλογικό βεβαίως, έτσι, γιατί έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές.
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Σημασία έχει ότι μπήκαν τα ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο, έτσι, με τα καινούργια ισχύοντα βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα να παρέμβει η αστυνομία.
2: Ακριβώς.
0: Και να αποκαταστήσει.
1: Και ευτυχώς δεν έχουμε πολλούς τραυματίες και σοβαρά τραυματίες. Είναι μόνο 6.
0: Τι με φοβίζει,
2: τι να πούμε.
0: Με φοβίζει αυτό, Ειρήνη και Βίκυ, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουμε μια βεντέτα, δηλαδή μετά από 2 ώρες ή το βράδυ να έχουμε αντεπίθεση. Είναι καιροί περίεργοι, δεν ξέρω.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, ότι θα επικρατήσει η λογική, όπως και να έχει. Βίκυ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο σημαντικότατο θέμα με τη βοήθεια της Σοφίας Πακαλίδου. Σαρωτικές αλλαγές ό,τι αφορά τα Airbnb, έτσι, και μπαίνουν μέσα και εφορίες, μπαίνουν και διασταυρώσεις στοιχείων. Δώσε μας το ρεπορτάζ, αγαπημένη μας Σοφία.
1: Υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούν επιπλέον και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που έχει βγει για τον τουρισμό, το οποίο και εκεί μπαίνει ένας κόφτης. Και έχει να κάνει βεβαίως με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για ανάπτυξη, η οποία όμως θα υπόκειται σε κάποιους κανόνες και με βάση τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής. Έτσι λοιπόν, και αφού προσδιορίζονται οι περιοχές, τις κορεσμένες, τις αναπτυσσόμενες, σε εκείνες τις αναπτυγμένες αλλά και τις προς ανάπτυξη, εκεί μπαίνει σοβαρός κόφτης σε ό,τι έχει να κάνει με τα Airbnb, ξεκινώντας με την βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς πρώτη φορά στο νέο χωροταξικό συνδέεται άμεσα η ανάπτυξη του Airbnb με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα επιβολής γεωγραφικών περιορισμών, χρονικών ορίων λειτουργίας, ακόμη και πλήρους απαγόρευσης της δραστηριότητας σε κορεσμένες περιοχές. Ποιες είναι αυτές οι κορεσμένες περιοχές? Λίγο σκούρα θα τα βρουν τα πράγματα, καθότι είναι σχεδόν οι πιο γνωστές, οι πιο γνωστοί τουριστικοί προορισμοί, συμπεριλαμβανομένων δε της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, αν προγραμματίζουν, γιατί υπήρχε και μια διευκρίνηση σήμερα που δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, τον κύριο Μπακογιάννη, ότι όσοι επενδυτές ήδη έχουν οικοδομική άδεια ή έχουν καταθέσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχει διαπιστωθεί πληρότητά τους, θα μπορούν να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους με το προηγούμενο καθεστώς. Ωστόσο, αν κάποιος υποβάλει σήμερα φάκελο,
0: θα πάει στα καινούργια.
1: Θα πάει στα καινούργια. Επιπλέον, μάλιστα, να πούμε ότι όλα αυτά είναι υπό αστερίσκο, καθότι και οι δύο υπουργοί χθες, και η κυρία Κεφαλογιάννη και ο κύριος Παπασταύρου, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν μετά από διαβούλευση να γίνουν βελτιώσεις. Βελτιώσεις οι οποίες στοχεύουν μέχρι τέλος του Μαΐου να έχουν ενταχθεί σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αντιδράσεις, πρέπει να πω έτσι, από πάρα πολλές περιοχές.
0: Αναμενόμενο.
1: Αναμενόμενο. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια και τις κτίσεις, έτσι, για τα οικόπεδα, για τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Ο κόφτης σε κάποιες περιοχές είναι τέτοιος που μάλλον δεν επιτρέπει να χτιστεί τίποτα μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Οπότε εκεί θα υπάρξουν ζωηρές αντιδράσεις, υπάρχουν ήδη και περιμένουν όλα αυτά να διευθετηθούν.
0: Υπάρχει και ο κόσμος όμως που θέλει επιτέλους να βλέπει και καμιά παραλία ελεύθερη.
1: Ναι, εδώ να πούμε ότι με το νέο σχεδιασμό μπαίνει μια ρητή διάταξη που λέει ότι ό,τι χτιστεί δεν θα χτιστεί, θα χτιστεί 25 μέτρα μακριά από τον Αιγαίαλο. Μπαίνει για πρώτη φορά αυτό, που σημαίνει τουλάχιστον αυτός ο ζωτικός χώρος θα παραμείνει.
2: Και καθαρός θα παραμείνει πάνω απ' όλα. Ναι. Είναι και θέμα περιβαλλοντικό, δεν είναι
1: 25
2: μόνο.
1: 25 βέβαια μέτρα, εντάξει, δεν είναι και πολύ.
0: Δεν πάρα πολύ. Εντάξει, ναι.
2: Αλλά σκέψω ότι κάποιοι πηγαίνανε και χτίζανε πάνω στην ομιλία.
0: Αλλά εκείνο το σοκαριστικό με το Σαρακίνικο, μια από τις αγαπημένες μου ever παραλίες, ας πούμε, στην Ελλάδα, στη Μήλο, που βλέπεις εκείνο το πράγμα να πούμε. Δηλαδή, εγώ είχα φρικάρει όταν το είχα δει. Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Σε πολλές περιοχές λοιπόν φρικάρουν. Μέχρι τέλος Ιουνίου σκοπεύει η κυβέρνηση να καταθέσει το τελικό κείμενο, μετά από διαβούλευση με τους τουριστικούς φορείς, τους πολίτες, την αγορά. Σιγά σιγά νομίζω θα βγαίνουν και οι αντιδράσεις και οι προτάσεις πάνω σε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες αυτές οι περιοχές, οι οποίες μπαίνουν σε διαφορετικούς κανόνες η κάθε μία. Νομίζω ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει
0: ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι λέμε, δεν ξέρω πόσο τηρείται και πόσο θα τηρηθεί, αυτό θα το δούμε και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά μπήκανε και ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, μετά από το κίνημα αυτό της παραλίας, το κίνημα της πετσέτας, λίγο με τη Μύκονο, με τα Έσχη. Κάτι διάλο έχει μπει σε τάξη. Σαντορίνη είναι, κάτι διάλο έχει μπει σε τάξη. Να μην τα μηδενίζουμε όλα. Έτσι.
1: Όχι, αυτό
2: και
1: το πόσο
2: απλώνονται και τα beach bar, αν καταλαμβάνουν χώρο παραπάνω από όσο
1: γενικά, πρέπει. Γενικά, υπάρχει ζήτημα άναρχης δόμησης και αν αρχίζει, δεν μπορεί κάθε περιοχή, όλες οι περιοχές να μπαίνουν σε ένα καλούπι. Πρέπει να, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα.
0: Και χαιρετίζουμε, και δούμε... κάτι παραπλήσιο για τον τουρισμό, χαιρετίζουμε πραγματικά την απόφαση αυτών των θαραλέων Γερμανών, ο οποίος πήρε αποζημίωση, διότι κατέβαινε ο άνθρωπος να βρει μια ξαπλώστρα και του τις είχαν πιάσει όλες από τις 7 η ώρα με τις πετσέτες.
2: Και έχει μόνο δύο άτομα.
0: Έχουμε ζήσει όλοι.
1: Στην περίπτωση, πραγματικά εγώ τον θαύμασα τον άνθρωπο, 6 ώρα το πρωί σηκωνότανε. Για να πιάσει μια ξαπλώστρα. Τι διακοπές μαρτύριο ήταν αυτές, δεν ξέρω. Και δεν τα κατάφερε, έτσι.
0: Και δεν τα κατάφερε.
1: Τότε σε βέβαια γύρω στα 7.000 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα καλό φάγωτα στο επόμενο καλοκαίρι. Ελπίζουμε να τα ξαναφάει στην Ελλάδα και να μην πει φεύγω από εδώ πέρα και να μην ξαναγυρίσω. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένταση επικράτησε νωρίτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε εναντίον μελών των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα προκαλώντας φθορές, ενώ έχουν τραυματιστεί ελαφρά 6 άτομα και σε εξέλιξη είναι προσαγωγές ατόμων από την αστυνομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού 2 ανδρών ηλικίας 28 και 29 ετών στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο λιτόχωρο Πιερίας. Για τις έρευνες έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία λιτοχώρου, ενώ συμμετέχει και η ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της δεύτερης ΕΜΑΚ. Οι δύο άνδρες αναζητούνται στην ορεινή περιοχή από τη μία τα ξημερώματα, μετά από ενημέρωση των αρχών από συγγενικό τους πρόσωπο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες στο δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Συγκέντρωση, διαμαρτυρίες θα πραγματοποιήσουν στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφθμόνος, ενώ κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες και σε άλλες πόλεις της χώρας. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ σημειώνεται ότι η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, το θέμα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, αλλά και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει εναντίον τους ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι συλληφθέντες της ληστείας σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν τα χρήματα, περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και βαρύς οπλισμός. Η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε την τράπεζα στην Τηθωρέα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, και διευκρίνησε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει στη Λέσβο και αναμένεται να έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Σε συναγερμό έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε την αιστεία της διασποράς. Στη Θεσσαλονίκη το πρωί σήμερα φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με αποτέλεσμα να παρασύρει το εμπόρευμα και τα ψυγεία του περιπτέρου, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει σήμερα αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας θα διαγωνιστεί τέταρτος στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο». Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία προβλέπονται για σήμερα λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιος 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, εμένα με χαροποιεί απίστευτα όταν βλέπω μικρά παιδιά, και μιλάω για παιδιά του δημοτικού,
1: ακριβώς,
0: να ασχολούνται με πράγματα πέραν του κινητού τηλεφώνου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και να είναι σε κόσμο πραγματικά που αγαπούν το θέατρο.
1: Το
0: μουσική,
1: θέατρο, το ραδιόφωνο,
0: με τέτοιου είδους ασχολίες, την τηλεόραση, να μαθαίνουν, να ανοίγουν τους οριζοντές τους. Και γιατί το λέμε αυτό τώρα? Γιατί εδώ στο στούντιο του 102 FM, στην R3, έχει έρθει ένα σχολείο, το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, το οποίο είναι μέλος μιας διοργάνωσης Youth Theater On Air, mm-hmm, στο οποίο συμμετέχουν 500 παιδιά από όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν να ακούν θεατρικές παραστάσεις μέσα από το ραδιόφωνο. Έτσι. Και Αυστραλία-Κύπρο είναι επίσης παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Και μαθαίνουν να ακούν θεατρικά δρόμενα. Ασχολούνται και μέσα από σεμινάρια που παρακολούθησαν και στο Απιθύτα. Και φυσικά η ΕΡΤ δίνει πάντοτε τη δυνατότητα.
1: Και βλέπουν, έχουν και την πρακτική δυνατότητα εδώ. Να έχουν, βλέπουμε μερικά πολύ γλυκά παιδάκια εδώ με τη δασκάλα τους.
0: Τους χαιρετούμε.
1: Και είναι πραγματικά συγκινητικό και όμορφο να βλέπουμε παιδιά, όπως το είπες ακριβώς, Ειρήνη, μακριά από το κινητό, να ασχολούνται με άλλα πράγματα.
0: Και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τις γνώσεις τους πάνω απ' όλα. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: αυτό, γιατί χρειαζόμαστε οι νέες γενιές να είναι καλλιεργημένες, να αποκτήσουν κουλτούρα, γνώσεις, θέατρο, μουσική,
1: πολλά συγχαρητήρια,
0: και διάβασμα βιβλία. Και φυσικά έτσι, αυτό στο περιθώριο των σχολικών σας υποχρεώσεων, που πρέπει να είστε και εκεί πολύ καλοί μαθητές και να τα καταφέρετε καλά, όπως είμαστε σίγουροι ότι το κάνετε. Καλή, να το συνεχίσετε αυτό, παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Συγχαρητήρια πραγματικά από καρδιά σε όλους.
0: Και φυσικά, όπως έχουμε πει, δίνει πάντοτε τη δυνατότητα σε τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι, και να μαθαίνουν τα παιδιά πώς γίνεται όλη αυτή η μετάδοση μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Να τα δουν πραγματικά στην πράξη.
0: Να τα δουν από κοντά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε αυριανούς δημοσιογράφους εδώ.
1: Την ζώνη 11 με 1 του 2040, ας πούμε, έτσι. Να κάποιο από αυτά τα παιδιά εδώ τώρα να αποτυπώθηκε και να λέει: καλά τα λένε αυτοί οι δύο, ωραία δουλειά.
0: Ωραία δουλειά.
1: Να την κάνουμε κι εμείς.

0: και αυτήν την ώρα μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Θα έχουμε στην ρύθμιση του ήχου τον Απόστολο Κοσμόγλου, η Μάτα Σαμαρά ο συνήθως στις μουσικές επιλογές, και στο 6930-078-228, 6930-078-228 είναι το Viber του σταθμού μας. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Εντελώς δωρεάν.
0: Εντελώς δωρεάν.
1: Εμείς συνεχίζουμε την ενασχόλησή μας με την πολιτική επικαιρότητα. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη Δράμα. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Ξανθόπουλε, στην εκπομπή.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους πολίτες.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς που είσαστε για άλλη μια φορά πολύ δεκτικός στην πρόσκλησή μας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ξανθόπουλε, διότι βλέπουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη, να ξυφουλκεί κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, να υπερασπίζεται τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να ταχώνει στον Αλέξη Τσίπρα, διότι όπως μαθαίνουμε υπάρχει και μια διαμάχη μεταξύ των δύο για το ποιος τελικά θα μπει μπροστά, έστω δημοσκοπικά, για να φαίνεται όσο καταλληλότερος να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κολλάει σε όλα αυτά. Έχει εγκαταληφθεί στην τύχη του από στελέχη δικά σας κεντρικά, τον έχουν αφήσει στη μοίρα του. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Με συγχωρείτε, καταρχάς να πω ότι η δημοκρατία είναι ένα εξόχως ανταγωνιστικό πολίτευμα.
1: Σωστά.
2: Και είναι προφανές ότι το κάθε πολιτικό κόμμα κοιτάζει να διασφαλίσει την όσο δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή του. Άρα ακόμη κι αν έχουμε μια ομόρροπη κίνηση με το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, η επιμέρωση και οι εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις είναι μέσα στο δημοκρατικό παιχνίδι. Δεύτερον, αυτό που κάνει ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι να υπερασπίζεται την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος είπε σε συνέντευξή του προημερών ότι καλό είναι να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε όλοι στον Τσίπρα.
2: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης.
2: Ναι, όχι. Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είπε κάτι τέτοιο. Από όσο έχω αντιληφθεί και από όσο έχω διαβάσει. Ούτε να κλείσουμε, ούτε για αναστολή μίλησε ο κύριος Ζαχαριάδης. Έτσι, δεν. Αυτό
1: είπε,
2: δεν
1: είπε. Είπε να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο υπό τον κύριο Τσίπρα και τέλος.
2: Άλλο είναι αυτό.
1: Okay.
2: Το είναι άλλο.
1: Έτσι. Ακούμε, ναι.
2: Ακούστε λίγο. Εμείς έχουμε κάνει μία πρόταση, η οποία ουσιαστικά είναι η μόνη πρόταση που υπάρχει στην πολιτική σκηνή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι μη μου πει κανείς ότι έχει πιθανότητες, σοβαρές πιθανότητες, για να είμαι ειλικρινής, επιτυχίες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο με έστω με μία ψήφο διαφορά. Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της πρότασης, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ λέμε, έχουμε κάνει την πρόταση της προοδευτικής διακυβέρνησης, ελάτε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να αφήσουμε τα εγώ στην άκρη, να βάλουμε το εμείς. Σήμερα η κοινωνία δύο πράγματα ζητά από μας. Πρώτον, να κάνουμε οτιδήποτε περνάει για να μην ξαναζήσει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, και δεύτερον, να ομονοήσουμε. Γιατί ακριβώς κανείς μας δεν μπορεί μόνος του. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν είναι προφανές ότι αυτή η προσπάθεια, εφόσον ξεκινήσει, θα καταλήξει σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν υπάρχει άλλη
0: αλλά
2: δυνατότητα.
0: Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη πει ότι δεν θέλει κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη πει ότι δεν θέλει κανέναν μαζί του. Δηλαδή
2: το
0: ότι θα προχωρήσει
2: πει,
0: σε μια αυτόνομη πορεία.
2: Την αντίφαση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν θα κυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν λέει με ποιον θα κυβερνήσει. Και αρχίζει κάτι περί διαγραμμάτου και γενικές θεωρήσεις, ο λαός θα πει και ο λαός θα αποφασίσει. Και στο ερώτημα που κάνουν οι συνάδελφοί σας, δηλαδή αν δεύτερο κόμμα είναι ας πούμε η Ελληνική Λύση, θα πάτε με την Ελληνική Λύση? Ή αν είναι Νέα Δημοκρατία, αφού δεν θα είναι, δεν είναι ο εταίρος στον οποίο θα απευθυνθείτε, θα απευθυνθείτε στον κύριο Τσίπρα, θα απευθυνθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ? Και εδώ δεν λένε κουβέντα. Γι' αυτό σας λέω, η πιο άρτια και η πιο ολοκληρωμένη πρόταση που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο είναι αυτή που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Σε αυτή τη συνεργασία προφανές είναι ότι χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ήταν σχιζοφρενικό από την πλευρά μας να πούμε είναι οι υπόλοιποι πλην του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή ο κύριος Τσίπρας?
2: Να αποδεχθεί και να κινήσει και αυτό στη διαδικασία.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή, να είναι δηλαδή στη δεύτερη θέση, να είναι αυτός που θα αλλάξει τα πράγματα ή στην πρώτη θέση?
2: Αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός. λαός. Εγώ δεν είμαι ούτε δημοσκόπος, ούτε έχω στοιχεία περισσότερα από όσα έχετε εσείς. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι, παρουσιάζει μια δυναμική το εγχείρημά του, προφανώς υπερτερή του κυρίου Ανδρουλάκη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και εξαιτίας της εμπειρίας του βεβαίως ως πρωθυπουργού. Από εκεί και μετά τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα θελήσει αυτή τη δυναμική να την επεκτείνει και πέραν του κόμματος το οποίο θα εξαγγείλει και να συνεργαστεί με άλλα όμορα κόμματα στην κατεύθυνση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, μένει να φανεί.
1: Εδώ φαίνεται τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, κύριε Ξανθόπουλε, και μέλει βεβαίως να αποδειχθεί ή να διαψευστεί αυτό το πράγμα, ότι κατά πάσα πιθανότητα, ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας πάει κάπου αλλού. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τα θέλει, σιγά σιγά έχει αρχίσει μια διαδικασία προσέγγισης, ενώ κάποια άλλα στελέχη έχουν πάρει το μήνυμα και αναφέρομαι ενδεικτικά και ονομαστικά στον κύριο Πολάκη, ο οποίος ξέρει ότι με τον κύριο Τσίπρα δεν θα βρεθεί ποτέ στο ίδιο ψηφοδέλτιο και κινείται αντίρροπα. Αυτό λιγάκι δημιουργεί μια ανομαλία στο όλο σύστημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για ένα χώρο, μιλάμε για ένα χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, όπου από μας είναι μακριά η μονολυθικότητα και η ενιαία σκέψη και σαν επιλογή αλλά και σαν στάση ζωής. Είναι προφανές λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσον το επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ σας, αλλά εμάς η προσπάθειά μας είναι να αναδείξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ως την επισπεύουσα δύναμη για να καθίσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις γύρω από ένα τραπέζι. Άρα το τι λέει το ρεπορτάζ είναι το μερικό, το γενικό και το ουσιώδες είναι να μπορέσουμε να συγχρονίσουμε τα βήματά μας ως προοδευτική αντιπολίτευση, να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα αναπτερώσει την ελπίδα του λαϊκού κόσμου ότι μπορεί να χάσει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, να τελειώσει αυτή η συντηρητική πολιτική. Βεβαίως, εσείς ως δημοσιογράφοι οφείλετε να αναδεικνύετε πλευρές αυτής της πρωτοβουλίας που έχουν και παραπολιτικό ενδιαφέρον, αλλά καμία από αυτές τις πλευρές δεν μπορεί να σκιάσει το κέντρο βάρος της προσπάθειάς μας. Ποια είναι η προσπάθειά μας? Να είμαστε, ξαναλέω, η επισπεύδουσα δύναμη, να είμαστε οι πρωταγωνιστές της προσπάθειας για να φτιαχτεί το πανδημοκρατικό, το προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας τα απαντήσω, διότι δεν έχω και γνώση και αρμοδιότητα.
0: Ωραία, να το πάμε κάπως αλλιώς τότε. Ο κύριος Τσίπρας έχει ζητήσει ξεκάθαρα ότι όποιος πάει στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να παραιτηθεί, συγγνώμη, στο δικό του το κόμμα να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα του. Εσείς τι πιστεύετε, αν ήσασταν εσείς που θα πηγαίνατε, θα αφήνατε την έδρα σας?
2: Εγώ έχω μιλήσει τώρα, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι ούτε Ιαννός ούτε σχιζοφρενής να υποδίω με κάποιον άλλον. Εγώ λέω, το έχω πει κατηγορηματικά, ότι οι Δραμηνές και οι Δραμηνοί με τίμησαν 3 φορές ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα τηρήσω την εντολή των συμπατριωτών μου, θα μείνω μέχρι το τέλος κοινοβουλευτικής περίοδου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, εμένα μου φαίνεται και ατελέσφορο, ξέρετε, αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό και νομίζω ότι στην τελευταία του συνέντευξη ο κύριος Κακαντάρης μετατοπίστηκε λιγάκι και είπε: ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται κτλ. Διότι εάν παραιτηθείτε εσείς και έρθει ο κύριος Τσόχος στη συνέχεια, και αν παραιτηθεί ο κύριος Τσόχος στη συνέχεια και έρθει ο τρίτος επιλαχών, τι κοινοβούλιο θα είναι αυτό, τι κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι αυτή? Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχει και μια θεσμική διάσταση αυτό που λέμε και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τη λογική της πρότασης της παραίτησης. Αντεπιχείρημα επίσης, άντε λοιπόν και παραιτείται ο Ξανθόπουλος, πώς το να το πω, σχήμα λόγου, έτσι, για να πάει στο υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα. Ο Ξανθόπουλος έπαψε να είναι βουλευτής της αριστεράς. Δεν είναι αριστερός ο Ξανθόπουλος, δεν κουβαλάει τη σκευή του, τη διαδρομή του, τις δυο θητείες που έχει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και υποκριτικό προς τον κόσμο. Δηλαδή, και γι' αυτό νομίζω έχουν μετατοπιστεί από πλευράς Αλέξη Τσίπρα αυτού του είδους τοποθετήσεις. Θυμάστε και μια άλλη τοποθέτηση που είχε κάνει ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασιλιάδης, ο Γιώργος, που είχε πει να διαλυθούν και να έρθουν όλοι σε εμάς. Δεν μπορεί να περπατήσει έτσι αυτό το πράγμα και φαίνεται στην καθημέρα πράξη, δηλαδή χρειαζόμαστε όλοι ο καθένας με το δικό του πολιτικό ειδικό βάρος στην κοινή προσπάθεια.
1: Όσο γίνονται αυτές οι ζυμώσεις...
2: Πράξη δηλαδή, χρειαζόμαστε...

0: και να είστε σε θέση μάχης, σε pole position μπροστά, για να διεκδικήσετε ό,τι μπορείτε να διεκδικήσετε.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι ούτε η ζωή ούτε η πολιτική σε ρωτάει. Βάζει τα διλήμματα και ανταποκρίνεσαι. Ο Τσίπρας προχθές είπε αυτό που είχε, παραφράζοντας το Λένιν, αυτό που είχε πει παραμονές της Οκτωβριανής Επανάστασης, χθες ήταν αργά, αύριο θα είναι, χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά, τώρα. Είπε λοιπόν ο Αλέξης, το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, ήρθε η ώρα. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως από την πλευρά μας είμαστε ένα κόμμα το οποίο μετά τις περιπέτειες των διασπάσεων και της εκλογής στην ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη, από τη στιγμή που εκλέχτηκε ο Σωκράτης Φάμελος έχουμε πάρει έναν δρόμο, λειτουργούν οι οργανώσεις, στελεχώθηκαν οι επιτροπές, λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα, άρα δηλαδή η πολιτική μας καθημερινότητα έχει αποκατασταθεί και επομένως όντως θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη των εκλογών. Το πρόβλημα δεν είναι, σας λέω, τι θα κάνουμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές. Το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσουμε να πείσουμε ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συμπήξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο.
0: Αυτό όλο το μέτωπο προφταίνει να συμπηχθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, εν πάση περιπτώσει, γιατί ένα επιχείρημα αυτών που εισηγούνται πρόωρες εκλογές είναι να πιάσουμε τον κύριο Τσίπρα εξαπίνης, να πιάσουμε την κυρία Καριστιανού απροετοίμαστη, να πιάσουμε το Πασό κάτω στις δημοσκοπήσεις και να εκμεταλλευτούμε τη διαφορά. Αυτό λέω. Προλαβαίνουν όλα αυτά που λέτε, πολύ ωραία τα λέτε. Προλαβαίνει να γίνει αυτό το μέτωπο μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Και εγώ θα συμπλήρωνα, με συγχωρείτε κύριε Ξανθόπουλε.
1: Ξέρετε, στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Έτσι, δηλαδή το ζήτημα το πολιτικό για μένα είναι συμφωνούμε ότι αυτή είναι η λύση. Εάν συμφωνούμε ότι είναι αυτή η λύση, θα βρεθούν και οι τρόποι και οι διαδικασίες. Εάν θεωρούμε ότι δεν είναι η λύση αυτή και ότι ο καθένας μόνος του μπορεί να πάει να καταγράψει με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό, είναι προφανές ότι δεν μπορεί, δεν είναι μια λύση εφαρμόσιμη και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε με αυτούς που θέλουν και αυτούς που μπορούν. Εδώ είμαστε εμείς για να παλέψουμε για την πρότασή μας, από εκεί και μετά και οι άλλοι έχουν τις δικές τους ευθύνες. Δεν είμαστε εμείς οι αίρονες της αμαρτίας του κόσμου.
2: Πάντως και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν γενικότερα κατακερματισμένη την αριστερά, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, σε χαμηλά ποσοστά γενικότερα τα κόμματα αυτά. Και όπως είπε και ο Ιων πριν, έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο φιλοδοξεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτή την πίτα. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα σας επηρεάσει και εσάς αυτό το θέμα. Μπορεί βεβαίως να είναι ίσως σε κάποια άλλη ιδεολογική, έτσι, σε ιδεολογικό άλλο φάσμα, αλλά παρόλα αυτά όμως δεν πάβει να μπαίνει και αυτή μέσα στο παιχνίδι.
1: Κοιτάξτε, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας δικαιούται να κάνει το κόμμα του και να κατεβεί να ζητήσει τη λαϊκή ψήφο. Κατά τη δική μου άποψη, η κυρία Καριστιανού έχει προσδιορίσει τον κόσμο. Το πεδίο στο οποίο απευθύνεται είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας επηρεάζει σε ουσιαστικό βαθμό. Εντάξει, προφανώς πιθανώς κάποιοι άνθρωποι να την ψηφίσουν, αλλά δεν είναι αυτή ο καταλύτης που θα επηρεάσει τη σχέση στο προοδευτικό μέτωπο. Τη σχέση στο προοδευτικό μέτωπο θα τη επηρεάσει η αποδοχή της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ να καθίσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα είναι. Αλλιώς ο καθένας θα πάει για να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει το πάνω χέρι από ό,τι φαίνεται και από τα ποιοτικά στοιχεία αλλά και από τα ποσοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών 28 και 29 ετών στην περιοχή Γκόλνα στο λιτόχωρο Πιερία. Στην επιχείρηση παίρνουν μέρος δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα γνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, συγκεντρώσεις διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθ Μόνο στις 10.30 το πρωί, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία Καταναλωτών. Στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. 8 συλλήψεις για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή του σιλία και βαρύς οπλισμός. Σε επιφυλακή διεθνώς υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον χανταϊό. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Τέταρτη εμφανίζεται η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φέρτο. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε σήμερα μια πολύ μεγάλη είδηση, πολύ εξειδικευμένη και ξεχωριστή συνέντευξη τύπου που αφορά βεβαίως το πέρασμα, έτσι, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του περίφημου ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Η Βίκη Καλιάκου παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Σχοινά και του κυρίου Πιτσιλή και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η αλλαγή εν κίνηση δεν είναι καθόλου εύκολη, είπε ο κύριος Σχοινάς. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε. Κερδισμένοι θα είναι η έντιμη παραγωγή, οι νοικοκυρέοι που λέμε. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον είπε αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Uh-huh. Αύριο κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για το νέο πλαίσιο εχνηλασιμότητας του ζωικού κεφαλαίου. Ναι, θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες. Ο κύριος Πιτσιλής είπε ότι σκοπός είναι η συνεχής ροή πληρωμών. Το 26 θα δοθούν 2,231 δις σε 3,4 εκατομμύρια δικαιούχους. Ναι, ναι. Το πρώτο εξάμηνο 1,06 δις μέχρι τέλος Ιουνίου 900 εκατομμύρια. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει νωρίτερα οι έλεγχοι, είπε, είναι πολύ περισσότεροι. Είμαστε σε διαρκή επαφή με την Κομισιόν. Για το νέο ΣΔΕ και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων που ήταν και τα άντρα διαφθορά. Είπε ότι στόχος είναι να γίνει η αίτηση πιο απλή. Θα πάρει βέβαια 2 με 3 χρόνια. Για φέτος ξεκινάνε με τις διαλειτουργικότητες, δηλαδή το ένα σύστημα να βλέπει τα δεδομένα του άλλου, να επικοινωνούν. Δεν θέλουμε πελατειακές σχέσεις, είπε. Για τα λοιπάσματα ανοίγει η πλατφόρμα στο τέλος Μαΐου. Θα γίνουν 3 πληρωμές, μέσα Ιουνίου, μέσα Ιουλίου και μέσα Σεπτεμβρίου. Για τα ειδοποιητήρια επιστροφής χρημάτων που έλαβαν αγρότες, είπε ότι είναι μια συνήθις διαδικασία. Τα τελευταία 2 χρόνια, στον ίδιο χρόνο, έγινε το ίδιο για τις αναρτήσεις του 22, στείλαμε ειδοποίηση 22 μήνες μετά. Ενώ ο κύριος Σχοινάς προτίθηκε για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, είπε απαιτείται ψυχραιμία, ελέγχει και επιτήρηση από όλους. Και για το monitoring, στόχος είναι τα εργαλεία AI που θα επιτρέψουν διαλογή. Ρωτήθηκαν και για την κυρία Τιχεροπούλου, είπαν ότι η διαδικασία είναι στη δικαιοσύνη, δεν απάντησαν. Πάντως να σας πω ότι μιλήσαμε με κανένα δυο αγρότες από τη Θεσσαλονίκη, τους πετύχαμε στο χωράφι, πρέπει να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, αλλά θέλουν να ακούσουν με λεπτομέρειες ανακοινώσεις, γιατί δεν την άκουσαν τη συνέντευξη. Ναι, ναι. Είπαν όμως ότι από τα 3,8 δις του 25 πάμε σε 2,231 το 26, πέφτουν οι επιδοτήσεις. Mm. Και επίσης ότι τα ειδοποιητήρια επιστροφής χρημάτων δεν είναι μια συνήθις διαδικασία.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Εγώ να πω, να προσθέσω βεβαίως σε αυτό, ότι μου έκανε τρομακτικά άσχημη εντύπωση, γιατί περιδιαβαίνω ειδικά το Σαββατοκύριακο το Facebook και είδα μία ανάρτηση της κυρίας Πόπης Σεμερτζίδου, να το λέμε το όνομά της, να μην την ξεχάσουμε, γιατί φροντίζει και η ίδια να μην την ξεχάσουμε. Mm-hmm. Όπου ανέβαζε σαν να μην συμβαίνει τίποτα φωτογραφίες από ένα γλέντι στο οποίο είχε πάει και με στην καλή χαρά και χορεί και τραγούδια.
1: Τέσσερα ρε για να καταλάβουμε, να θυμηθούμε. Γιατί Πόπη Σεμερτζίδου μπορεί να μην θυμόμαστε.
0: Είναι η κυρία με τη Φεράρι.
1: Φερόμενη. Να πούμε και φερόμενη.
0: Όχι φερόμενη, καθόλου φερόμενη.
1: Εμπλεκόμενη.
0: Ναι, αλλά τη Φεράρι την οδηγούσε. Δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν από λαχείο, από τζόκερ, από τι. Την οδηγούσε τη Φεράρι. Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε και αυτά.
2: Δίκη,
0: έτσι. Έχουμε καμία αντίδραση από κόμματα τη αντιπολίτευση ή οτιδήποτε προ το παρόν?
1: Όχι, δεν είδα κάτι. Είναι πολύ νωρίς. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη, είχαμε πολλές ερωτήσεις.
0: Μάλιστα. Δίκη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν. Πάμε και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Κούβελα.
1: Γεια σας, κύριε Κούβελα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιράκη, κύριε Τσόχο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τώρα, τι γίνεται, κύριε Κούβελα? Έρχεται το συνέδριο. Στο προσυνέδριο είδαμε ότι τέλος πάντων με το Γάντι κάποιοι μίλησαν. Τώρα στο συνέδριο τι θα γίνει? Θα βγάλετε τις φανέλες, θα τις στύβετε και θα δούμε ποιος έχει περισσότερο υδρότα?
2: Θα μείνω στο ελαφρύ έτσι κλίμα και ατμόσφαιρα σχετικά με το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ήταν μια σφιχτή διαδικασία όπου ακούστηκαν όμως πολύ σημαντικά πράγματα. Και μιλήσαμε για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα της Θεσσαλονίκης και σημείωσε την πρόοδο που σε πάρα πολλούς τομείς, κυρίως σε έργα υποδομής, ζούμε, βλέπουμε με τα μάτια μας την πόλη. Και η Υπουργή Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίδης, μίλησε για την Ελλάδα που μεγαλώνει και γίνεται πιο ισχυρή. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, μίλησε για την σημαντική αμυντική θωράκιση που έχουμε πετύχει. Είναι η καλύτερη άμυνα που είχαμε ιστορικά στη σύγχρονη εποχή η χώρα. Και βέβαια ο Υπουργός κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, έκανε μια πολύ σημαντική αναφορά στον ρόλο και την γεωστρατηγική ισχύ πλέον, όχι θέση απλά, γεωγραφική θέση, αλλά την ισχύ της Ελλάδος σε σχέση με τα ενεργειακά, σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτούς τους καιρούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ρευστοί.
0: Όλα αυτά που λέτε, κύριε Κούβελα, είναι καλά και σωστά, εν πάση περιπτώσει. Εγώ όμως ξέρω ότι το όνομα του κυρίου Δένδια συνδέθηκε με γκρίνιες νωρίτερα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπόθηκε ότι κάποιοι δεν φωτογραφήθηκε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε ότι τα έλεγαν για άλλους υπουργούς, ότι πάνε μέχρι το σύμπαν για να μην είναι μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, να μην υπερασπιστούν, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά, τα πεπραγμένα, το έργο, τις δύσκολες επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θα είναι και ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών το συνέδριο?
2: Ήμουν παρόν τόσο στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας μας, κύριε Τσόχο, όσο φυσικά και στο προσυνέδριο προχθές στην Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω σε καμία περίπτωση, μάλλον, ότι οι αναφορές του κύριου Γεωργιάδη είχαν σαν στόχο τον κύριο Δένδια. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε ο κύριος Γεωργιάδης άλλωστε επέμεινε σε κάτι τέτοιο ή διευκρίνησε έτσι τα πράγματα. Πάντως, όποιος έχει την μύγα μυγιάζεται, θα έλεγα, είναι αντιληπτό σε όλους μας ότι κάποιοι από τους υπουργούς ενδεχομένως να είναι εξωκοινοβουλευτικοί, αυτούς τους οποίους αναφέρονταν ο κύριος Γεωργιάδης, είναι προσιλωμένοι στα ειδικότερα καθήκοντά τους και αποφεύγουν να μιλήσουν για την γενικότερη κατάσταση, για την πολιτική κατάσταση, για τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση και να απαντήσουν στην κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία πολλές φορές δυστυχώς είναι εξωθεσμική, είναι παράλογη, είναι τοξική. Στο συνέδριο θα έλεγα ότι θα κορυφωθεί το πνεύμα που φάνηκε να επικρατεί τελικά στην κοινοβουλευτική ομάδα, για την οποία πολλά λέγονταν προκαταβολικά, ότι θα στεναχωρηθούμε πολύ, πως θα έχουμε ρήξεις, πως θα έχουμε διαφωνίες έντονες. Όμως επικράτησε, πιστεύω, το πνεύμα το οποίο εκφράζω και εγώ, αυτή είναι η θέση μου, ενότητα. Ενότητα όχι εν όψη των εκλογών απλά ή απέναντι στους εχθρούς. Ενότητα γιατί αυτό ζητούν οι πολίτες από εμάς. Θέλουν να είμαστε ενωμένοι, γειωμένοι με την κοινωνία και τα προβλήματα της καθημερινότητας και βέβαια εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία ακόμη για να κάνει τη δουλειά.
0: Κύριε Κούβελα, οι εκλογές αυτές που λέτε θα γίνουν τελικά το 27 ή στις 27, όπως διαβάζουμε?
2: Αυτό πιστεύω λοιπόν καταληκτικά ότι θα είναι το πνεύμα που θα κυριαρχήσει, θα αναδειχθεί πλήρως στο συνέδριο το επόμενο Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακο. Εν όψη βέβαια αυτής της μεγάλης ευθείας, δεν το κρύβει κανείς, προς τις εκλογές. Εκτιμώ ότι ο Μάρτιος, η άνοιξη πάντως του 27, είναι ο επικρατέστερος χρόνος για τις εκλογές, κύριε Τσόχο. Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει και βέβαια είναι τα οικονομικά μέτρα τα οποία επεξεργάζεται το επιτελείο της κυβέρνησης μαζί με τον Πρωθυπουργό, μαζί με όλους εμάς που οφείλουμε να περνάμε το μήνυμα, επαναλαμβάνω, για τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικογένειας, του επιχειρήν, οι μικροί και μεσαίοι που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, του επιχειρήν εννοώ και του εμπορίου και της οικονομίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εκτιμώ ότι πρέπει να στρογγυλέψουν κάποιες γωνίες και πρέπει να αποδοθούν εύσημα εν είδη κινήτρων σε αυτούς που είναι συνεπείς φορολογούμενοι και συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τον περιορισμό, δεν θα πω ακόμη την εξάλληψη της φοροδιαφυγής, για τον σημαντικό περιορισμό της φοροδιαφυγής που αφήνει τελικά περιφόρια στους κρατικούς κορβανάδες, στο ταμείο το κρατικό, για να έχουμε για τις δύσκολες ώρες.
1: Εδώ κάποιοι λένε βεβαίως, κύριε Κούβελα, ότι σκοπεύουν να θερήσουν τον Ιούνιο. Έτσι, και μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος εχθές στην ομιλία του είπε ότι τον Ιούνιο είναι κατάλληλη, ο Ιούνιος είναι η κατάλληλη εποχή για να ανακοινώσει τέλος πάντων το κόμμα που έρχεται. Μήπως σας πάρει και εσάς η μπάλα με το θερισμό αυτό?
2: Του θερισμού, να πέσουμε σαν τα στάχια. Όχι, επιμένω, κυρία Σιράκη, γι' αυτό και εκτιμώ ότι ο χρόνος των εκλογών θα πρέπει να περιμένει για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των οικονομικών μέτρων και της οικονομικής πολιτικής, θα έλεγα, για την επόμενη χρονιά, με την τύπηση του προϋπολογισμού που θα τα περιλαμβάνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, όπως γίνεται συνήθως στα τέλη της χρονιάς. Για τον κύριο Τσίπρα θα έλεγα πάντως ότι καλό θα ήταν να αναλογιστεί την προηγούμενη περίοδο της διακυβέρνησης της δικής του, της διακυβέρνησης Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, και όλα όσα μας θυμίζουν ντοκιμαντέρ τα οποία αυτές τις μέρες, με μαρτυρίες προσώπων που πρωταγωνίστησαν. Δεν είναι εκτιμήσεις, δεν είναι υποθέσεις, δεν είναι η άποψή μου, δεν είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Τσίπρα και την διακυβέρνησή του, αλλά είναι ακόμη και οι συνεργάτες του. Θα πρέπει λοιπόν να μας εξηγήσει για τις επιλογές της εποχής εκείνης, να ακούσουμε ίσως και λίγη αυτοκριτική για τα λάθη που όλοι εντοπίζουν ότι έγιναν, εκτός από τον κύριο Τσίπρα, που τα βρίσκει πάντα όλα καλά. Μόνο κάποιοι συνεργάτες του ίσως θα πρέπει να χρεωθούν αστοχίες και ο ίδιος έρχεται πάλι να μας σώσει. Θα έλεγα ότι ο ελληνικός λαός δεν ξέχασε, δεν είναι και τόσο παλιά άλλωστε αυτά, ούτε βέβαια στέλνοντας τον κύριο Τσίπρα στην αντιπολίτευση με 3-4-5 απανωτές ήττες του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα, εκτιμώ ότι είναι αρκετό. Έγινε δηλαδή καλύτερος. Δεν το δείχνει πάντως.
0: Μάλιστα.
2: Δεν αναγνωρίζει το παραμικρό λάθος. Δεν μπορεί να πείσει πλέον, θα έλεγα.
0: Κύριε Κούβελα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό που λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής, διότι πολλοί κόσμος έχει κατατρομοκρατηθεί με τον Χανταϊό. Κάποιοι στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλάνε ήδη για τον κορονοϊό 2.0 και φυσικά αρμοδιότερος όλων για να μας δώσει απαντήσεις για το κατά πόσον αυτό δεν ισχύει, λέω εγώ προκαταβολικά, ελπίζω να μην σας προκαταλαμβάνω, κύριε καθηγητά, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ο κορονοϊός δεν επαναλαμβάνεται. Έτσι, ο Χανταϊός δεν είναι κορονοϊός. Νομίζω αυτό μπορούμε να το εκπέμψουμε με ασφάλεια, να καθησυχάσουμε τον κόσμο.
2: Με απόλυτη ασφάλεια μπορούμε να το εκπέμψουμε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία. Ο Χανταϊός δεν είναι κάτι καινούριο. Το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ο ιός που απομονώθηκε ολόιδιος υπήρχε και πριν 10 χρόνια και πριν 20. Δεν έχει μεταλλαχθεί. Ξέρουμε τη γενετική του σύσταση. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ή έστω έναν τροποποιημένο ιό που θα έχει άλλη συμπεριφορά. Είναι ένας ιός που έχει πολύ μικρή μεταδοτικότητα. Θέλει παρατεταμένη και κοντινή επαφή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως μεταδίδεται από τροκτικά που έχουν περιττώματα και τα οποία τα εισπνέουμε, δημιουργείται σκόνη την ώρα που καθαρίζουμε ή πιάνουμε κάτι μολυσμένο και μεταβάζουμε τα χέρια μας στο στόμα χωρίς να προσέξουμε. Αυτός είναι ο συνήθις τρόπος. Υπάρχουν πάνω από 20 χανταϊοί σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι που είναι στην Αμερική και μόνο ένα στην Νότια Αμερική, ο Χανταϊός των Άνδεων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, όλοι οι άλλοι όχι. Παρά τα αυτά, ο κίνδυνος εκεί της μετάδοσης είναι πάρα πολύ μικρός. Νομίζω ότι
1: αρχίζει μια υπερβολή. Με τι τρόπο μεταδίδεται, κύριε καθηγητά?
2: Ορίστε.
1: Με τι τρόπο μεταδίδεται?
2: Σας είπα, συνήθως απομολυσμένα.
1: Θέλω να πω από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή θα πρέπει να έχουν έτσι πολύ
2: κοντινή επαφή. Ναι, θα πρέπει να είναι ένα ανδρόγυνο, ας πούμε, ή να είναι δύο κολλητοί φίλοι που ταξιδεύουν στο κρουαζιερόπλοιο μαζί και κάθονται συνέχεια στο ίδιο τραπέζι, δίπλα ένα στον άλλον.
1: Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα, άρα.
2: Μεταδίδεται πολύ δύσκολα. Δηλαδή, καμία σχέση με τη γρίπη, καμία σχέση με τον κορονοϊό, καμία σχέση με την μηλαρά.
1: Τώρα, ο ασθενής, ο 70χρονος, ο οποίος έχει έρθει στο Αττικόν, όπως έχετε πει και εσείς, είναι ασυμπτωματικός, έτσι όπως σας άκουσα και χθες και προχθές. Γενικότερα όμως, για ποιο λόγο κρίνατε απαραίτητο να μπει σε μια καραντίνα 45 ημερών?
2: Να ξεκινήσω από κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Δεν είναι απλά ασυμπτωματικός. Όταν βγήκε από το αεροπλάνο, το ολλανδικό που τον έφερε από την Τενερίφη, ελήφθησαν εργαστηριακές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων πήραμε χθες το βράδυ. Είναι τελείως αρνητικός σε όλες τις εξετάσεις. Άρα δεν είναι μόνο ασυμπτωματικός, αλλά και στις πρώτες εξετάσεις που είχαμε την ημέρα που τον παραλάβαμε, την Κυριακή το βράδυ, ήταν τελείως αρνητικός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος τελείως αρνητικός που ήρθε στην Ελλάδα και πήγε κατευθείαν σε ένα χώρο καραντίνας που θα μείνει για 45 μέρες, που είναι ο συνολικός χρόνος της επόασης της νόσου, της θεωρητικής επόασης νόσου. Πρακτικά πιστεύουμε ότι ο χρόνος επόασης είναι πολύ μικρότερος και πιθανόν αυτό να αλλάξει. Δεν πήγε απλά σε καραντίνα στην Ελλάδα, πήγε και σε ένα χώρο με αρνητική πίεση, σε ειδικό χώρο δηλαδή, ένα τέτοιο χώρο που ακόμα και αν γίνει κάποια προσεξία, δεν φοράει μάσκα ο συμπολίτης μας, δεν φοράνε μάσκα οι φροντιστές του, πάλι δεν γίνεται μετάδοση. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φυσιολογικός, προς το παρόν σίγουρα αρνητικός, έτσι, δεν ξέρουμε αν νοσήσει στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν νοσεί. Έτσι, ναι. Χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ δεν νοσούσε και μέχρι σήμερα δεν έχει κάποιο σύμπτωμα. Θα του παίρνουμε κάθε 2 μέρες περίπου εργαστηριακά για να ξανακάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς και θα ήθελα να σας πω ότι οι εικόνες που είδατε ήταν υπερβολικές και θα πω γιατί το λέω αυτό. Είδατε εικόνες με στενοφόρα να φοράνε.
0: Ναι, αυτό γενικώς. Και γενικά ήθελα να μου εξηγήσετε λιγάκι πώς αυτή τη φρενίτιδα που ξύπνησε. Ξύπνησαν οι μνήμες, δηλαδή ήταν σαν το σκυλί του Παυλόφ, άκουσε το χτύπημα και κινητοποιήθηκε.
2: Θα ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Το ασθενοφόρο που παρέλαβε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας τον συμπολίτη μας έκανε περίπου ένα δεκάλεπτο να φτάσει στο Αττικό. Σωστά?
1: Ναι, ναι.
2: Περίπου, τόσο είναι ο χρόνος. Okay. 9 άνθρωποι, 6 μέλη της πολεμικής αεροπορίας που ήταν το πλήρωμα, ένας γιατρός του ΕΚΑΒ, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ και εγώ, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, πήγαμε με το στρατιωτικό αεροπλάνο και παραλάβαμε τον άνθρωπο από την Ολλανδία, από το Eindhoven. Ήμασταν μαζί του 5 ώρες, γιατί το στρατιωτικό αεροπλάνο είναι λίγο αργότερο από το
0: φυσικά.
2: Από τα αεροπλάνα στην κίνηση στον αέρα. Κάναμε λοιπόν ένα ταξίδι 5 ώρες μαζί του και όση ώρα ήμασταν πριν. Λοιπόν, το μόνο που είχαμε ως μέτρο προστασίας, φοράγαμε μία μάσκα υψηλής προστασίας, αυτή τη λευκή μάσκα που θυμάστε από τον κορονοϊό, και εμείς και ο συμπολίτης μας. Τίποτε άλλο. Ούτε στολές, ούτε γάτια, ούτε όλα αυτά τα οποία είδατε και τα οποία φόβησαν τον κόσμο. Ναι, μεν είναι καλό να παίρνονται μέτρα ώστε να είμαστε 1000% σίγουροι ότι τίποτε δεν θα συμβεί. Ο κίνδυνος όταν παίρνονται πιο αυστηρά μέτρα από όσο χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί εικόνα στους συμπολίτες μας ότι εδώ συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό και κάτι κρύβεται, κάτι υπάρχει.
1: Ο ίδιος πώς βλέπει όλη αυτή τη διαδικασία τώρα που είναι αναγκασμένος να παραμείνει εκεί και ενδεχομένως φοβάται ότι μπορεί και να νοσήσει άνεπο αστή τέλος πάντων ο ιός?
2: Μέχρι την τελευταία στιγμή που του μίλησα, που ήταν 4 ώρα το πρωί, 3.30 που βγήκε από το αεροπλάνο, όχι απλά δεν φοβάται. Μου έλεγε ότι πέρα από το ότι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, μου έλεγε ότι οι επιβάτες του κουραγιερόπλου φοβούνται πολύ λιγότερο έως καθόλου σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο που έχει κάνει ένα μείζον θέμα. Βεβαίως πριν αποφασιστεί αυτή η λύση της καραντίνας στο νοσοκομείο και σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, υπήρξε επικοινωνία επίσημη μέσω του ΕΟΔΗ, με μένα προσωπικά από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, αλλά θεσμικά με τον συμπολίτη μας, ο οποίος δέχτηκε να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών, έτσι ώστε να φύγει οποιαδήποτε υποψία από τους Έλληνες συμπολίτες και την ελληνική κοινωνία ότι κάποιονδήποτε τρόπο μπορεί να κινδυνεύσουμε με την οποιαδήποτε διασπορά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα διασποράς, διότι ο άνθρωπος είναι αρνητικός. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν αρνητικός, αυτό το ξέρουμε. Μπήκε κατευθείαν σε απόλυτη απομόνωση. Δεν γίνεται τώρα με κάποιο μαγικό τρόπο ένας άνθρωπος που δεν έχει νόσο ξαφνικά να αποκτήσει και αν αποκτήσει να τη μεταδώσει περνώντας τους στίχους της απομονώσεις και όλα τα άλλα.
0: Οπότε κρατάμε αυτό και με αυτό κλείνουμε, κύριε Βασιλακόπουλο, ότι πραγματικά μην τρομάζετε, δεν θα ξαναζήσουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αφήσαμε στο παρελθόν και εν πάση περιπτώσει να μην κάνουμε και την τρίχα τριχιά, έτσι. Αυτό πάει λίγο και στο δικό μας το συνάφι, σε κάποιους συναδέλφους που λίγο σηκώνουν κάποια πράγματα παραπάνω από όσο θα έπρεπε, έτσι.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά μια μικρή έτσι παρένεση.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν πάμε να καθαρίσουμε καμία αποθήκη σε κανένα εξοχικό ή εκεί που μπορεί να υπάρχουν τροκτικά,
1: ναι,
2: και που μπορεί να έχουν περιττώματα, να έχουν ουρήσει, έτσι, και να υπάρχει κάποια νόσος, όχι μόνο αυτό, οποιαδήποτε νόσος,
0: μάλιστα,
2: που φέρουν τα τροκτικά, καλό είναι να φοράμε μία μάσκα και γάντια. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να κολλήσουμε τίποτα.
0: Κανείς ποτέ δεν έπαθε τίποτα με λίγα παραπάνω μέτρα προφύλαξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εδώ κάπου ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Έτσι. Παραδοσιακά πρέπει να το κάνουμε.
1: Φέρτο.
0: Ας το φέρει ο άνθρωπος. Να δούμε αύριο τι θέση θα πάρει. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας. Αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοή οικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή. Δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν. Ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω Τηθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω της Ωραία, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαφάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μια 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας το οποίο είχε έρθει, το, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες, όταν κατά από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος, της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου, σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πώς εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να τον συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Γκόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι Δίκη, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και διότι ήταν ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το Λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο Λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη ίδιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδου σπιρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδου σπιρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Θα αφιστερούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αφόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενού τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα, για παράδειγμα έχουμε κοπάδια 1800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Θα να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων, και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
0: Μάλιστα.
6: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
0: Πολλά τα θέματα.
6: Λοιπόν, η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωρή σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων γιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας προσφέροντος στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκυ, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για 3 θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο. Είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη

0: Εννοεί πως στελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σωφρονητικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σωφρονιστικού καταστήματος, που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει, έλεος, ως εδώ και μη παρέκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο. Τι, ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή, όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους, ας πούμε, κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
0: Ναι.
1: Θέλω να πω όταν δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
0: είναι
1: ξέρω,
0: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
1: Να σε... Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να που σε... είχαμε στην Κασαβέτια πρόσφατα.
0: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και τη ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε έναν βρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μια

0: που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και από το Λεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάση σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα εργατικά κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
1: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, υδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυσης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
1: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπ έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ, με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7, και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από τα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΤ. Μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν. Έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες. Και αναμένετε να δούμε τώρα τι θα συμβεί, ποιοι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με, ποιον, με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και επιχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμένες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι δεν το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια φαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τους μόνιμους κάτοικους. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και σκληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
1: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει, όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστερήσαμε περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ενώ έχει υπογράψει υπάρξει ο υπουργό να έχει βοηθήσει σε φέκτη. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα. Δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι ο κύριος Λιβάνης το αποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε, παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
1: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε, παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βεβαίως, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
1: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε βεβαίως και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φέστιβαλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία από το παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε για από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλεια αυτή την περίοδο. Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλεια.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, η μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν σπινήσεις κατά γνώστων, τη μακρά ληστεία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επικρίσης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Σύμβουλο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση. Και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες, και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρισίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους πόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία βεσέ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει την πάνω και την κάτω πλατεία, τα Ανάκτορα και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό, αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από το νόμο 4 μέτρα ελεύθερης ζώνης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Μάλιστα. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, του Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότι εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρτησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κολλησμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο στον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, το φθηνό τουρισμό. Είναι οι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλές που θα γίνουν με τους δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτρα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά τερατύπωση σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Γεια σου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σήμερα σε τίτλους. Σοβαρά επεισόδια εντός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ομάδα ανταξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε φοιτητές. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Πανέτοιμος ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο».

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν και νέο σχέδιο ελευθερίας στα στενά φέρεται να εξετάζει ο Τραμπ μετά το ναυάγιο στις διαβουλεύσεις. Ενώ η Τεχεράνη απειλεί ακόμη και με εμπλουτισμό ουρανίου κατά 90%, δηλαδή πυρηνικά όπλα. Οι οριστικές αποφάσεις του έξαλλου Αμερικανού Προέδρου αναμένονται μετά την κρίσιμη επίσκεψή του στην Κίνα το τριήμερο που θα διαρκέσει από αύριο μέχρι και τις 15 Μαΐου. Η Βίκυ Καλιάκου θα μας ενημερώσει. Βίκυ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και λέει: «Κύριε, ο αγαπημένος έχει 1% πιθανότητα να ζήσει», παραδέχτηκε ο Τραμπ. Στο Fox News είπε ότι εξετάζει ένα βραχύβιο νέο σχέδιο ελευθερία. Πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών, έγινε μια σύσκεψη στο Situation Room του Λευκού Οίκου με J.D. Vance, Μάρκο Ρούμπιο, Βίτκοφ, τον Υπουργό Άμυνας, τον Διευθυντή της CIA, τον Αρχηγό του Στρατού, για όλα τα νέα σενάρια επιθέσεων. Η απόφαση, όπως είπες, θα ληφθεί μετά την Κίνα, γιατί θέλει το Πεκίνο να πιέσει την Τεχεράνη για συμφωνία, αλλά και γιατί οι δύο χώρες όχι μόνο έχουν στενούς δεσμούς, η Κίνα εισάγει ιρανικό πετρέλαιο. Το Ιράν, ενώ πρότεινε αρχικά ρέωση εμπλουτισμένου ουρανίου και μεταφορά αλλού, τώρα άλλαξε στάση και λέει σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να εξεταστεί στο κοινοβούλιο εμπλουτισμός ουρανίου στο 90%, ένα επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα. Ο Νετανιάχος στο μεταξύ χαρακτήρισε την οικοπία της Ευρώπης τις κυρώσεις σε Ισραηλινούς επίκους, γιατί όπως είπε, Ισραήλ και ΗΠΑ κάνουν τη δική της βρώμικη δουλειά με τους τζιχαντιστές. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιδρομή του IDF σε σπίτι κοντά στην Τύρο, ενώ σε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν άλλα 3 άτομα. Το Ισραήλ έχει στείλει στις στοιχείες Iron Dome προσωπικό για να βοηθήσει τα Εμιράτα, κάτι γέλιο που ίσως περιπλέξει την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής αρνούνται ότι έχουν επιπλακεί σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ θα κατασκευάσει και εργοστάσιο για drones ως απάντηση στα drones της Χεσμπολά. Ο αρχηγός της τώρα, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι το πλωστάσιο της Χεσμπολά δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δεν εγκαταλείπουμε, θα κάνουμε το πεδίο κόλαση για το Ισραήλ, είπε. Και Μάρκο Ρούμπιο και η Βρετανίδα ομόλογός του συνομίλησαν πριν τη σημερινή τηλεδιάσκεψη 40 υπουργών άμυνας με τη συμμετοχή και της Νότιας Κορέας για τα στενά. Mm-hmm. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ αποδέσμευσαν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού από τα στρατηγικά αποθέματά τους, ενώ το Brent είναι σταθερά από τα 100 ευρώ στα 107 και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται πτωτικά, Αγγέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Βίκυ Καλιάκου. Σήμερα στις Βρυξέλλες συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Στην ατζέντα η επικαιροποιημένη ανάλυση απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και η επιπτώση του πολέμου με το Ιράν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος σε δηλώσεις αναφέρθηκε στην υπόθεση του υποβρύχιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά. Να πάμε στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στη σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει και για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος. Και μάλιστα η ενημέρωση αυτής του ομολόγου του θα γίνει παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Να σας πω επίσης ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι Υπουργοί Άμυνας, που συζητούν καλύτερα αυτή την ώρα, είναι και οι υβριδικές απειλές μέσα από την ενότητα ουσιαστικά της επικαιροποίησης ανάλυσης των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χαρτογραφήσουν τι ακριβώς συνιστά απειλή αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά είναι μέσα υβρίδικες απειλές, είναι κυβερνοεπιθέσεις, είναι η προστασία κρίσιμων υποδομών, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Μέσα σε αυτό το σημείο να πούμε ότι θα μιλήσουν και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο τις επιπτώσεις που μέχρι τώρα έτσι συζητάμε πολύ για την ενέργεια, αλλά θα μιλήσουν οι ίδιοι για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια και πώς επηρεάζει την περιοχή και την αποσταθεροποίησή της. Μάλιστα, θα συζητήσουν τέλος και για την ενίσχυση της αποστολής Ασπίδες. Η αποστολή Ασπίδες, να πούμε, ότι είναι η ευρωπαϊκή αποστολή ναυτική, η οποία φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το αν θα κατευθυνθεί αυτή η αποστολή και θα συνδράμει στα στενά του Ορμούς. Η Κάγια Κάλλας, υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσερχόμενη στο Συμβούλιο σήμερα, τόνισε ότι θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να συμμετέχουν και άλλες χώρες σε αυτή την αποστολή και αν υπάρχει ενδιαφέρον και αν θα αλλάξει αυτή η εντολή της αποστολής στις Ασπίδες. Άρα λοιπόν σήμερα τίθεται η ασφάλεια της Ευρώπης ενώπιον της συζήτησης των Υπουργών Άμυνας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.

0: το restart στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ύστερα από μήνες παγώματος φαίνεται να είναι ο βασικός σκοπός της σημερινής κρίσιμης συνάντησης των εμπλεκόμενων μερών στη Λευκοσία. Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λευκοσία και αναμένεται να επικεντρωθεί γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στο κοινό αίτημα Αθήνας και Λευκοσίας προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση του GSI. Στο τετατέτ θα συμμετάσχουν ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιώργενσεν, οι Υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου Σταύρος Παπασταύρου και Μιχάλης Δαμιανός αντίστοιχα, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρης και ο Επικεφαλής του ΑΔΜΙΕ Μάνος Μανουσάκης. Από πλευράς ΕΤΕΠ επισημαίνεται ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς το επίσημο αίτημα χρηματοδότησης κατατέθηκε πριν από 2 εβδομάδες και απαιτείται επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Πηγές της τράπεζας σημειώνουν ότι υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα για χρηματοδότηση και αυτό θα συζητηθεί και διαζώσεις, ενώ υπογραμμίζουν ότι η ΕΤΕΠ εξετάζει εκατοντάδες αιτήματα και η διαδικασία θέλει χρόνο. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αναμένεται να κοστίσει συνολικά περίπου 2 δισεκατομμύρια με τη γρήγορη υλοποίησή του να αποτελεί προϋπόθεση για να εκταμιευθούν τα 657 εκατομμύρια από το μηχανισμό Connecting Europe Facility. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση πέρα από τη χρηματοδότηση θα εξεταστεί η πρόοδος των διαδικασιών, τα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς και οικονομικές εκκρεμότητες και μάλιστα ενδέχεται να υπάρξει κοινό ανακοινωθέν που θα επιβεβαιώνει τη βούληση όλων να συνεχιστεί το project. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε η κυβέρνηση ως το βασικό εργαλείο για την οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα χρόνια, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην αναρχιδόμηση και την υπερσυγκέντρωση επενδύσεων σε ήδη κορεσμένους προορισμούς. Η Υπουργή Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου έκαναν λόγο για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής με στόχο την βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ τουρισμού και τοπικών κοινωνιών. Πάντως, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό παράθυρο αλλαγών πριν την οριστικοποίηση του σχεδίου. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
1: Βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι η καλύτερη χωρική οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο, προσαρμόζοντας τους όρους δόμησης και επενδύσεων στα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού. Το σχέδιο κατατάσσει τις 1035 δημοτικές ενότητες της χώρας σε 5 κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης, με βασικό κριτήριο τη σχέση τουριστικών κλινών και μόνιμου πληθυσμού. Ανάλογα με την κατηγορία κάθε περιοχής, διαφοροποιούνται πλέον οι όροι δόμησης, οι δυνατότητες νέων επενδύσεων και το μέγεθος των τουριστικών μονάδων. Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ελεγχόμενης ανάπτυξης, δηλαδή στους πιο επιβαρημένους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος, επιβάλλονται οι αυστηρότεροι περιορισμοί. Η ελάχιστη αρτιότητα για νέες τουριστικές εγκαταστάσεις αυξάνεται στα 16 στρέμματα, ενώ στα νησιά προβλέπεται ανώτατα το όριο 100 κλινών ανά νέα μονάδα. Στις αναπτυγμένες περιοχές, όπου περιλαμβάνονται η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάρος και η Σύφνος, η αρτιότητα αυξάνεται στα 12 στρέμματα και η μέγιστη δυναμικότητα νέων μονάδων ορίζεται στις 350 κλίνες. Για τις αναπτυσσόμενες περιοχές, μεταξύ αυτών η Χαλκιδική, το Πήλιο και η Μήλος, η ελάχιστη αρτιότητα διαμορφώνεται στα 8 στρέμματα χωρίς περιορισμό στον αριθμό των κλινών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα μικρότερα νησιά όπου προβλέπονται αυστηρότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί στη δυνατότητα νέων μονάδων ώστε να διατηρηθεί η φυσιογνωμία και η περιβαλλοντική ισορροπία τους. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο απαγορεύει τη δόμηση σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από τον Αιγαιαλό. Περιορισμοί προβλέπονται και για τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς για πρώτη φορά οι κλίνες τύπου Airbnb θα συνυπολογίζονται στη συνολική φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού. Το σχέδιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο γεωγραφικών περιορισμών ή ακόμα και αναστολής νέων αδειών σε περιοχές με έντονη τουριστική και στεγαστική πίεση. Η κυβέρνηση πάντως αφήνει ανοιχτό το παράθυρο των αλλαγών πριν από την οριστικοποίηση του σχεδίου. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 25 Μαΐου με στόχο η τελική κοινή υπουργική απόφαση να υπογραφεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ο Υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι το σχέδιο μπορεί να βελτιωθεί μέσα από τις παρατηρήσεις των φορέων και της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες επενδύσεις, διευκρινίστηκε ότι όσοι διαθέτουν ήδη οικοδομική άδεια ή έχουν προχωρήσει σε πλήρη κατάθεση μελετών θα συνεχίσουν με το ισχύο καθεστώς, ενώ οι νέες αιτήσεις θα υπαχθούν στις νέες διατάξεις. Στόχος, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι να δημιουργηθεί ένα σταθερό και σαφές πλαίσιο κανόνων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
0: στη τελική ευθεία για ένα συνέδριο προεκλογικό συσπήρωσης και ενότητας οδεύει η Νέα Δημοκρατία με μότο το «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το τέμπο της προεκλογικής πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι κάλπες και στην ώρα τους θα γίνουν, δεν απέχουν πια ούτε χρόνο. Καλά, ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χριστό.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, φροντίζουν να ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι στην παρούσα φάση δεν θα μπουν στην διαδικασία της συζήτησης που είναι σε εξέλιξη περί πρόωρης προσφυγής στην κάλπη. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι, είναι οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού δηλαδή, είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα του, στην άνοιξη του 2027. Από εκεί και μετά η προσοχή όλων στρέφεται στο τριήμερο 15-16-17 Μαΐου που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, εκεί όπου θα επιχειρήσει η κυβέρνηση μια ποιοτική φυγή προς τα εμπρός. Θα δώσει δηλαδή έμφαση στην πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, θα προτάξει τα παραγόμενα αποτελέσματα, τα παραδοτέα έργα και θα επισημάνει επίσης το ότι αυτό που έχει σημασία και προέχει για το Μέγαρο Μαξίμου είναι η ισχυρή Ελλάδα. Δεν αποκλείεται μάλιστα το τελευταίο να είναι και ένα από τα συνθήματα τα οποία θα ακουστούν στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η ισχυρή Ελλάδα σε συνέχεια στην ουσία των εργασιών για το προσυνέδριο που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί και μετά. Με αφορμή σήμερα την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στήριξης προς τους νοσηλευτές, προαναγγέλλοντας θεσμικές και μισθολογικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το έκανε μέσω ανάρτησής του, θέλοντας να αναδείξει τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προαναγγέλνει στοχευμένες παρεμβάσεις για τον κλάδο. Επίσης αναφέρθηκε σε πρόσφατες επανειλημμένες επισκέψεις σε νοσοκομείο για ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι διαπίστωσε προσωπικά τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των νοσηλευτών, περιέγραψε την νοσηλευτική κοινότητα ως θεμελιώδη πυλώνα του ΕΣΥ, που είναι κρίσιμος για την ποιότητα των υπηρεσιών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ούτε έχει να κάνει με τις μισθολογικές, θεσμικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα γίνουν στον κλάδο των νοσηλευτών. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευτών στο ΕΣΥ, ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τη βελτίωση των αποδοχών τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Προανήγγειλε πως στους επόμενους μήνες θα προχωρήσουν παρεμβάσεις που αφορούν διαχρονικά αιτήματα του κλάδου, με άξονες τη θεσμική αναγνώριση του ρόλου των νοσηλευτών, την περαιτέρω μισθολογική ενίσχυση, αλλά και την ενίσχυση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Ο κομματικός μηχανισμός λειτουργεί στο φουλ. Βαδίζοντας προς το συνέδριο, θέλουμε να παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και ταυτόχρονα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το όραμα της χώρας για το 2030, σημείωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στον 102 FM.
3: Βαδίζοντας λοιπόν προς το συνέδριο μας την εβδομάδα, θέλουμε, είναι μια ευκαιρία και να παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, όλα αυτά που έχουν δρομολογήσει τα διάφορα υπουργεία, το κυβερνητικό έργο και ταυτόχρονα να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030. Αυτό θα ακούσετε ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι το όραμα της χώρας για το πού θέλουμε να φτάσουμε το 30. Είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, θα σας έλεγα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Παρόλο που τα διάφορα πηγαδάκια έχει έτσι βγει στην ατμόσφαιρα μια εντύπωση ότι κινεί το μηχανισμός για να γίνει νωρίτερα, εγώ θα σας πω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Πιστεύω ότι βλέποντας αυτή τη στιγμή την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω μας, με ένα πόλεμο που είναι ακόμη και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει, με τις τιμές ενέργειας όσο τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και όσο γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, μια κλείνουν, μια ανοίγουν, οι τιμές στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα προϊόντα να επηρεάζονται σημαντικά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα πάει η σεζόν, το καλοκαίρι, ο τουρισμός στη χώρα μας, τι είδους μέτρα ενδεχομένως καινούργια να χρειαστούν για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Με όλα αυτά λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα θέλαμε να μπει η χώρα μας σε αχρίαστες περιπέτειες να συζητάμε το ζήτημα πρόωρων εκλογών. Στο τέλος της ημέρας, η οικονομία είναι αυτή που επηρεάζει τα πάντα, ό,τι και να λέμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια χώρα από μόνη της η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οικονομική κρίση όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Γι' αυτό και επανειλημμένως έχετε ακούσει και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή στήριξη. Γιατί καμία χώρα από μόνη της. Πόσα χρήματα μπορεί και από πού να τις περισσεύουν.

0: Σε εξέλιξη είναι η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με το Πολιτικό Συμβούλιο, όπου συζητώνται οι προτάσεις του κόμματος για την συνταγματική αναθεώρηση. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, που έγινε σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο κ. Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε πριν από λίγο την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση, όπως είπε, της κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αρμόδιοι τομεί άρχισε παρουσιάζω τώρα αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για 21 άρθρα και κάποιες καινούργιες παρεμβάσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση της διαφθοράς. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να αποτελέσει εγγυητή της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια δημοκρατική αφύπνιση που να μην συμβιβάζεται με την παρακμή. Η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή του ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στις προτάσεις στις οποίες στάθηκε πάνω σε τρεις άξονες, που είναι οι προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης του ΠΑΣΟΚ, έχουν να κάνουν με τα ατομικά δικαιώματα, ο πρώτος άξονας, μεταξύ των οποίων εκεί πέρα καθιερώνεται, να καθιερωθεί είναι η πρότασή του η προστασία για την έμφυλη βία των πολιτών και για την καθιέρωση της γυναικοκτονίας. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την προστασία των δημοσίων αγαθών. Εκεί αναφέρθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το νερό ως βασικούς πυλώνες. Και η τρίτος είναι η ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων, των αντίβαρων των θεσμικών που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη. Πραγματική κατοχύρωση εθνικής διαφάνειας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες και να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε στην πρόσφατη εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας μόνο από την πλειοψηφία στην κυβερνητική, με 151 δηλαδή ψήφους. Όπως είπαμε, συνταγματική κατοχύρωση εθνικού συστήματος υγείας και του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Επίσης, οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αποκαταστήσει μια νέα θεσμική κοινωνική ισορροπία. Ασκήσει ιδιαίτερη κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για το πώς χειρίζεται, για παράδειγμα, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είπε ναι στην αναθεώρηση του 16, αλλά με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και με τον νόμο Πιερακάκη, ουσιαστικά λέει, η κυβέρνηση έκανε τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, τα κολέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από την αλήθεια και την αξιοπιστία, είπε. Και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι προσπαθεί να γίνει κυβέρνηση να κάνει εργαλείο πολιτικής βιτρίνας στη συνταγματική αναθεώρηση, αφού ουσιαστικά έχει καταστρατηγήσει κάθε άρθρο που συνέχεια έρχεται και προτείνει για να αναθεωρηθεί. Μιλάμε για το άρθρο 86. Έτσι και την αποσύνδεση, όπως λέει και προτείνει το ΠΑΣΟΚ, κάθε άρθρο που συνέχεια έρχεται και προτείνει για

0: όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς χρειάζεται την ισχυροποίηση αυτών των προτάσεων και νέες ιδέες που μπορούν να έρθουν από την κοινωνία. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε μπει σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση και σε ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο, και αυτό φάνηκε και χθες με την αντιπαράθεση που είχαν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ζαχαριάδη. Με αφορμή μια δήλωση του κ. Ζαχαριάδη για την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αν ο κ. Ανδρουλάκης αξιοποιούσε αυτά τα δύο χρόνια και μπορούσε να γίνει ο πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί, δεν θα ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ζαχαριάδης. Το επιτέθηκε και το απάντησε ο κ. Τσουκαλάς από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας την πορεία την προηγούμενη και τις ήττες που υπέστη ο Αλέξης Τσίπρας σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις από την κυβέρνηση. Είναι μια αντιπαράθεση ουσιαστικά ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και το επικείμενο, όπως φαίνεται, υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μόλις ξεκίνησε, καθώς αναμένεται να έχουμε πολλά επεισόδια στο επόμενο διάστημα. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες ουσιαστικά έδωσε το στίγμα ότι μέχρι τις αρχές Ιουνίου, την εποχή του θερισμού, θα είναι έτοιμο και θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα που έρχεται για να νικήσει, για μια παράταξη που θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, δεν ενδιαφέρεται για την αντιπολίτευση, είναι στην τελική ευθεία, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, αναφερόμενος και στη διαφθορά και τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική, και ουσιαστικά κάλεσε σε συστάθμιση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Να πούμε ότι αναμένονται οι επόμενες ενέργειες, όπως επίσης ότι η παρουσία σημαντικού αριθμού βουλευτών από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είναι προάγγελος και πολιτικών εξελίξεων που θα έχουμε στον συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, και εκεί όπου τις επόμενες ημέρες είναι δεδομένο ότι και τα κομματικά του όργανα αλλά και οι κινήσεις των βουλευτών θα προκαλέσουν εξελίξεις στον χώρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε η Ελλάδα στη μεγάλη ληστεία στην Τιθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Και οι 8 συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, αλλά και η λία της τράπεζας ύψους 200.000 ευρώ. Μας ενημερώνει ο Κώστας Τάμου.
1: Καταρχάς να πούμε ότι εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται τόσο τα 5 άτομα, οι 4 άνδρες και η μία γυναίκα που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Αλεποχώρι λίγες ώρες μετά την ληστεία στην κάτω Τιθωρέα, όσο φυσικά και τα 3 άτομα, οι 2 άνδρες και η μία γυναίκα, οι οποίοι προσήχθησαν εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μετά από παράλληλες επιχειρήσεις αστυνομίας σε Αττική και Λουτράκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα οι συλληφθέντες είναι ηλικίας μέχρι 33 ετών, ενώ 3 από αυτούς φέρονται να διατηρούν σχέσεις με άτομα από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και γι' αυτό το λόγο και το δεχόμενο της πιθανής διασύνδεσης όλων αυτών των ληστείων με άτομο το συγκεκριμένο χώρο. Να πούμε επίσης ότι πάνω τους, πέρα από το βαρύ οπλισμό, το Καλάσνικοφ, το υποπολιβόλο τύπου Σκόρπιον, τα 4 πιστόλια και τις 4 χειροβοβίδες, στα σπίτια των συλληφθέντων οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν γεμιστήρες, πυροκροτητές καθώς και φυσίγγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα με βάση όλα αυτά τα ευρήματα καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά της ένοπης ληστείας στο ΚΑΤ στην κάτω Τιθωρέα με άλλες ληστείες, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και 7 περιπτώσεις ληστείων, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου η εισαγγελέας θα τους ασκήσει τις ποινικές διώξεις. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο δράσης με άλλες 2 ένοπες ληστείες. Και συγκεκριμένα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2025, τόσο στην κατοχή των Λοκαρνωνίας όσο και στο υποκατάστημα των Ελτά στα Καλάβρητα, εκεί όπου είχαν εισβάλει πάλι με όπλα και είχαν φύγει με μεγάλη λία. Και οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κάποιοι από τους συλληφθέντες να εμπλέκονται και σε αυτές τις 2 ένοπες ληστείες και φυσικά το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις, όπως είπαμε, με άτομα από τον εξωτερικό χώρο και όλο αυτό στην ουσία να συνδέεται με συγκεκριμένες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια έρευνα η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, ή ο άτομα αναζητούνται για συμμετοχή στη συγκεκριμένη οργάνωση που διέπρατε τις ένοπλες ληστείες.
0: Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν 2 17χρονα

0: Έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Να πάμε στην Αθήνα και τον Νίκο Κουντούρη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια τραγωδία με θύματα τα δύο κορίτσια, 17 ετών, μαθήτριες της τρίτης λυκείου. Η μία άφησε την τελευταία της πνοή. Έγινε προσπάθεια στο Ασκληπείο Βούλας να την επαναφέρουν, αλλά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Και η δεύτερη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ασκληπείο της Βούλας. Όλα συνέβησαν γύρω στις 12 το μεσημέρι. Τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και έκαναν βουτιά στο κενό από την ταράτσα. Όπως σας είπα, η μία κοπέλα 17χρονη υπέκυψε, η άλλη έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Μία από τις κοπέλες έμενε σε διαμέρισμα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι ο αδελφός της. Κάποιες πληροφορίες που έμαθα πριν από ένα λεπτό λένε ότι το σακίδιο της μίας κοπέλας βρέθηκε ένα σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους για το απενανομοιωμένο διάβημα. Φαίνεται ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα από αυτά που διάβασαν στο σημείωμα οι αστυνομικοί και ότι είχε αποφασίσει αυτό που έκανε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Κουντούρη. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και πάμε στην Δέσποινα Κρητικού. Είχαμε σοβαρά επεισόδια εντός του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντεξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε μέλη της φοιτητικής παράταξης του ΝΕΑΚ. Έχουμε δεκάδες προσαγωγές, 7 τραυματίες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι τραυματίες είναι 7 φοιτητές ηλικίας 19 μέχρι 27 ετών, οι 6 εκ των οποίων σε λίγες ώρες θα πάρουν εισιτήριο από το νοσοκομείο, μιας και τα τραύματά της είναι υποφανειακά, έχουν καρφώσεις σε άκρα και κεφάλι. Ένας 20χρονος φοιτητής, ωστόσο, θα χρειαστεί να νοσηλευτεί, διότι έχει πάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα. Οι 39 προσαχθέντες που οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, μιας και θα ζητηθούν καταθέσεις και από τους τραυματίες, αφήνονται ελεύθεροι σταδιακά, μιας και δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές που να μπορέσει να αξιοποιήσει για να οδηγηθεί στην σύλληψη των κρανοφόρων, που υπολογίζεται ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν γύρω στα 10 άτομα που λίγο πριν τις 10 το πρωί μπήκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, οδηγήθηκαν, κατευθύνθηκαν προς τα σημεία που έχουν το στέκι τους τα μέλη των ΕΑΚ προεκλογικά, τα θρανία, τα γραφεία τους και το υλικό, το προεκλογικό υλικό. Άρχισαν να σπάνε τα γραφεία, να κρατούν πυρσούς και να ανάβουν πυρσούς και να χτυπούν τους φοιτητές. Ακολούθησε η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων σε συνεννόηση με την Βρετανία μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, από όπου έγιναν αυτές οι προσαγωγές των φοιτητών της ΕΑΚ. Υπήρξαν αντιδράσεις από τους καθηγητές και από τους φοιτητές τους. Ωστόσο, είχαμε και μια ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών, της Συνόδου μάλλον των Βρετάνων, η οποία καταλήγει ότι τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνδεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.

0: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου φορτηγό έπεσε σε περίπτερο με αποτέλεσμα να τον γκρεμίσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Μας ενημερώνει ο Παύλος Σαρόγλου.
1: Είναι που θυμίζει κινηματογραφική ταινία στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη, όπου ακόμη και αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένα φορτηγό παρέσει δε τον Νικίσκο με τον ίδιο να βρίσκεται μέσα. Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί, μάλιστα εκείνη την ώρα, υπήρχε και μια νεαρή κοπέλα η οποία ψώνιζε από το περίπτερο και τελευταία στιγμή κατάφερε να φύγει και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Το όχημα προσέρχουσε στην τέντα του περιπτέρου, με αποτέλεσμα αυτή να αποκολληθεί μαζί και όλος ο οικίσκος. Τα ψυγεία και προϊόντα έπεσαν και σκόρπισαν στο πεζοδρόμιο. Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ούτε του οδηγού του οχήματος. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.
0: Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για τη δίκη της υπόθεσης όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του με σοκαριστικό τρόπο σε τροχαίο κατά το οποίο φορτηγό διέσχισε κάθετα τη Γεωργική Σχολή υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, τουλάχιστον γι' αυτό κατηγορούνται οι τρεις, καθώς αρνούνται αυτές τις κατηγορίες. Το εδόλιο κάθονται τόσο ο 55χρονος οδηγός, βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, όσο ο ιδιοκτήτης της αποθήκης όπου επρόκειτο να ξεφορτώσει, ένας υπάλληλος αποθήκης και ένας εργαζόμενος σε παρακείμενο πρατήριο υγρών καυσίμων για το φοβερό τροχείο που είχε γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Γεωργική Σχολή, όταν το Ιταλίκα, το φορτηγό, έμφορτο πέρασε κάθετα τη Γεωργική Σχολή προκειμένου να φτάσει στην αποθήκη για να ξεφορτώσει, με συνέπεια να καρφωθεί πάνω του η μοτοσυκλέτα με οδηγό τον 29χρονο, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, αλλά κατά τη διαδρομή έχασε τη ζωή του. Επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο, αλλά και παρέμβαση στις συγκοινωνίες με αποτέλεσμα το θάνατο, είναι τα αδικήματα που βαρύνουν τους κατηγορούμενους. Οι τρεις τους, ο ιδιοκτήτης, ο υπάλληλος και ο εργαζόμενος στο πρατήριο, αρνήθηκαν την κατηγορία, υποστήριξαν ότι και αυτοί ευθυνδιάστηκαν με την κίνηση του οδηγού του φορτηγού, στον οποίο είχαν δώσει ήδη οδηγίες να στρίψει προς την πόλη και να κάνει αναστροφή σε ένα χώρο που υπάρχει αργότερα, γύρω στα 200 μέτρα μετά, και όχι να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Αντίθετα, ο οδηγός του φορτηγού υποστήριξε ότι πέρασε κανονικά με κόκκινο, παρά την αντίθετη άποψη όλων των υπολείπων, πέρασε κανονικά με κόκκινο και ότι θα τον καθοδηγούσαν οι υπόλοιποι τρεις για να μπει στην αποθήκη. Συγκλονιστική ήταν η μητέρα του 29χρονου στην κατάθεσή της. Σχεδίασαν το έγκλημα σε βάρος του γιού μου. Χάθηκε το παιδί μου, είπε στο δικαστήριο, ενώ κατέρευσε όταν άκουσε την περιγραφή ενός εκ των κατηγορουμένων του εργαζόμενου στο πρατήριο υγρών καυσίμων, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφτασε, που πήγε πάνω από το παιδί, του κράτησε το χέρι, είπε, και μετέφερε τη συνομιλία που είχαν όταν ακόμη ο 29χρονος ήταν ζωντανός, τελευταία του συνομιλία πριν να χάσει τη ζωή του. Πριν από λίγο ο εισαγγελέας άρχισε να αγορεύει. Στην πρότασή του φαίνεται ότι ζητάει την καταδίκη του οδηγού πιθανόν και των άλλων τριών. Περιμένουμε λίγο να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι θα πει ο εισαγγελέας, δεν έχει ολοκληρώσει, και ενδεχομένως να έχουμε σήμερα και την απόφαση.
0: Να πάμε, Κώστα, και σε μία άλλη υπόθεση μέχρι να έχουμε την απόφαση. Και αυτή είναι σοκαριστική και αφορά ενδοοικογενειακή βία με δράση στην 44χρονο και θύματα τους γονείς του.
2: Ναι, κατηγορούμενος είναι ο 44χρονος, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα μέσα στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρικείο, όπου παραπέμφθηκε μετά την προσαγωγή του στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοκατοχή και οπλοφορία, φθορά με φωτιά, αλλά και απρόκλητη φθορά, όπως και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Το επεισόδιο ξεκίνησε να γίνεται από προχθές στη Θέρμη, στο σπίτι των γονέων του 44χρονου, 73 και 67 χρόνων, όπου έβαλε αρχικά φωτιά σε μια αποθήκη, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί ιδιαίτερα, και στη συνέχεια προκάλεσε ζημιές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε 3 αυτοκίνητα. Επανήρθε σήμερα, όπου χτύπησε τον πατέρα του, ευτυχώς ελαφρά, όπως κατηγορείται. Στη συνέχεια απείλησε τη μητέρα του και βγαίνοντας έξω πήρε μια καραμπίνα, η οποία βρέθηκε με 4 ψύγια στη θαλάμη της. Ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν σπεύσει ήδη όταν ο 73χρονος πατέρας του πάτησε το κουμπί πανικού και τους ενεργοποίησε. Ο συγκεκριμένος έχει αποσχολήσει στο παρελθόν τις κοινωνικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στο Λιτόχωρο, όπου εκεί σήμανε συναγερμός νωρίτερα για τον εντοπισμό δύο νεαρών που αγνοούνταν στον Όλυμπο στη θέση Γκόλνα. Από ό,τι φαίνεται είναι καλά τα νέα. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Επίσης, εσένα Γέλη και στους ακροατές, όντως είναι καλά τα νέα και θα πρέπει να πούμε ότι η ανησυχία έλαβε τέλος και μάλιστα ευχάριστα για τους δύο νεαρούς, τον 28χρονο και 29χρονο, τον ένα από την Κατερίνη και ο άλλος Έλληνας αλλά που ζει στο εξωτερικό, οι οποίοι χθες το απόγευμα κάναν τον περίπατό τους στον Όλυμπο στη θέση Γκόλνα. Όμως φαίνεται ότι εκεί δεν υπάρχει σήμα και όπως και σε πάρα πολλές έτσι περιοχές του Ολύμπου είναι αυτό το πρόβλημα της επικοινωνίας, θα έλεγα, το οποίο εδώ και χρόνια έχει επισημανθεί από τους ορειβάτες, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι τουλάχιστον από τις εταιρείες που να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει η επικοινωνία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μητέρα του ενός να ειδοποιήσει τις αρχές και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση. Ωστόσο σήμερα όμως φαίνεται ότι στο σημείο που βρέθηκαν υπήρχε η επικοινωνία. Είχε και η αστυνομία και η περιοχική υπηρεσία που συντόνιζε, θα έλεγα, την όλη επιχείρηση και όλα έλαβαν ένα αίσιο τέλος, θα έλεγα, για τους δύο νεαρούς που επιστρέφουν και αυτή την ώρα έχουν γυρίσει στην βάση τους.
0: Ευτυχώς τώρα, να πούμε, και ένα αίσιο τέλος, γιατί πολλές τραγικές ειδήσεις σήμερα, ευτυχώς οι δύο νεαροί είναι καλά.
3: Ακριβώς. Να πω όμως μια άλλη δυσάρεστη είδηση που έχουμε από την περιοχή της Λάρισας, πριν από μία ώρα περίπου. Είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα την ώρα που ένας 58χρονος εργαζόταν στην κοπή των χόρτων στο δρόμο από Ραχούλα προς Κιλελέρ, είναι χωριά του Δήμου Λαρισαίων. Εκεί αναποδογύρισε κάτω από διευκρίνησης δίκες το τρακτέρ με αποτέλεσμα να καταπλοκωθεί ο 58χρονος και να χάσει την ζωή του. Τώρα τις λεπτομέρειες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα διερευνά το αστυνομικό τμήμα του Κιλελέρ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.

0: Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των οποίων είναι σε εξέλιξη, διεξάγεται χωρίς προβλήματα, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Να πούμε όμως ότι όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση φόρου μέσω εφάπαξ εξόφλησης θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία για τον πόνους του 4% λήγει την προσεχή Παρασκευή 15 Μαΐου. Ακούμε την Νίκη Χατζηδημητρίου.
1: Λιγοστεύει ο χρόνος για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς στις 15 Μαΐου λήγει η προθεσμία για την έκπτωση του 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά τις χρεωστικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν κατατεθεί 3.292.205 δηλώσεις. Από αυτές, το 28,77% είναι χρεωστικές, το 34,37% είναι πιστωτικές και το 36,87% είναι μηδενικές. Όσοι δεν προλάβουν την προθεσμία της 15ης Μαΐου δεν χάνουν πλήρως το δικαίωμα έκπτωσης. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση μειώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου διαμορφώνεται στο 2%. Για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων όπως μέλη προσωπικών εταιριών με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία επεκτείνεται έως και τις 31 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς χρειάζεται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς με διασταύρωση στοιχείων, με τις βεβαιώσεις αποδοχών, τραπεζικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα. Λάθη ή παραλήψεις θα πρέπει να διορθώνονται μέσω του εργοδότη ή του αρμόδιου φορέα πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης. Επίσης, στις δηλώσεις αναδρομικών που πολλές φορές εμφανίζονται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς χωρίς ο φορολογούμενος να το αντιληφθεί, μπορεί να οδηγήσει σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων αργότερα. Σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, φέτος εφαρμόζονται αλλαγές στα νεότερης κυκλοφορίας οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει από το 2014 και μετά, καθώς και μειώσεις φόρου σε ορισμένες κατηγορίες κατοικιών βάσει των πρόσθετων νομοθετικών ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Κοινωνική Συνοχή σε κοινή ανακοίνωσή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο αρχικός χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση των συμβάσεων δανειοδότησης, για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου του 2026, θα μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους και όχι νέες αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 εμφανίζει υψηλή απορρόφηση, έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια, με την απορρόφηση να φτάνει στο 88,7%.
0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε τη συνάντηση του Δημάρχου Κορδελιού Ευώσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη στο Δημαρχείο του Ευώσμου με εκπροσώπους των Οργανισμών Κοινής Ωφελίας με στόχο να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο ώστε να αποκαθίστανται στο ακέραιο οι βλάβες σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα από τις εργασίες αποκατάστασης ή συντήρησης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Ένα θέμα, Γιώργο Μαυρόπουλε, που μας έχει απασχολήσει όλους με τις κακοτεχνίες και με όλα αυτά που συμβαίνουν, και είχαμε και την πρόσφατη υπόθεση με την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Είναι πολύ εμπλεκόμενοι φορείς. Οπότε, για να φτάσουμε σε ένα σημείο, να βγει μια άκρη, γιατί πρέπει να συνεννοούνται. Ο Δήμος είναι, για αυτό το έργο, η περιφέρεια είναι. Είναι η ΔΔΕ, είναι ο ΤΕ, είναι οι οπτικές σύνες, είναι. Πρέπει να συνεννοούνται. Αυτό είπαν όλοι. Να γίνεται μια φορά η εργασία, το ράβι ξύλωνε που γίνεται συνέχεια, έχει διαλύσει τους δρόμους και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Είπαν λοιπόν ότι θα δώσουμε θα δώσουμε κάποιες προτάσεις και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, αφού σε εξετάζουν και τις μελετήσουν όλοι, πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, θέλω να σε προλάβω. Εγώ είχα πάει πριν από λίγο, τώρα γυρνάω από το Λιτόχωρο για τους 2 28χρονους, οι οποίοι ήταν αγνοούμενοι. Στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση.
0: Μόλις πριν από λίγο μάθαμε τα καλά, ναι, ότι είναι καλά στην υγεία τους.
2: Εσύ τα έμαθες, αλλά ξέρεις ότι εγώ τους έχω εδώ μαζί μου.
0: Αλήθεια?
2: Αφού ναι, και θέλεις να σου δώσω λίγο να στα πούνε καλύτερα αυτοί οι ίδιοι, γιατί
0: φυσικά,
2: εγώ νομίζω
0: γιατί όχι.
2: Ότι είναι περιττό το ότι θα πω εγώ, είναι οι ίδιοι.
0: Λοιπόν,
2: ποιος από τους δύο θέλει να μιλήσει, αλλά παιδιά, η Κέλλη είναι. Γεια σας, κυρία Κέλλη.
0: Γεια σας, παιδιά. Ευτυχώς είστε καλά. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί με αγωνία παρακολουθούσαμε από το μεσημέρι το συναγερμό που είχε σημάνει εκεί στην περιοχή, όταν χάθηκε το σήμα από τα κινητά σας. Όλα καλά, έτσι.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε σόι και αυλαβείς, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και λυπούμαστε για την ταλαιπωρία και για όλο αυτό το κεφάλι που κάναν οι ανθρώποι, ξέρω εγώ, για εμάς.
0: Νομίζω ότι
3: για μια παραπληροφόρησή μας, ξέρω εγώ, έγινε τώρα ολόκληρο συμβάν.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το θέμα, με το σήμα στα κινητά. Δεν ξέρω, βέβαια, είναι η περιοχή δύσκολη, είναι δυσβατή, αλλά έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το πράγμα.
3: Σε ένα χαντάκι μέσα, να σου το πω και έτσι, σε ένα φαράγγι και γύρω-γύρω υπήρχαν βουνά και ναι. Δεν υπήρχε σήμα καθόλου για.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς θα πανικοβληθήκατε έστω και λίγο.
3: Όταν μας πήρανε, δηλαδή όταν ήρθε το σήμα και είδαμε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις από ξένους ανθρώπους, τηλέφωνα, αριστερά-δεξιά, εκεί πάθαμε ένα σοκ, ναι. Να πούμε την αλήθεια, εκεί φρικάραμε.
0: Μέχρι τότε δηλαδή δεν το είχατε συνειδητοποιήσει ότι είστε...
3: Όχι, δεν πήραμε χαμπάρι, ότι, δηλαδή ότι μας ψάχνουν κάτι, οτιδήποτε, όχι,
0: αγνούμενοι.
3: Δυστυχώς όχι.
0: Μάλιστα.
3: Πρώτα το πήραμε χαμπάρι, δηλαδή αφού φτάσαμε, ξέρω εγώ, στο σημείο που πιάσαμε σήμα κατά τις 10 η ώρα. Και μας ψάχνανε, λέει, από τις 7 η ώρα το πρωί.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, οι μανούλες έτσι είναι, αγωνιούν.
3: Ναι.
0: Για τα παιδιά τους.
3: Αυτό συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Βέβαια. Ευτυχώς, τέλος, καλό, όλα καλά. Να είστε
3: ακριβώς
0: πάντα καλά και να απολαμβάνετε τις διαδρομές και την ζωή σας γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλήσατε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια του Χρήστου Χατζημίση που είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις, ξεκινώντας από τον Χανταϊό και τις εξελίξεις που έχουμε. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. 18 Αμερικανοί επιβάτες στο MV Hondius του κρουαζιερόπλοιου που είναι η εστία του Χανταϊού είναι υπό παρακολούθηση στις ΗΠΑ. 16 επιβάτες επαναπατρίστηκαν σήμερα, εκ των οποίων ένας έχει διπλή υπηκότητα, Αμερικανική και Βρετανική, μεταφέρθηκαν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο της Ομάχα στην Νεμπράσκα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο ασθενής που διαγνώστηκε θετικός και μεταφέρθηκε σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, ενώ δεν εκδηλώνει αυτή τη στιγμή κανένα σύμπτωμα, όπως διευκρίνησαν οι αρχές. Οι άλλοι δύο επιβάτες, ένα ζευγάρι, μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της Ατλάντα. Βρίσκονται επίσης και αυτοί σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, αφού ένας εξ αυτών εκδήλωσε συμπτώματα. Οι Αμερικανοί επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο από τα Κανάρια νησιά στην Ισπανία, όπου το πλοίο έκανε στάση. Και βεβαίως αυτό που υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι ο Χανταϊός δεν είναι μία νέα COVID, Γκέλη.
0: Να πάμε να δούμε τι γίνεται με το Ρωσο-Ουκρανικό.
4: Ναι. Στη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 201 επανδρομένα εναέρια οχήματα επίθεσης εξαπολύθηκαν εναντίον της Ουκρανίας, όπως σημείωσε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ουκρανία και 4 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με Ουκρανό τοπικό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια και ένα κτίριο 9 ορόφων αλλά και οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ στο Κίεβο για πρώτη φορά από τις 8 Μαΐου οι αρχές έδωσαν σήμερα το πρωί αεροπορικό συναγερμό λόγω απειλής από μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Συντρίμια από τα ντρόουν αυτά έπεσαν σε κτίριο 16 ορόφων στην περιοχή Ομπολόνσκι, προκαλώντας πυρκαγιά. Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέριψε γύρω στα 30 ουκρανικά drones μετά την εκπνοή της ισχύως της κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διευκρίνησε σε ανακοίνωσή του ότι κατέριψε 27 ουκρανικά drones από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 σήμερα το πρωί στις περιφέρειες του Μπέλγορο, του Βορονέζ και του Ροστόφ στο νότιο τμήμα της Ρωσίας.
0: Πάμε να δούμε την αύξηση του ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση στα social media που έβαλε στο τραπέζι η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
4: Η πρόεδρος λοιπόν της Κομισιόν δήλωσε ότι το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου ηλικίας για χρήση των social media σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκεται στο τραπέζι και σχετική πρόταση μπορεί να έχουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή τη δήλωση την έκανε σε συνέδριο στην Κοπενχάγη σχετικά με την προστασία των παιδιών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία αλλά και η χώρα μας, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για αύξηση του ορίου ηλικίας των social media. Η πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διδαχθεί από την πρωτοπόρο Αυστραλία, η οποία έχει ήδη αυξήσει το ελάχιστο όριο ηλικίας για χρήση social media στα 16 έτη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, όπως είπε, ότι οι τεχνολογικές εταιρείες απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους, καλώντας τις πλατφόρμες να κάνουν τις υπηρεσίες τους ασφαλείς εκ σχεδιασμού. Ο περιορισμός της πρόσβασης για συγκεκριμένες ηλικίες εξαρτάται από αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας, σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν. Και η εφαρμογή αυτή έχει ήδη δεχθεί έντονη κριτική λόγω σοβαρών ζητημάτων ασφαλείας, ωστόσο η ίδια επέμεινε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
0: Να πάμε και στην πολιτική κρίση στη Βρετανία.
4: Είναι μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση των εργατικών την τελευταία διετία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πιέζεται να παραιτηθεί από μέλη του κόμματός του. Μάλιστα, σχεδόν 80 βουλευτές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του. Μεταξύ αυτών, όπως γράφει ο Βρετανικός Τύπος, είναι ακόμη και κορυφαία στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κρίση αυτή ξέσπασε μετά το βαρύ πολιτικό πλήγμα που υπέστη το κυβερνών κόμμα στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς οι εργατικοί κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, ενώ είχαμε την εντυπωσιακή άνοδο του κόμματος Reform UK του Nigel Farage, που έχει συγκλονίσει συνθέμελα το βρετανικό παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, ο ίδιος ο Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και χθες ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία, προειδοποιώντας ότι μια εσωκομματική σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα και το κόμμα σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Πάντως, ήδη στο παρασκήνιο ακούγονται ονόματα πιθανά διαδόχων, με τον Υπουργό Υγείας, τον Δήμαρχο του Μάντσεστερ, που είναι η πιο πιθανή.
0: Ή θα κινηθείτε επίσημα, τους είπε, ή θα συνεχίσω να κυβερνάω. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, να κλείσουμε με τα ευχάριστα τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
4: Ο Ακύλας λοιπόν με το τραγούδι «Φέρτο» θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή της αρένας Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Είναι στις 10 απόψε ο ημιτελικός, ο πρώτος, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 αλλά και από το διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος και φυσικά και από το Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ και μάλιστα με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για τις διαφημίσεις. Το κοινό στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο συγκεκριμένο site για την ψηφοφορία. Να πω επίσης ότι σήμερα εμφανίζονται Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εστονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία. Γεγονός που καθιστά αυτόν τον ημιτελικό τον πιο σημαντικό για τη φετινή Eurovision και τον δεύτερο της Πέμπτης κάπως αδιάφορο, γιατί σήμερα έχουμε τα πολύ μεγάλα φαβορή, όπως είναι η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, η Μολδαβία, η Γερμανία. Είναι πάρα πολλά τα φαβορή για σήμερα, οπότε θα είναι πολύ δύσκολη η μάχη που θα δώσουν όλοι οι καλλιτέχνες.
0: Νομίζω το έχουμε όμως και από τα λίγα που έχουν διαρρεύσει θα είναι και πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση του Ακύλα από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: Αθλητισμός.
0: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα μαζί μας και Βασίλη, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ καθώς έχουμε σήμερα την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Βαλένθια με στόχο να επιστρέψει με το εισιτήριο για το Final Four. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αν ξεκινήσουμε με είδη, θα ξεκινήσουμε τη συμφωνία την προφορική του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη, τον 64χρονο Ιταλό προπονητή, με τον οποίο έχει συμφωνήσει προφορικά και που φαινόταν ότι είχε χαλάσει αυτή η ιστορία. Πλέον επανήλθε ο Ηρακλής και οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Η δεύτερη είδηση είναι η απαγόρευση της Βαλένθιας στον Δημήτρη Γιανακόπουλο να παρευρεθεί στο αυριανό παιχνίδι, τον πέμπτο τελικό Βαλένθια Παναθηναϊκού, για ένα εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί για την ισπανική πόλη, ξέροντας ότι πρέπει να κερδίσει για να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 7 η ώρα το απόγευμα, αγώνες play out για την Super League. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Πάρα πολύ σημαντική η 8η αγωνιστική, γιατί πολύ απλά θα δείξει ποιες ομάδες δεν θα πω θα υποβιβαστούν, αλλά σίγουρα θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση για την παραμονή της. Η ΑΕΛ ούτως ή άλλως είναι σε δύσκολη θέση. Και κλείνουμε με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό στο Μόναχο η Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία μάλιστα διανύει εξαιρετική περίοδο με πολλές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις. Έχει αγκαλιάσει η Στέλλα την πρόκριση, δεν την έχει εξασφαλίσει, αλλά έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Περισσότερα φυσικά θα πούμε στην εκπομπή που ακολουθεί, σύστημα 352.
0: Και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές τις δηλώσεις της, γιατί έδειχνε τόσο ειλικρινής, τόσο χαρούμενη, τόσο μιλούσε για τους γονείς της, για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε. Πραγματικά το χαρήκαμε όλοι αυτό το μετάλλιο και τη θέση της Μαρεντάκης στην κορυφή της Ευρώπης. Και ας μην έχουμε φοβερή σχέση με το ΤΑΕΚ Βοντό, το οποίο ήρισταν παρόδο είναι αρκετά διαδεδομένο άθλημα στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Επιτυχίες, βέβαια, ναι.
0: Έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά μικρά παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
6: Να είσαι καλά.
5: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
7: Για σήμερα στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται τοπικές μπόρες στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα αγγίξει τοπικά και τους 30 βαθμούς, κυρίως στο εσωτερικό της περιφέρειας μακριά από τη θάλασσα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί έως 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, όμως το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και το βράδυ στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα βόρεια, ενώ θα φτάσει και τους 28 με 30 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και μόνο στο νότιο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι στα 7. Στην κεντρική Μακεδονία η μέρα αύριο θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που θα επηρεάσουν και την πόλη της Θεσσαλονίκης στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής, ο Χρήστος Χατζημίσης στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και λίγο μετά η εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σοβαρά επεισόδια εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντεξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε φοιτητές. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, πανέτοιμος ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
5: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όλος ο κόσμος των σπορ.
7: Μαζί σας καθημερινά.
6: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
7: Εντός και εκτός συνόρων.
6: Τα ρεκόρ.
7: Τα highlights.
6: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
7: Στον κόσμο των σπορ.
6: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
7: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
6: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
7: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Στις 4 το απόγευμα.
7: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
6: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach.
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Και κάπου εδώ οφείλουμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο ο οποίος μας έλειψε πραγματικά, γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις, είχε άλλες βάρδιες, είχε άλλες επαγγελματικές ευθύνες, πάντα στο πλαίσιο των αντίστοιχων ραδιοφωνικών του, αλλά έφτασε η στιγμή να έρθει και πάλι στην παρέα μας και εμείς μαζί με τον Δημήτρη, εδώ ο Δημήτρης και ο Βασίλης, η αγκαλιά μας είναι πάντα ανοιχτή, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Πάντα. Δεν έχουμε κλείσει καμία αγκαλιά εμείς.
1: Ποτέ.
0: Έτσι, να τα λέμε, να λέμε την αλήθεια. Έτσι λοιπόν καλησπερίζουμε στην παρέα μας τον Αποστόλη που τόσο πολύ μας έλειψε. Ξέρεις, είναι μερικές απορίες που δεν καλύπτονται.
1: Εγώ νόμιζα και την κοπελιά έκανε στον πρόλογο.
0: Είναι η πιο πιστή, είναι η πιο συνεπής, είναι η κορυφαία. Εντάξει.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, για να μην δημιουργηθεί μπιφ μεταξύ τους.
0: Όχι, σε καμία, δεν
1: για μένα δεν είπες τίποτα.
0: Ναι. Κάποιες απώλειες, κάποιες απουσίες μάλλον, δεν μπορούν να καλυφθούν. Όσο καλή και να είναι η άλλη, όσο καλός και να είναι ο Φάνης που δεν χάνει, με Φάνη δεν χάνει, ο Αποστόλης ήταν μια τεράστια απουσία στη ροή της εκπομπής για αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων που προηγήθηκε.
1: Τώρα βεβαίως ξεκινάει ένα άλλο διάστημα, ναι. Το διάστημα της ανασυγκρότησης. Αχα. Στο οποίο περιμένουμε βεβαίως τις πάντα πληροφορίες με τη διεισδυτική ματιά που έχει πέρα από αυτά τα οποία φαίνονται.
0: Ναι, παραδείγματος χάρη, τόσο αυτό που λες, δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω έτσι. Εξάλλου είμαστε ένας ραδιοφωνικός σταθμός που αν μη τι άλλο υπηρετούμε και την τεχνική και την τέχνη και τα γράμματα.
1: Τον πολιτισμό.
0: Τον πολιτισμό. Κάποια πράγματα τα αποφεύγουμε. Αλλά δεν γίνεται να μείνουμε πίσω από την εποχή. Δεν γίνεται να βλέπεις την είδηση που κυριαρχεί στα social media και εσύ να την περνάς by.
1: Και για την οποία ο Αποστόλης κάτι έχει άποψη. Αν θυμάμαι καλά, μου είχες πει. Κάπου είδες τον πρέσβη της Φινλανδίας.
0: Σουηδίας.
1: Ναι. Το ψάξε ο άνθρωπος. Ναι. Έχει άποψη, αλλά πες πρώτα.
0: Είναι φίλος του Βέμπου, να υποθέσω, οπότε από εκεί τον γνωρίζει. Κυκλοφορεί ήδη στα social media και μάλιστα το έχουν κάνει πάρα πολύ έξυπνα το μοντάζ. Είναι το στρώμα από το επικοντό και είναι μία ανήφη και ένας γαμπρός ξαπλωμένοι εκεί. Και η είδηση λέει ότι η Σουηδία αναγνώρισε επισήμως το σεξ ως άθλημα και ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μάλιστα και το πρώτο διεθνές τουρνουά. Πολλοί λοιπόν, ένας το κυκλοφόρησε, πολλοί το υιοθέτησαν, γιατί πολύ απλά κανένας δεν βλέπει την πηγή, βλέπει μόνο την ομορφιά και το πιπεράτο μιας είδησης, και έχουν μάλιστα κάποιοι δηλώσει και την πρόθεσή τους να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά, όντας πάρα πολύ φιλόδοξοι έως ματαιόδοξοι ότι μπορούν να πετύχουν, γιατί μπορούν να πιστεύουν, ναι, ότι μπορούν να κάνουν και διάκριση οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι στα πράγματα. Όλο αυτό ανήκει, για αυτή η σύγχυση είναι προϊόν μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας ενός, να το πω, συλλογός. Πώς να το πω τώρα αυτό. Λέγεται Swedish Sex Federation, δηλαδή η Ομοσπονδία του Σεξ. Το ονόμασαν έτσι αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: και αποφάσισαν να κοινοποιήσουν αυτή την DEMEC πληροφορία ότι έχει αναγνωριστεί ως άθλημα και ότι θα γίνει το πρώτο τουρνουά. Και αρκετοί αδαείς, που έχουν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, αγλαοί που λέει και ο φίλος μου ο Χρήστος, αγλαοί, πρώτον αφομοίωσαν τα πάντα και δήλωσαν και συμμετοχή. Πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας ρε φίλε, πού πας? Δηλαδή το ενδεχόμενο να αποκλειστείς τον πρώτο γύρο και το ψυχολογικό τραύμα που θα σου προκαλέσει δεν το έχεις αναλογιστεί. Πού πας? Ας την πρώτη χρονιά να περάσει έτσι. Να δεις για το επίπεδο είσαι καλός. Μπορεί να μην είσαι καλός για το επίπεδο.
1: Έχω πάρα πολλές απορίες. Πάρα πολλές απορίες. Αρχικά είναι ατομικό ή ομαδικό το άθλημα? Τι λογίζεται?
0: Εδώ τώρα δεν ξέρω.
1: Τι λογίζεται?
0: Όχι.
1: Επίσης θα έχει κατηγορίες.
0: Τους κανόνες δεν τους ξέρουμε.
1: Θα έχει κατηγορίες. Και με ποια κριτήρια?
0: Ναι, ποια τα κριτήρια των κατηγοριών,
1: ας πούμε. Θα έχει πρώτη, ναι, Champions League, δεύτερη, τρίτη κατηγορία.
0: Σωστό. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι μπορούμε να υποθέσουμε, ναι, για τις κατηγορίες.
1: Αν είναι σπορ και μετά και είναι και ομαδικό και δεν πάμε σε ατομικό, ας πούμε, για να έχουμε ονόματα, να δούμε τις ομάδες του Γκέτεμπορκ, τις ομάδες της Κοπενχάγης.
0: Γκέτεμπορκ που λέει και ο...
1: Τις ομάδες από την Ουψάλα που θα κατεβαίνουν στη διοργάνωση εκεί. Ναι. Πριν να αποφασίσουμε σε αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο, να δούμε πώς θα πάει η διοργάνωση.
0: Σωστό.
1: Και στοιχηματικά κιόλα.
0: Ναι. Και πώς θα είναι, δηλαδή.
1: Πριν να δηλώσουμε συμμετοχή στο διεθνές της κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Και τώρα, αν θα μπει ως Ολυμπιακό άθλημα, είναι κάτι το οποίο θα το
1: όχι,
0: δούμε.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου. Υπάρχει το εξής. Θυμάσαι την μπουνιά που έχει, ας πούμε, στα καλοκαίρια που είχε την μπουνιά που μετρούσε τη δύναμη της μπουνιάς.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποιοι που μπορούσαν να ρίξουν 20 μπουνιές σε ρί, δεν μπορούσαν στο χέρι τους. Και πηγαίνανε με άριστα το 999 που ήταν, βαρούσαν με δύναμη 650. Μπορεί όμως να ερχόταν ένας να βαρούσε μια φορά και να το πήγαινε στο 950. Και αυτό είναι, ποιο κριτήριο θα έχει τέλος πάντων αυτός ο διαγωνισμός, που δεν θα γίνει βέβαια, απλά όσοι παιδιά το βλέπετε στα social media να ξέρετε ότι είναι τρολιά, μην ασχοληθείτε και βέβαια μην μπείτε καν στον κόπο να δηλώσετε συμμετοχή. Άσε που μπορεί να το δει κανένας που δεν πρέπει και μετά να έχουμε και παρεξηγήσεις και να σου πει ότι δεν με ενημέρωσες ότι έχεις αυτή την πρόθεση και άντε μετά να πείσεις για το αντίθετο.
1: Εγώ έχω ανοίξει εδώ το χάρτη της Σουηδίας και λέω πού θα αγωνίζομαι Ευρώπη του χρόνου σε αυτό το άθλημα, πού θα πάω να παίξω εκτός έδρας, ας πούμε. Γιατί δεν θα έχει τέτοιες αναμετρήσεις δηλαδή, ας πούμε. Σε ποιανού έδρα θα γίνονται δηλαδή αυτοί οι αγώνες?
0: Εδώ τώρα βάζεις ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς έχουμε μάθει, η Σουηδία ενάγεται στην Ελλάδα, όχι η Ελλάδα βγαίνει Σουηδία.
1: Ναι.
0: Αυτό που το δεν το υπολογίζεις.
1: Και η παράδοση επίσης παίζει ρόλο.
0: Ταινίες έχουμε γυρίσει. Ταινίες έχουν γυριστεί στην Ελλάδα για το περίφημο αυτό άθλημα.
1: Ε? Μη σου πω και στάσου και όλα.
0: Ναι, στάσου. Και μίγδαλα προσφέρουμε.
1: Και μίγδαλα,
0: πες το, ναι. Και μίγδαλα προσφέρουμε. Τα πάντα όλα.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό δεν σου λείψαμε τώρα, ρε Αποστόλη. Πες την αλήθεια. Δεν σου λείψαμε. Για τον Βάλτερ Ματσάρη θα τα πούμε ούτως ή άλλως.
1: Ο νέος προπονητής, μπορούμε να πούμε, Βασίλη, ότι είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή.
0: Έχει συμφωνήσει. Έχει συμφωνήσει.
1: Με τη Βούλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Με τη Βούλα, τη Σούλα και τη Βούλα δεν ξέρω, γιατί με κνευρίζει αυτός ο.
1: Από τη Σουηδία.
0: Αυτό με κνευρίζει πραγματικά.
1: Η έκφραση.
0: Ναι, ρε.
1: Εντάξει, okay. Είναι επίσημο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι επίσημο. Okay. Να τα αποφεύγουμε μόνο σε. Πραγματικά σε κλιπαρό να αποφεύγουμε το με τη βούλα.
1: Εντάξει, εννοείται φυσικά.
0: Προσβάλλουμε τις βούλες. Εντάξει, και έχουμε και μια βούλα που. Η βούλα, όπως ξέρεις, είναι και ένα βλέμμα αυστηρό. Δεν έχει παιχνίδια με τη βούλα σε καμία περίπτωση. Αλλά τη βούλα εννοούμε την υπογραφή, εντάξει, με την υπογραφή.
1: Ναι.
0: Και βάζαμε με τη βούλα. Παλιά, δημοσιογραφικό αυτό το πράγμα. Λαθασμένο, ρε φίλε. Δηλαδή, επίσημα.
1: Έκανε μόλις μία κίνηση ο συνάδελφος, η οποία.
0: Έχει ζέστη το πέρα μέσα.
1: Εγώ πρέπει να τη συνδυάσω με την ευχή καλό καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν ανοίξει το κλιματιστικό στη δροσιά στο στούντιο που είναι
0: αύριο.
1: 7 τετραγωνικά μέτρα.
0: Αύριο,
1: γιατί?
0: Αφού λένε θα πέσει η δημοκρασία.
1: Θα πέσει.
0: Έτσι λένε.
1: Όχι πάλι, δεν μπορώ.
0: Έτσι δεν είπαν.
1: Ήδη ξεκίνησαν.
0: Εσύ που παρακολουθείς τους καιρούς, γιατί πηγαίνεις σε γήπεδα, εμείς δεν έχουμε λόγο να πάμε σε γήπεδο. Δεν είπαν ότι η θερμοκρασία θα
1: παιδιά,
0: πέσει.
1: Όχι, όχι,
0: βράδυ.
1: Λέμε καλό καλοκαίρι.
0: Θα πέσει και χειμώνα.
1: Θέλω μεταγραφές, τελείωσε. Τελείωσε.
0: Τι θέλεις?
1: Θέλω να μπούμε σε mood μεταγραφών. Θέλω παρέλαση. Για μας ναι, αλλά για όλους τους υπόλοιπους. Από τώρα, Λιβάη Γκαρσία, ας πούμε, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι υπάρχει δημοσίευμα αυτή τη στιγμή που τους εμπλέκει εκτός από την ΑΕΚ, έτσι, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Και κλεισμένο στον ΠΑΟΚ τον είχαν το Λιβάη Γκαρσία πριν από 6 μήνες και τελικά αποδείχθηκαν ψέματα.
1: Έτσι θα περάσει ευχάριστα η ώρα. Με σενάρια. Με σενάρια.
0: Δεν είναι σενάρια, ξέρεις κάτι.
1: Γιατί δεν είναι σενάρια, τι είναι επίσημο τίποτα.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Πολλές φορές για να βγάλει ένας μάνατζερ την πραμάτια του Βόλτα, βάζει κάποιον ή λέει ψέματα σε κάποιον στο να γραφτεί κάτι και να τον βάλει στην αγορά.
1: Για να δει και τι γκέλ κάνει, ας πούμε, να αυτή η πληροφορία.
0: Κάνει, έτσι. Όχι μόνο τι γκέλ κάνει, αλλά για να δει αν μπορεί να δώσει τον παίχτη. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει παίξει 9 παιχνίδια στη χρονιά, είναι center for. Δεν λέω τώρα για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν έχω δει καν πόσα παιχνίδια έχει παίξει και τις επιδόσεις. Έχει παίξει 9 παιχνίδια σε όλη τη σεζόν, έχει βάλει ένα γκολ. Έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με την ομάδα και λέει η ομάδα ότι κοίτα να δεις, πρέπει να φύγεις. Μα έχω συμβόλαιο. Ναι, μπορεί να δεν νομίζω τον Τζάλο. Δεν νομίζω τον Τζάλο, αλλά θα μπορούσε να είναι και ο Τζάλο. Θα μπορούσε να είναι και ο Τζάλο. Θα μπορούσε να είναι και ο Μωρόν. Εντάξει, το ίδιο πράγμα. Δεν έχω σκοπό να σου πληρώσω αυτό. Ενημερώνει λοιπόν τον ατζέντη ότι βρες μια ομάδα και ψάχνει έναν τρόπο ο ατζέντης να βάλει τον παίκτη στην αγορά. Για να, αν πάει απευθείας σε μια ομάδα και πει ότι ξέρεις κάτι, είναι διαθέσιμος, η ομάδα θα πάρει χαμπάρι ότι είναι σε ανάγκη ο ατζέντης και ο παίκτης και μπορεί να χάσει το συμβόλαιο. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μια προεργασία μέσα από τα δημοσιεύματα.
1: Από το επικοινωνιακό δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Άρα κάποια ονόματα, προφανώς όχι όλα που ακούμε, είναι η προσπάθεια να δελεαστούν υποψήφιοι μνηστήρες χωρίς αυτοί να καταλάβουν ότι ο πολιτής έχει πρόβλημα ουσιαστικά και θέλει να ξεφορτωθεί.
0: Όχι όλα, αλλά
1: όχι
0: μερικά.
1: Κάποια, κάποια
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: είπα.
0: Ναι, ναι βέβαια.
1: Κάποια,
0: ναι.
1: Ότι θέλω να ξεφορτωθώ, ναι. αλλά θέλω να ξεφορτωθώ και να μου μείνει και κάτι, αδελφέ. Μην μπιτ παρά. μου πάρετε τον παίκτη.
0: Παλιότερα τι κάνανε στο κοπή. Το οποίο το κάνανε πάρα πολύ και οι εφημερίδες. Γι' αυτό εξάλλου είχε γραφεί το κορυφαίο, το απιθανό ότι προτάθηκε ο Τζόρνταν. Όχι ο Μάικλ Χακίμ που είχε παίξει στον ΠΑΟΚ, ο Τζόρνταν. Κανονικά, ναι. Ότι είχε προταθεί ο Τζόρνταν. Και γι' αυτό, τώρα παρένθεση δεύτερη βάζω. Γι' αυτό όταν ο Παναθηναϊκός συζητούσε με τον Ντομινίκ Γουίλκινς, πολλοί δεν το πίστευαν.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε μετά να πάρει τηλέφωνο ο Παύλος Γιαννακόπουλος συγχωρεμένος, για παιδιά, τον κλείσαμε τον παίχτη. Δεν τον πίστευε κανένας. Παλιότερα λοιπόν οι ατζέντιδες δίναν τις λύσεις τους στους δημοσιογράφους. Και λέγανε, τέτοια εποχή, τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτό γίνεται συνήθως τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου και Απρίλιο, φτιάχνουν τις λύσεις τους με τους παίκτες που εκπροσωπούν οι ατζέντιδες. Ποιοι είναι διαθέσιμοι, παίρνουν κάποια δεδομένα, τι θέλει ο καθένας, τι λεφτά μπορούν να πάρουν, τελειώνουμε τις λύσεις. Παλιότερα δεν την κάνανε στη διαδικασία τόσο ξεκάθαρη και είχαν τους παίκτες όλους, και 100-150 παίκτες. Και τους στέλνανε ότι πρότεινα αυτούς τους παίκτες στους δημοσιογράφους. Και γράφανε οι δημοσιογράφοι, Φίλο Πέμπτης, προτάθηκαν ή 40 ονόματα. Την άλλη μέρα, προτάθηκαν ή άλλα 40 ονόματα. Και πήγαινε λέγοντας, και όταν αν έπαιρνε μια ομάδα, ένα από τους παίκτες, τους 200 που γράφανε,
1: μεγάλη επιτυχία,
0: επιβεβαίωση.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Το είχαμε γράψει. Αυτό γινόταν τότε. Τώρα είναι διαφορετικά με τα social media, γενικά έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας.
1: Πάντως αυτό να το περιμένεις, έτσι. Εγώ όποτε πέφτει ονοματάκι στην αντίληψή μου θα στο ξεφουρνίζω.
0: Εννοείται.
1: Ανερυθρίαστα. Θα στο ξεφουρνίζω για να δω και τι γίνεται.
0: Να διορθώσω κάτι.
1: Να το βάζουμε στη σωστή διάσταση, μάλλον να το βάζουμε στη διάσταση που του αρμόζει το κάθε όνομα και την κάθε περίπτωση.
0: Οφείλω λοιπόν να πω σήμερα, επειδή χθες είπαμε πάρα πολλά για το box στο μπάσκετ, με κάποια τηλεφωνάκια που έκανα σήμερα, δεν μου βγήκε επίσημο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος ανήκει στην ΕΦΕΣ. Ο Παπαγιάννης, ο ψηλός, ο διεθνής σέντερ, ανήκει στην ΕΦΕΣ. Το παιδί έπαθε πολύ σοβαρό τραυματισμό στην αρχή της χρονιάς. Νομίζω χιαστό έκανε και έκανε επέμβαση. Αυτό έχει ως συνέπεια να χάσει όλη τη χρονιά. Έχει συμβόλαιο αρκετά μεγάλο, πάνω από 1,5 εκατομμύριο και για την επόμενη σεζόν. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να τον κρατήσουν και κυκλοφόρησε όλο αυτό το διάστημα η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Παπαγιάννη. Σήμερα σε 2-3 τηλεφωνάκια που έκανα δεν μου βγήκε επιβεβαίωση ότι έχει γίνει η πρόταση για τον Παπαγιάννη. Mm. Δεν το αποκλείω, δεν το απορρίπτω σε καμία των περιπτώσεων, αλλά λέω ότι μέχρι στιγμής τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει
1: τέλος Παπαγιάννης. Και σε κάθε περίπτωση, αν ασχοληθεί ποτέ ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ασχοληθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο. Γιατί έχουμε και ανακοινώσεις μετά τις παραιτήσεις των τριών.
0: Το νέο διοικητικό συμβούλιο δεν ασχολείται καν.
1: Κάνει.
0: Ούτε του Άρη, ούτε του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Κανένας δεν ασχολείται.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δίνουν κλειδιά.
0: Με το αγωνιστικό στον Άρη ασχολείται ο Νίκος Ζήσης. Συν με τον προπονητή που θα επιλέξει να συνεργαστεί. Έχουμε πει χίλιες φορές τα δεδομένα. Ποια είναι. Στον ΠΑΟΚ ασχολείται εξ ολοκλήρου ο Αντρέα Τρινκέρι μαζί με τον Γιώργο Τσιάρα. Αυτοί οι δύο αποφασίζουν για το αγωνιστικό. Και, για να πω και την άποψή μου, το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό και σωστό.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Χωρίς καμία, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχουν τη γνώση της αγοράς.
1: Ιδέα, πες το απλά.
0: Δεν έχουν, θα το πω πάρα πολύ ευγενικά. Δεν έχουν τη γνώση της αγοράς, μπορούν να και θα εμπλακούν στα θέματα των συμβολέων, των όρων των συμβολέων, εκεί δεν το συζητάμε. Αλλά στο αν θα πάρει μια ομάδα τον Κουγιουμτζόπουλο, τον Βλαχόπουλο ή τον Αποστόλη, δεν έχουν κανέναν, μα κανέναν λόγο εμπλοκής. Μπορούν να εμπλακούν μόνο σε περίπτωση που κρίνουν ότι δεν έχουν έχοντας το δικαίωμα το αποφασίζω, δεν έχουν κάνει καλή δουλειά στο σκάουτινγκ. Mm-hmm. Αλλά μπορούν να τα αποδείξουν, να έχουν επιχειρήματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα ότι μεταξύ των προπονητών με τους οποίους συζητάει ο Άρης είναι ο Γκόρντον Χέρμπερτ.
1: Γκόρντον Χέρμπερτ.
0: Ο Χέρμπερτ, παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γερμανία, παλιότερα στον Άρη προπονητή σεζόν 2007-2008.
1: Α, okay.
0: Καταξιωμένος ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Χέρμπερτ είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά η κουλτούρα του δεν έχει καμία σχέση με τα Βαλκάνια. Ήταν, όταν στον Άρη έτυχε να καλύπτω όλα τα ταξίδια του Άρη, τότε τα ευρωπαϊκά έπαιζε στην Ευρωλίγκα ο Άρης. Ήταν ο άνθρωπος εντελώς εκτός ελληνικής κουλτούρας. Φταίμε εμείς, φταίει αυτός. Δεν ξέρω, δεν το εξετάζω. Στο μπάσκετ, ναι. Δεν το εξετάζω αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν ο άνθρωπος εκτός, ρε φίλε. Πρέπει να τα συνυπολογίσεις αυτά τα πράγματα, κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί ένας άνθρωπος στην κουλτούρα της ομάδας.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:20. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το beef που έχει ανοίξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με την ισπανική εφημερίδα Μάρκα. Θέλεις να το πιάσουμε τώρα αυτό ή να το αφήσουμε για μετά τις 3:30?
0: Όχι, θα πούμε μετά. Να πούμε λίγο πώς θα πάμε. Θα κάνουμε μια κουβεντούλα λίγο για τα play-off μετά το διάλειμμα των 3:30. Θα πάμε μετά στο 4 και κάτι να πάρουμε ρεπορτάζ Ματσάρι, τι ακριβώς έγινε με τον Ηρακλή και τον Ματσάρι. Για τον οποίο Ματσάρι βέβαια έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πάρα πολλά. Προφανώς και μιλάμε για ένα... και έχει πολλές παραμέτρους στο όλο θέμα. Πώς οι Ιταλοί προπονητές έχουν... Δεν ξέρω πώς θα πεταχτεί. Πώς οι Ιταλοί προπονητές έχουν πετύχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ποιος έχει το ρεκόρ της μικρότερης σε διάρκεια παρουσίας σε ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Έλα.
0: Του οποίου το όνομα παραπέμπει και σε όπλο. Έλα, Αποστολή. Ο Μπερέτα. Κάθισα σήμερα και είδα λίγο με αφορμή τον Ματσάρι.
1: Ο Μπερέτα προετοιμασία έκανε απλά, έτσι. Τίποτα, ούτε καν.
0: Δεν προλάβε. Ήρθε και βγήκε
1: και από την προετοιμασία.
0: 40 μέρες ήταν Αποστόλη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ο Μπερέτα. Έχει πολύ μεγάλο βιογραφικό Ματσάρι. Και όταν λέω βιογραφικό, δεν είναι αυτό που θα διαβάσετε μπαίνοντας. Ναι. Αλλά προφανώς ο άνθρωπος έχει παραστάσεις από όλα τα επίπεδα. Από χαμηλό επίπεδο, από μεσαίο επίπεδο, από κορυφαίο επίπεδο, με Νάμπολη, με Ίντερ, με Φιωρεντίνα. Έχει grande βιογραφικό. Αλλά έχει κάποιες πιπεράτες ιστορίες, στις οποίες θα σταθούμε. Διάβασα και ένα κείμενο σήμερα. Ο Μπερέτα, ο οποίος...
1: Όχι ο Μπερέτα.
0: Ο Μπερέτα, λέω.
1: Ο Μπερέτα τώρα που να είναι.
0: Ο Ματσάρι, ο οποίος κάποια στιγμή στην Ιταλία είχε χαρακτηρίσει... Καταρχάς παίζει με τριάδα στην άμυνα. Εντάξει, είναι άνθρωπος που λατρεύει την τριάδα στην άμυνα με διάφορες παραλλαγές. 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3 πάντως πίσω. Πώς λέμε, 3-5-2.
1: Ναι.
0: Άρα τον αγαπάμε και μόνο για το σύστημα που παίζει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ταιριάζει στην
1: εκπομπή. Ναι, δικός μας άνθρωπος.
0: Μόνο μια φορά παρέκλεινε, όταν έχω ρεπό, ας πούμε. Μια μόνη φορά παρέκλεινε όταν στη δεύτερη θητεία του στην Νάπολη, όπου βρήκε μια ομάδα που είχε μάθει να παίζει με τετράδα στην άμυνα και σου λέει: δεν μπορώ να το αλλάξει στο μέσα της χρονιάς. Στην Ιταλία γενικά έχει γίνει πάρα πολλούς λόγους για τις δικαιολογίες του. Δηλαδή είναι άνθρωπος που μπορεί να επικαλεστεί πολλά πράγματα στο να, όχι να δικαιολογήσει, αλλά κάπως για να προστατεύσει και τους παίκτες του. Έχει πει, παραδείγματος χάρη, παίζει η ομάδα του στη Ρωσία και ξαφνικά, αφού παίζει στη Ρωσία, γυρνάει στην Ιταλία. Στη Ρωσία είχε μείον 20 βαθμούς και στην Ιταλία είχε 20 βαθμούς. Και λέει, παιδιά, λέει, χθες μέσα στην Ιταλία, λέει, στη Ρωσία μείον 20. Σήμερα ήρθαμε στην Ιταλία με 20 βαθμούς. Αυτή η διαφορά στη θερμοκρασία επηρέασε τα παιδιά. Έχει πει επίσης ότι τα αγόρια είχαν καταρρεύσει μετά από ένα 2-2 της Ίντερ με τη Βερόνα. Τα αγόρια είχαν καταρρεύσει, έχει πολύ ωραίο δημοσίευμα η Καθημερινή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά άρχισε κιόλας να βρέχει. Δηλαδή, ότι έγινε βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, ήμασταν κουρασμένοι και ο καιρός, ας πούμε, δεν μας βοήθησε. Βάρινο αγωνιστικός χώρος και η κούραση φάνηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Έχει πει επίσης, το γήπεδο ήταν γλιστερό και ήμασταν κουρασμένοι. Τελειώσαμε το μάτς με έναν παίχτη από την Πριμαβέρα.
1: Από την...
0: Ναι, έδωσε και το γλιστερό, ας πούμε. Ναι. Πριν ήταν βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, τώρα ήταν γλιστερός. Χάσαμε, λέει, πολλές αντιπιθέσεις επειδή βιαζόμασταν να φτάσουμε στον γκολ. Αυτό το λένε κι άλλοι. Ναι. Δεν το έχει πει μόνο Ματσάρι, το λένε γενικά. Υπάρχουν παίκτες που αυτή την εποχή του χρόνου δεν μπορούν να παίξουν 3 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Και αυτό το λένε πολύ.
0: Και αυτό το λένε όταν φτάνουμε το Φλεβάρι περίπου. Λίγο πολύ το είπε και ο Λουτσέσκο εδώ που τα λέμε. Δεν μπορούν να παίξουν 3 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Και αυτό

0: και να λέει τα πράγματα με το όνομά του.
1: Δυστυχώς η μισή ομάδα είχε γρήπη, 4-5 είχαν πυρετό και ένας έπαιξε με διάρρεια, είχε πει επίσης. Ποιος έπαιξε με διάρρεια αυτόν
0: τον. Too much information. Πάρα πολλές πληροφορίες. Λιγότερα, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τόσα πολλά.
1: Εναντίον της Αταλάντα κάναμε τα πιο αδύνατα λάθη μπροστά στην εστία. Χτυπήσαμε το δοκάρι 3 φορές, ίσως 4. Αυτό είναι εντάξει, δεν είναι. Αλλά είναι η κορυφαία ατάκα, αυτό που σου είπα για τη Ρωσία. Έκανε ζέστη και ήρθαμε από τη Ρωσία που έκανε κρύο. Φτάσαμε εδώ και βρήκαμε καλοκαίρι. Επίσης έχει λέει ένα τρόπο όταν θέλει να πει μια δικαιολογία. Γέρνει ελαφρά λέει το κεφάλι του προς τα πίσω. Σηκώνει τους ώμους του. Κάτι μου θυμίζει αυτό με αυτό που σήκωνε τον ώμο και κουνούσε τον έναν. Και το αριστερό του φρύδι. Όπως κάνει και όπως έκανε και ο Ανσελότη. Θυμάσαι ο Ανσελότη, ναι. Όταν μιλάει, πετάγεται το φρύδι επάνω, λες και κάνει μπότοξ. Έτσι, πώς φεύγει στον μπότοξ που φεύγει το ένα φρύδι λίγο πιο πάνω από το άλλο και κοντεύει να φτάσει στο μέτωπο. Κάπως έτσι είναι και ο Ματσάρη. Συνολικά όμως στην Ιταλία το λατρεύω.
0: Συνολικά, ναι, οκ, okay, εντάξει. Αυτός ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια πιο extreme πράγματα. Αλλά τουλάχιστον στο extreme ο Ανδρέας Τραματσόνη παραμένει εκεί ψηλά που μας έχει χαρίσει τις απίστευτες
1: ναι.
0: στιγμές.
1: Μαλεζάνη.
0: Εδώ
1: τώρα είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ο Μαλεζάνη, ας πούμε.
1: Θα το πούμε μετά.
0: Παραμένει στην κορυφή. Δεν νομίζω ότι θα πέσει από την κορυφή ο Άλμπερτο Μαλεζάνη.
1: Υπάρχουν ναι. στο ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι. Έχουμε δύο λεπτάκια. Στο ποδόσφαιρο, οι Ιταλοί που ήρθαν δεν τα πήγαν καλά. Το θυμάσαι τον πιγκόν του Ολυμπιακού με την Καμπαρντίνα.
0: Βεβαίως.
1: Τον Ιταλό.
0: Ψηλός. Ωραία παρουσία. Μέχρι εκεί.
1: Εντυπωσιακός.
0: Στην άκρη του πάγκου.
1: Όχι, συγγνώμη, όχι εντυπωσιακή.
0: Αλμπέρτο νομίζω λέγανε
1: στο μικρό.
0: Επιβλητική.
1: Επιβλητική. Και με όλη την αγάπη και το σεβασμό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μέτρο σε ένα κορυφαίο εστιατόριο παγκοσμίως.
0: Αλμπέρτο Μπιγκόν.
1: Εντάξει, με τον δύσιμό του, με την
0: Καμπαρντίνα. Έχει αυτή την ιταλική φινέτσα.
1: Μαλεζάνη.
0: Μα και κακά. Ναι.
1: Στραματσόνι, ο οποίος κατέστησε τον Παναθηναϊκό. Με τις μεταγραφές που έκανε. Ναι. Για τον Μπερέτα του πάω και πάνω.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Πήγε τώρα ναι. ο Μπερέτα, σου λέει Μπερέτα με λένε, θα πάνε την πω στον Παύλο. Πού πας δε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Γκατούζο. Στον Όφι.
0: Ο Γκατούζο στον Όφι δυστυχώς επιβεβαίωσε το γεγονός ναι. ότι δεν είναι προπονητής. Ναι. Και το επιβεβαίωσε με το χειρότερο τρόπο.
1: Με την Ιταλία.
0: Με την εθνική
1: ομάδα. Εντάξει, ομάδα μισή. Every day
0: ναι. και everybody ναι. in this town επίσης.
1: Τζουζέπε Σανίνο στο Λεβαδιακό, δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Το θυμάσαι το Σανίνο, δεν το θυμάμαι. Σανίνο το μόνο που θυμάμαι είναι στην ταινία στο Κεντρί, όπου έχουν. Είναι το στο Κεντρί με Ρέτφορντ και Πολ Νιούμαν. Έχουν προσλάβει, σου δίνει την εντύπωση, παλιά ταινία, αλλά αγαπημένη. Έχουν προσλάβει λοιπόν. Τον εκτελεστή Σανίνο και έχει το νου του ο Πολ Νιούμαν να προστατεύσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μην τον εκτελέσουνε. Και τελικά ήταν εκτελέστρια Σανίνο και ήταν γυναίκα. Και εκεί που σε έχει πείσει, ξαφνικά είναι μια από τις πολλές εκπλήξεις της ταινίας, ήταν γυναίκα η εκτελέστρια. Τζαλούκα Φέστα, που είναι και στην ΑΕΛ, και Κλαόντιο Ρανιέρι, ο οποίος... δεν τα κατάφερε ναι. την εθνική ομάδα της
0: πέρασε Ελλάδος. Και ο Ρανιέρη, αλλά με την εθνική ναι. ακριβώς.
1: Και μετά θα σε πάω στο μπάσκετ. Πάμε προς το πάνω στους τύπους ναι. ειδήσεων.
0: Επίσης έτσι όπως έκανε στην εισαγωγή για τον νέο προπονητή του Ηρακλή, εμένα στο μυαλό μου ήρθε και ένας άλλος προπονητής ο οποίος πέρασε και δεν άφησε καλές εντυπώσεις, παρόλο που ήρθε με φοβερές περγαμινές, ο Λάσλο Μπόλωνη.
1: Ρουμάνος, εντάξει.
0: Ρουμάνος, ναι, όχι Ιταλός. Αλλά στον ΠΑΟΚ έκανε δουλειά, θεωρώ εγώ. Στον Παναθηναϊκό βεβαίως ακούνε το όνομα Λάζλο Μπόλωνη και τρέχουν χιλιόμετρα μακριά. Δεν έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε θεωρητικά, τώρα το λένε αυτό, δεν ξέρω, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν δική του ανακάλυψη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Κατέληξε η μία κοπέλα. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι 46 προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο. Στη Γαδά, 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους. Στις 10 απόψε από την Ερτένα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είναι διπλός ο λόγος που ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, σε τίτλους μόνο. Ο δεύτερος είναι και αθλητικός κιόλας. Ο πρώτος είναι ότι σήμερα στις 10 υπάρχει ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, έτσι.
1: Αδιάφορο.
0: Με το τραγούδι Φέρτο. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά. Για όλους εσάς που παρακολουθείτε, να έχετε το νου σας και να συντονιστείτε.
1: Κάτσε να δούμε την ατζέντα, την τηλεοπτική, τα αθλητικά. Μήπως ή κάτι να δούμε.
0: Σίγουρα θα υπάρχει και κάτι διαφορετικό, αλλά να σου πω και κάτι.
1: Ταινία.
0: Και εγώ μοιράζομαι αύριο, Αποστόλη.
1: Αύριο πες πάνω.
0: Και εγώ νομίζω ότι μοιράζομαι τη λέξη που είπε ο συνάδελφος εδώ ως προς το...
1: Dan Fermin, Patrick Thist λέχη. Να δω 10 παρατήταρτο.
0: Dan Fermin.
1: Ναι. Έχει Southampton, Middlesbrough. Ματσάρα. Δεν το συζητάμε. Championship. 10:30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Α. Έχει και ATP Masters. Για τον Χατζηπαντελή. 9 η ώρα. Η Μπέτις παίζει με την Έλτσε, ρε. Αφού παίζει με την Έλτσε. Τα παίξει δύο παιχνίδια. Η Θέλτα παίζει με τη Λεβάντε. Στις 8 η ώρα είναι αυτά τα μάτσα. Όχι, να δούμε τι θα βλέπουμε γι' αυτό. Να δούμε. Δεν βλέπω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα δεις Ακύλα, δεν θα δεις Φέρτο, δεν θα δεις Eurovision. Πρώτο ημιτελικό, 10 η ώρα.
1: Είσαι τρεχά στο χρόνο.
0: Γιατί
1: μου.
0: 10 τραγουδάκια είναι μωρέ, ένα διωράκι με popcorn εκεί.
1: Τι να κάτσω να δω Eurovision. Τι είσαι τρελός. Α, ματσάρα. Μετά αυτό που έγινε Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα που μπήκαν μέσα με τους Πυρσούς, δεν χάνεται αυτό το μάτσο. Τι να δω Eurovision.
0: Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ακούσαμε αυτό το τραγούδι είναι γιατί ένας Βέλγος δημοσιογράφος διακίνησε και έχει γίνει viral ότι έχει κλείσει μεταγραφή του Special One του Ζωζέ Μουρίνιο στην Ρεάλ και ότι την ερχόμενη εβδομάδα το μόνο που θα γίνει θα είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ένθεν κακήθεν, δηλαδή και από την πλευρά του Μουρίνιο και από την πλευρά της διοίκησης της Ρεάλ.
1: Ναι,
0: και μαζί με όλο τον κόσμο, Αποστόλη, γελάω και εγώ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: και μάλιστα το φοβερό είναι ότι ο Μουρίνιο το διέψευσε την περασμένη εβδομάδα όταν βγήκε η πληροφορία ότι ψάχνουν ένα μαντρόσκυλο να μαζέψει, λέω, να είναι στο Μαντρίτ το νούμερο 1, γιατί κάπως έτσι το γράψαν οι Ισπανοί. Και σήμερα ο Μουρίνιο, όχι σήμερα, εχθές ο Μουρίνιο, μετά την ισοπαλία της Μπενφίκα, είπε ότι τη Δευτέρα θα σας ανακοινώσω τι προβλέπει το μέλλον για μένα.
0: Γιατί έχει μείνει μία αγωνιστική κιόλας. Έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: έχει,
0: είναι τίμιο, ρε παιδί μου, από πλευρά του, εντάξει. Ισχύει. Είναι τίμιο, είναι σε ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μπορεί να πει τώρα κάτι. Δεν μπορεί να πει κάτι. Ούτως ή άλλως. Γιατί Eurovision το βλέπεις, δηλαδή, κάθε σε βλέπεις Eurovision.
0: Εξαιτίας της κόρης.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Αλλά έχω και άποψη κιόλας εξαιτίας της κόρης, ας πούμε.
1: Γιατί κάνουμε πάντα μια μάζοξη, τρώμε, πίνουμε. Και εγώ πηγαίνω και το φάει και το ποτό. Σου πω την αλήθεια, δεν πηγαίνω για την Eurovision. Το μόνο που
0: ενδιαφέρει
1: είναι η βαθμολογία. Δηλαδή, η βαθμολόγηση την βλέπω, να δω έτσι το πώς, μην το πω στον αέρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό το ρήμα, άλλωστε δεν είναι και αποδεκτό από το λεξιλόγιο το ελληνικό. Το πώς τέλος πάντων ταιριάζουν τα έθνη μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι. Εμείς, ας πούμε, σχέση έχουμε μόνο με την ποδοσφαιρική ένωση της Κύπρου, ας πούμε, στην Eurovision. Οι άλλες ποδοσφαιρικές ενώσεις κάνουν τις δικές τους κολεγίες.
1: Πάει καλά. Ο Ακύλας πάει καλά. Ακύλας, και σίγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτά είναι που δεν πιστεύω.
1: Έτσι λένε.
0: Αυτά είναι. Αυτά που λέει, όπου ακούω, οι στοιχηματικές βάζουν χ, διαγράφω, δεν πιστεύω τίποτα. Και αυτό το έχει ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια, με αφήνει παγερά διάφορα. Τι πάει, ναι. Προφανώς. Τι πάνε, ναι, πάντα μέσα, τι, στην κατάκτηση έχουν δώσει ποτέ, ας πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι, πριν πάω στη βραδιά από την καθιερωμένη που κάνουμε πέζι μια πολύ μεγάλη παρέα, κάθισα, διάβασα τις στοιχηματικές και ήμουν πολύ μέσα στις προβλέψεις μου, παρότι δεν είχα ακούσει ένα τραγούδι. Και δεν είπα, βέβαια, ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν άκουσα κανένα τραγούδι, καθαρά στοιχηματικές, τι είδα. Αλλά πέφτουν όμως, δεν έπεσαν μέσα στον νικητή, ναι, αλλά πέφτουν μέσα στην πεντάδα. Πεντάδα, δηλαδή, αυτό που θα σου βάλει, τουλάχιστον οι τρεις από τις πέντε θα είναι μέσα. Mm-hmm. Μ' αρέσει η βαθμολόγηση, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, τη θεωρώ πάρα πολύ κουραστική. Και λόγω συνήθειας, να το πω, τσεκάρω τι φοράνε και αυτοί που εμφανίζονται από κάθε χώρα. Δηλαδή, πώς είναι ντυμένες.
0: Ναι.
1: Ή ντυμένοι, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Εγώ πώς δεν έχω ποτέ συνάφεια με τα τραγούδια που κερδίζουν. Δηλαδή, πάντα τα λέω στην παρέα και γίνομαι ο δακτυλοδεικτούμενος ότι μου αρέσει το πιο άσχετο
1: τραγούδι. Το χειρότερο τραγούδι.
0: Όχι το χειρότερο. Ναι. Ας πούμε, πέρσι, ας πούμε, θυμάμαι ότι υποστήριζα στεναρά και εκείνη την 65η Ισπανίδα η οποία τραγουδούσε ένα τραγούδι.
1: Με τη φωνάρα, λες.
0: Δίσκο που ήταν πολύ δίσκο.
1: Ναι. Πώς τη λέγανε, Ερνάντεθ.
0: Όχι Ερνάντεθ.
1: Πώς, Σάντσεθ. Όχι.
0: Τώρα με αναγκάζει να το ψάξω. Σπέιν,
1: Γκόμερ. Όχι. Πώς θέλετε, ποιο άλλο ισπανικό, άλλο ισπανικό όνομα, Ριβιέρα. Ριβέρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν ήταν το 24.
1: Κατοβίου Κουτσομπόλη, εδώ απέναντι.
0: Νεμπουλόσα ήταν, Ζώρα, Θώρα μάλλον.
1: Θώρα.
0: Το 24, συγγνώμη, όχι το 25. Έτσι, το Νεμπουλόσα, Θώρα.
1: Φιλάξη, φίλε. Έτσι, τόσε πίκρε τώρα είχατε μαζί τι προηγούμενε ημέρε. Δώστε μια χαρά λίγο να ακούσει λίγο την Ισπανίδα.
0: Δεν θέλω να κάνω βεβαίω. Δηλαδή έκανα ένα σχόλιο για την ηλικία τη, μην το πάρουν στραβά. Επειδή μου έκανε εντύπωση το γεγονό το πώ τραγουδούσε, α πούμε, η συγκεκριμένη ερμηνεύτρια, η οποία δεν ήταν τα 20χρονα και τα 30χρονα τη Eurovision. Παιδιά.
1: Δεν είναι παρεξηγήσιμο αυτό το οποίο είπες. Εντάξει, αυτή είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτή. Ναι.
1: Εγώ θέλω λίγο να βάλεις το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Σταμάτα, βρε, σταμάτα.
1: Γιατί ήταν η μεγαλύτερη αδικία.
0: Αποστόλη με ζήτα γράφεται. Με ζήτα, ζήτα, όμικρον 2 ρο αλφα.
1: Όπως και η. Πώς τη λένε, η. Με το σγουρό το μαλλί που είχε πάει στην Eurovision.
0: Τώρα, αν σε ρωτήσω ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι.
1: Α, δεν ιδέα, δεν ξέρω.
0: Σοφία Βόσου.
1: Σοφία Βόσου επίσης.
0: Σοφία τραγουδάρα. Ναι, τραγουδάρα, και... το οποίο το εκτέλεσε ο σαξοφωνίστας.
1: Ναι.
0: Το εκτέλεσε στο ζωντανό.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ήμουν και μικρός εγώ τότε. Δεν έχω μια διαφορά ηλικίας.
0: Άκου. Τραγουδάκι. Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.

0: Αυτό ήταν, δηλαδή, τώρα είναι
1: το βίντεο, είναι η live performance.
0: Live performance ήταν αυτό.
1: Είναι στην, το 2024.
0: Εγώ τι έκανα πέρα, το θυμάμαι.
1: Έτσι, όχι το 2024, κάτσε να σου δείξω.
0: Μάλλον θα έτρωγα εκείνη την ώρα.
1: Εδώ έγινε το τέτοιο, πρόπερση.
0: Μήπως δεν το, πού ήμουν εγώ. Καναγόνα θα είχα.
1: Μπορεί κάποιος τώρα κοιτάζει το βίντεο.
0: Καναγόνα θα είχα. Καναγόνα θα είχα. Θα έχω καναγόνα, γιατί δεν το θυμάμαι. Θα το θυμόμουν αυτό το πράγμα. Αυτή ναι.
1: την.
0: Με όλη την, με όλη την αγάπη, με όλη τη συμπάθεια, αυτή την αηδία το θυμόμουν. Είναι θυμάμαι. Ναι. Και σου άρεσε αυτό.
1: Το τραγούδι.
0: Το τραγούδι. Καλά, δεν λέω για τη σκηνική παρουσία, ούτε τη χορευτική παρουσία, αλλά λέω για το τραγούδι. Και σου άρεσε το τραγούδι.
1: Ναι. Το θεώρησα πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Περίεργα εκείνη τη
0: ωραία.
1: Στιγμή. Εντάξει.
0: Ωραία, λίγο.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Από αυτή τη στιγμή και μετά με κοιτούσαν όλοι περίεργα. Άμα δεις το βίντεο κλιπ, στο
0: πέρα...
1: 1:37 θα καταλάβεις
0: ναι,
1: όμως το.
0: Ναι, βλέπουμε...
1: Από ποια στιγμή και μετά με κοιτούσαν περίεργα όλοι. Ρε,
0: για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί ακούει δύο να γελάνε, βλέπουμε ταυτόχρονα έχει βάλει στο YouTube το βίντεο της παρουσίασης του Eurovision, αυτού του τραγουδιού από την Ισπανίδα, και με πράγματα που βλέπουμε, ας πούμε, η δική μου αισθητική βιάζεται, θα έλεγα, αρκετά. Αυτά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο.
1: Μπορεί εντάξει,
0: να
1: okay, το βγάζω, υπόλοιπο. Το βγάζω, ναι. 10 σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, πώς τη, πώς τη λέγανε, ήταν και η Σοφία Ιβόσου και η πιο πλήρη Μαρινέλα και η, πώς τη ήταν η... Αχ, σταμάτησε το μυαλό μου, πάλι ένα όνομα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα μου έρθει στο διάλειμμα θα μου έρθει. Όχι, δεν λέω γιατί. Μπερσαργυράκη, ρε φίλε, ήταν επίσης εμφανισάρα. Εμφανισάρα Μπερσαργυράκη. Όχι. Πώς τη λέγανε. Η Μαντό.
1: Μπράβο, το βρήκα.
0: Και η Μαντό. Είχε κάνει ωραίο τραγούδι, αλλά τώρα θέλει πανηγυρτζίδικα εκεί πέρα. Όταν πανηγυρτζίδικα αρέσουν στον Αποστόλη.
1: Και σε μένα μου αρέσουν.
0: Τα πανηγυρτζίδικα.
1: Γιατί για μια φορά δύο, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Βέβαια του Ακύλα θα είναι. Τραγούδι του καλοκαιριού, εντάξει.
1: Καλά, δεν κάθε φορά αυτό γίνεται. Ναι,
0: ναι. Θα είναι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να κάνουμε μια κουβεντούλα λίγο έτσι για τα play-off που έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε και αγώνες. Έχουμε και play-out σήμερα, εντάξει. Θα πω τώρα το πρόγραμμα σε λίγο. Play-out.

0: Λοιπόν, είπαμε 2-3 πραγματάκια για την Eurovision, την οποία σήμερα την ημιτελική σειρά είπαμε.
1: Ναι, πρώτος ημιτελικός.
0: Ναι, πρώτος ημιτελικός, θα τον δει σίγουρα ο Δημήτρης. Κάρα για τον Αποστόλη, πλέον είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τον δει. Εγώ με τη συνομοταξία να κάτσουν να δουν τα Φέρμιν Πάτρικ Θίσλ, για να είμαι ειλικρινής. Ο Ανέστη ο Αναστασιάδης τι θα δει, ας πούμε. Θα δει Eurovision, Ανέστη, ή θα κάτσει να δει κανένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε εγωιτεύει Eurovision, σου αρέσει?
2: Δεν με εκφράζει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Καθόλου γεγονός, αυτό το γεγονός. Δεν, σίγουρα είναι μακριά από τον πολιτισμό. Και νομίζω ότι όλες τις αρχές που έχουμε και κυρίως σαν Έλληνες, ναι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο θεσμός. Και αν μου επιτρέπετε, χειροκροτώ, ναι, και θαυμάζω τη στάση κάποιων χωρών όπως είναι η Ισπανία και η Σλοβενία, που ενάντια σε όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας σε αυτή τη γενοκτονία, έχουν αποφασίσει να μην συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό στον οποίο θα πάρει μέρος το Ισραήλ.
0: Ενημερωμένο σε βρίσκω πάντως, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό, από σένα τώρα το έμαθα.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν πάβει πέρα από ότι αν είσαι δημοσιογράφος, αν είσαι προποδοσφαιριστής, προπονητής, να πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Και από τη στιγμή που ζούμε σε μια κοινωνία παγκόσμια που κοντεύει να εξαλειφθεί η ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χειροκροτούμε και να θετούμε κάποιες θέσεις και κάποιες τάσεις ανθρώπων, στις οποίες δεν δέχονται αυτό που θέλουν να μας περάσουν, τέλος πάντων, αυτές οι elite κοινωνίες, έτσι.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας, εγώ δεν διαφωνώ, εντάξει, δεν βλέπω και εγώ Eurovision, για να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει γενικώς το όλο αυτό το πανηγυράκι, αλλά σέβομαι βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι το βλέπουν και τους αρέσει.
2: Συμφωνούμε
0: πάρα πολύ.
2: Απόλυτα. Ναι. Συμφωνούμε.
0: Πάμε στα αγωνιστικά λίγο τώρα, το πήρε δίκαια η ΑΕΚ, το άξιζε, ήταν καλύτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους?
2: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δίκαια, στο τέλος πάντα νομίζω ότι δικαιώνεται αυτός που έχει ίσως την πιο σταθερή απόδοση και το πιο σταθερά αποτελέσματα. Και η ΑΕΚ αυτό είχε σε σχέση με τους αντιπάλους, δηλαδή με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που ήταν οι διεκδικητές. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που όλοι λέγαμε και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα ότι είναι ο πιο ουσιαστικός και παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ίσως για λίγο μικρότερο διάστημα ο Ολυμπιακός ήταν και αυτός επίσης, ο οποίος είχε λίγο την έγκλη την περσινή με την τεράστια επιτυχία. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ κατάφερε να έχει μια σταθερή απόδοση σε αποτελέσματα. Ακόμα και στην Ευρώπη, που γιατί και η ΑΕΚ είχε, αν θέλεις, τρεις διοργανώσεις στα χέρια της, ήταν ένα βήμα να μπορέσει να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Δηλαδή μετά από ένα άσχημο παιχνίδι στην Ισπανία, που και εκεί ίσως έχασε 3-0, που δεν θα έπρεπε να είναι 3-0 το παιχνίδι, δικαιούταν να βάλει τουλάχιστον.
0: Ναι, σωστό.
2: Κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή την κούραση και την κόπωση και τις διοργανώσεις και δεν θα πω ότι ήταν η καλύτερη παρουσία στο καλύτερο θέαμα, αλλά σίγουρα είχε το πιο αποτελεσματικό παιχνίδι που την έφερε κοντά στον τίτλο.
0: Τα όσα ισχυρίστηκε ο Λουτσέσκου, για να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, περί τραυματισμών, είναι επιχειρήματα ή όχι? Γιατί, για ποιο λόγο το λέω αυτό το πράγμα? Έχω την άποψη ότι το 2026, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έχεις τη δυνατότητα να διαχειριστείς την κατάσταση την αγωνιστική και τη σωματική ενός παίκτη και να αποτρέψεις ακόμα και το ενδεχόμενο πολλών τραυματισμών. Ο ΠΑΟΚ τους είχε όλους μαζεμένους.
2: Ναι, κοιτάξτε, και εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αποτελείται από ένα ρόστερ, αν μη τι άλλο, εισάξιο σε όλες τις θέσεις. Και αν θέλεις, μπορούμε να αξιολογήσουμε λίγο τα παιχνίδια που έχουν έρθει, τα κακά αποτελέσμα του ΠΑΟΚ. Γιατί εκτιμώ ότι είναι άδικο για το ρόστερ του ΠΑΟΚ να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε τραυματισμούς και δεν κατάφερε να κερδίσει στη Λάρισα, γιατί ξέρω εγώ, δεν έπαιζε ο Μεϊτέ και έπαιζε ο Ζαφίρης. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικο και για το ρόστερ. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι, είναι σαν να λες ότι εξαρτάται από συγκεκριμένους παίκτες. Όχι πως, ναι, δεν ισχύει, αλλά τέλος πάντων εξαρτάται. Δεν παίζει ο Μεϊτέ και ο Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ κάνει το 60% της δύναμής του. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι είναι? Δεν μια ομάδα που διεκδικεί στόχους σε τρεις οργανώσεις.
2: Ακριβώς, και πιστεύω ότι έχει φτιαχτεί ένα ρόστερ που μέχρι το Δεκέμβριο λέγαμε ότι μπορεί και τα αποκρίνονται όλα τα παιδιά, και ξαφνικά όταν το αποτέλεσμα δεν έρχεται προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι με αυτό που είπες στην αρχή και θα μείνω εκεί, ότι η τεχνολογία και η προπονητική διαδικασία είναι τέτοια που σου επιτρέπει να ελαχιστοποιήσεις τουλάχιστον αυτούς τους πολλούς τραυματισμούς, γιατί από τη μια μεριά είναι κατανοητό ότι οι υποσχεστές είναι άνθρωποι, ότι δεν είναι ρομπότ να παίζουν στο 101% των δυνατοτήτων, ότι θα έρθει και κάποια στιγμή ο τραυματισμός και η κούραση. Αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες ομάδες και τις τρεις που αποτελούνται από 24 ποδοσφαιριστές εισάξιους, νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να είναι διαφορετική η προσέγγιση. Γιατί αν προσεγγίσεις σωστά το πράγμα τώρα, θα σε βοηθήσει για την επόμενη σεζόν.
0: Εδώ να βάζω στην κουβέντα λίγο και τον Ολυμπιακό για τον εξής λόγο. Εχθές ο Αντώνης Μίνου μας είπε την άποψή του άνθρωπος και νομίζω ότι έχει και δίκιο, ότι υπερεκτιμήθηκε το επίπεδο ποιότητας του ρόστερ του Ολυμπιακού. Σε σημείο ο Ολυμπιακός να θεωρείται από τα φαβορί, αν όχι το βασικό φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά στην πορεία αποδείχθηκε ότι τελικά αυτό το ρόστερ πέρασε μια πολύ καλή περίοδο, αλλά το επίπεδό του δεν είναι τόσο ποιοτικά πάντα υψηλό σε σχέση με αυτό που εμείς είχαμε εκτιμήσει.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πάντα η άποψή μας διαμορφώνεται και δυστυχώς έτσι είναι, εκ του αποτελέσματος, αν είναι θετικό ή αρνητικό. Δηλαδή να θυμηθούμε ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι διεκδικούσαν το πρωτάθλημα και έλεγαμε ότι αν ο ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και κερδίσει ένας από τους δύο, θα το διεκδικήσει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Άρα λοιπόν δεν υιοθετώ εγώ την άποψη ότι ο δεύτερος είναι αποτυχημένος γιατί τερμάτισε 3 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ είναι αποτυχημένος. Όχι. Είναι πολύ ωραίο το ότι είδαμε ένα πρωτάθλημα που και οι τρεις μέχρι τα τελευταία 2-3 παιχνίδια διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η έννοια του συναγωνισμού. Αυτό βλέπουμε γίνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Η City διεκδικεί μέχρι και το τελευταίο πρωτάθλημα. Η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε μια κακή Ρεάλ διεκδικούσε στο κλασικό το κύπελο. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Γαλλία. Άρα λοιπόν εμείς είδαμε κάτι εφάμιλο δηλαδή σε αποτελέσματα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια και των τριών. Δεν σημαίνει όμως ότι ξέρεις κάτι απέτυχε ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Οκ, ήταν μια δύσκολη χρονιά που στο τέλος ένας αυτή την πρωταθλητής έτυχε να έχει την απόδοση σταθερή σε αποτελέσματα η ΑΕΚ. Και πρέπει να προχωρήσουν και οι τρεις ομάδες, γιατί και το πρωτάθλημα θέλει και τον Παναθηναϊκό δυνατό, θέλει και τον Άρη δυνατό, γιατί βλέπουμε όλοι πόσο ανταγωνιστικό γίνεται.
0: Μάλιστα. Αν είσαι Ανασιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, έτσι όπως κάναμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σήμερα, η κουβέντα για τα αθλητικά ήταν μια παρένθεση, γιατί ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την Eurovision. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Μίλτος, ο αγαπητός φίλος Μίλτος, μας ζητάει με έμεσο τρόπο να δούμε λίγο το τραγούδι της Ισπανίας το 2022 με την Τερθέρα. Νομίζω το «Σι» είναι «Θ», νομίζω είναι στα ισπανικά, «Θ», με την Τερθέρα, Eurovision 2022. Μήπως θα μπορούσαμε, αγαπημένη Αγγελική, αν θα είχες βέβαια το χρόνο, έχουμε 2-3 λεπτάκια, να το ακούσουμε κιόλας. Είναι πώς το 2022, κον Σανέλ Τερέρο.
1: Σανέλ.
0: Σανέλ, C-A-H είναι. Σανέλ. Okay. Ξέρω εγώ, Θανέλ. Και να, δηλαδή, πέρα από τη σκηνική παρουσία, η οποία ομολογουμένως είναι εντυπωσιακή.
1: Στο έστειλε και όλα στο βλέπεις.
0: Βέβαια, το έχει στείλει ο σε εισαγωγικά σκύλος. Να ακούσουμε και τη φωνούλα της. Είναι, επαναλαμβάνω, του 2022. Εσύ τώρα βλέπεις τη σκηνική παρουσία. Γενικώς δεν ξέρω για ποιο λόγο προμοτάρουμε τόσο πολύ τους Ισπανούθ. Οι οποίοι, οι Ισπανοί, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον αγώνα αύριο. Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Γι' αυτό τους προμοτάρουμε να κερδίσουν στην Eurovision και να πάνε σπίτι τους αύριο.
0: Δεν θα παίξουν
1: έτσι. Όχι να πάνε σπίτι τους, να μείνουν σπίτι τους, να μην κλείσουν οι συστήρια.
0: Αυτοί δεν παίζουν, λέει, στην Eurovision. Δεν θα παίξουν. Δεν παίζουν στην Eurovision.
1: Δεν θα πάνε.
0: Δεν το ήξερα εγώ. Χαμπάρι δεν είχε.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν τα έχω κοιτάξει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δηλαδή τώρα κάτσε, ρε φίλε. Κάτσαν. Διάβαμε.

0: Τραγουδάρα. Για πάμε. Ωραίο ρυθμό. Ανεβαστικό τραγούδι. Γιατί είναι ανεβαστικό τραγούδι. Ας τη σκηνική παρουσία, ρε φίλε. Μη στέκεσαι με τη σκηνική παρουσία. Όπως εγώ περιμένω την Κυριακή του Πάσχα να έρθει το κατσίκι. Αλλά είναι ανεβαστικό τραγούδι όμως. Καμία σχέση με αυτό που μου έβαλες νωρίτερα.
1: Εμένα
0: η
1: μια άλλη Ισπανία μου άρεσε, ρε παιδιά, τώρα. Ήταν πιο δίσκο. Αυτό είναι πιο
0: πολύ. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ σου βγάζω την Ισπανία τώρα με Τσάβη, με Ινιέστα. Και εσύ μου βάζεις την Ισπανία της δεκαετίας του 80 που δεν έπαιρνε τίτλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί.
0: Εγώ σου έβαλα την Ισπανία της δεκαετίας, δηλαδή σου βάλα τους κορυφαίους όλους. Μπαρτσελώνα με Μέση, με Νεϊμάρ, με. Και εσύ μου βάζεις την Μπαρτσελώνα με το Στόιτσκοφ. Όχι πως ήταν άσχημος ο Στόιτσκοφ, παιχτάρα ήταν ο Στόιτσκοφ, αλλά δεν ήταν η Μπαρτσελώνα κάτι τότε.
1: Και ο Βαλκάνιο.
0: Εγώ περίμενα να μου πεις τώρα, για να είμαι ειλικρινής, αυτούς τους άλλους που ήταν τους μεταλλάδες που είχαν κερδίσει.
1: Οι Λόρντι ήταν οι μεταλλάδες,
0: ναι, ναι, ναι, που είχαν κερδίσει. Αυτούς περίμενα, για εκεί σε έκοβα.
1: Οι Φινλανδοί.
0: Δηλαδή ήταν μεγάλο το σοκ που ένιωσα όταν άρχισε να παίζει το βίντεο. Δεν το περίμενα ποτέ πως ένα Δημήτρη αυτό.
1: Όχι, ήταν δίσκο. Σου λέω στην Eurovision, είμαι Άλαν Τι Άλλον. Μ' αρέσουν τα πιο άσχετα, ρε παιδί μου. Ναι. Παίρνω πάντα μια έτσι θέση και άποψη εντελώς εκτός κλίματος. Ναι. Σε σχέση με το τραπέζι στο οποίο κάθομαι.
0: Δηλαδή διαλέγεις το πιο κεντρικό, κάπως έτσι.
1: Δηλαδή άκουγα, ήμασταν τώρα σε ένα μαγαζί κάπου κοντά στο γήπεδο του Άρη, τρώγαμε. Όπως λες και εσύ, πάρα πολλοί φίλοι, πιτσιρίκια να τρέχουν και αυτά. Είχε καλοκαιριάσει, ήμασταν με τα κοντομάνικα.
0: Πάντα
1: Μάη γίνεται, είχε αρχίσει ένα τέτοιο. Σκάει το δίσκο, βλέπω και τα δροσερά αγόρια, ας πούμε, εκεί που βγαίνουν και λέω, όπε εδώ είμαστε, αυτό θα ακούμε το καλοκαίρι. Δίσκο. Μου ήρθε έτσι μια δίσκο φάση.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή η μοναδική αντίδραση που θα μπορούσα να είχα ήταν να πω, άσε κάτω το κοτοπιτάκι, ρε. Δείτε την Eurovision, απολαύσετε την Eurovision, αλλά αφήστε κάτω τα φαγητά. Εμείς ήρθαμε για τα φαγητά, παιδιά. Για τα φαγητά πηγαίνουμε.
1: Λοιπόν, δεν πάμε για άλλο λόγο. Όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, επειδή το θίξαμε και αυτό, μακράν το αγαπημένο μου τραγούδι είναι η Άνοιξη της Σοφίας Βόσου. Έτσι,
0: ναι.
1: Η οποία θεωρώ ότι θαύτηκε. Ήταν το κορυφαίο τραγούδι.
0: Δεν είχαμε καλές ζημίες σχέσεις τότε. Δεν είχαμε καλά.
1: Σου λέω, δεν είχαμε την εύνοια όλων των ενώσεων. Δεν είχαμε την εύνοια όλων των ενώσεων. Δεν είχε γίνει δουλίτσα στις ενώσεις. Η ΕΠΣ Ιταλίας. Η ΕΠΣ εδώ της Μεσογείου. Δεν είχαμε, ναι.
0: Δεν είχαμε εκεί πέρα από καβάλες και τα λοιπά. Και ναι. Δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε Μεσόγειο, Ιταλία, Ισπανία, εδώ, πάρε Τουρκία, να κάνεις τέτοιο συμμαχία. Εδώ,
0: Λιθουανία, Λετωνία.
1: Έτσι,
0: όλα.
1: Να πας βόρειες θάλασσες και να πεις φέτος εγώ, του χρόνου εσείς. Εγώ έχω από πίσω μου άλλους 10. Trust me.
0: Σωστό.
1: I know what I'm doing.
0: Σωστό.
1: Trust me. Δεν είχε γίνει δουλίτσα.
0: Everybody this town.
1: Ναι, trust me. Έχω δουλίτσα. Τους έχω μαζέψει τον νότο. Κάτσε, κάτω.
0: Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Δεν μας φασόλει την εκπομπή πάλι. Μας την έφαγες 3,5 ώρα τη μισή εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών με κάρπα, η μία ανήλικη δυστυχώς κατέληξε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, διασωληνώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονες κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας και ότι βρέθηκε και σημείωμα. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσύ, Ανίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε στην ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο, τονίζοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρήσει τη στρατηγική σταθερότητας και συνεργασίας με την Αθήνα εν ώψη και των εκλογών στην Κύπρο. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η πρωτοβουλία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινωνικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δις ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μηδική και λοιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2026 θα τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονη σύζυγου του στο Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια της γυναίκας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε αίμα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εξετάζεται ακόμη και η κατάθεση του 7χρονου παιδιού που βρισκόταν στο όχημα. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 46 προαχτέντες μετά την επίθεση σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας. Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου». Το ΚΚΕ καταγγέλει προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και κάνει λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα συνολικά επιβεβαιωμένα περιστατικά στα 11, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα, το δεύτερο πρόγραμμα, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο καιρός έθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Kouyoumtsopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 352, πάει μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Και έχουμε και μία τοποθέτηση από τον Νίκο Μπουντούρη, ο οποίος αναφέρθηκε στην λύση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Εχθές έγινε αυτό μαζί με τον Βασίλη Κονομίδη και τον Νίκο Βεζιρτζή. Μακροσκελέστατη η δήλωσή του. Νομίζω θα είναι και στην ΕΡΤ3, στον κόσμο των σπορ. Βάλει ο κόσμο των σπορ, θα μας είναι εύκολο. Δημιουργήσαμε, διαβάζω μεταξύ άλλων, δημιουργήσαμε γέφυρα με τη EuroLeague ώστε να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα. Ήδη λόγω της υπεραξίας που έδωσε η προσπάθεια αυτή, συμφωνήσαμε φιλικά με ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρτίζαν το Σεπτέμβριο. Εύχομαι να γίνουν γιατί είναι σημαντικό για τη φήμη της ομάδας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ταυτόχρονα, λέει, αναδιαμορφώσαμε την Ακαδημία των Μικρών Αθλητών μας. Προγραμματίσαμε αρκετές συνεργασίες με ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και γενικά όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός. Ακόμα και στην Αφρική υπήρξε επαφή, ώστε να υπάρξει συνεργασία για την αξιοποίηση αξιόλογων νεαρών παικτών. Σχεδιάσαμε συνεργασία με πιστοποιημένους scouts του NCAA για πιθανό επόμενο βήμα των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί. Το είχα κάνει και στο παρελθόν στην Αθήνα μέσα από τις ακαδημίες μου. Μάλιστα, σε αυτό το εγχείρημα μιλήσαμε ώστε να συμμετέχει και ο Ken Barlow. Δημιουργήσαμε, λέει, την PAOK Special Team, δίνοντας διέξοδο στη χαρά του αθλήματος σε παιδιά με ειδικές ικανότητες. Πολύ κομβικό σημείο της πεντάμινης πορείας μας ήταν όταν δώσαμε λύση σε ένα προπονητικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος. Καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκέρι. Λέει διάφορα πράγματα. Και συνεχίζουμε. Στηρίξαμε, λέει, για τα αγωνιστικά και τη δουλειά που έκανε ο Παντελής ο Μπούτσκος. Αποχωρώ γιατί έτσι επέλεξαν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του κυρίου Μιστακίδη, χωρίς ίχνος πικρίας ή απογοήτευσης. Κάνουν τις επιλογές τους και είναι σεβαστές. Άλλωστε, όλους θέλω να πιστεύω, λέει ο Νίκος ο Μπουντούρης, μας ενώνει η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη εκεί έξω. Όλο αυτό τον καιρό που δουλεύαμε για τον ΠΑΟΚ, έκαναν παρέλαση δεκάδες ονόματα μάνατζερ, προπονητών και παικτών. Εμείς όμως κάθε μέρα αγωνιζόμασταν για αυτό που αγαπούσαμε και φέραμε νίκες σε όλα τα επίπεδα. Όταν θα έρθουν οι επόμενοι, λοιπόν, όσοι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, στηρίξτε τους. Μην γράφετε για τους μεθεπόμενους. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια κτλ. Άρα ουσιαστικά ο άνθρωπος επιβεβαιώνει ότι ήταν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το τέλος αυτής της συνεργασίας, όπως έγινε το ίδιο και με τον Νίκο τον Βεζίρτζη και τον Βασίλη Οικονομίδη. Το θέμα είναι τώρα ένα ερώτημα που προκύπτει.
1: Ναι.
0: Αυτά τα οποία αναφέρει ο Νίκος Μπουντούρης για τις ακαδημίες, για το δίκτυο συνεργασίες με δίκτυο ακαδημιών σε όλο τον κόσμο και γενικώς όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός. Υπάρχει κάποιος που θα το συνεχίσει αυτό? Ή μένει η επαφή που έχει γίνει?
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια. Δεν γίνεται παράδοση παραλαβή.
0: Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Πρέπει να υπάρξει.
1: Δεν γίνεται παράδοση παραλαβή σε αυτές τις εταιρείες, όπως είναι οι ποδοσφαιρικές, όπως είναι οι μπασκετικές, όπως είναι οι αθλητικοί σύλλογοι, ειδικά όταν έχουν ξεκινήσει τέτοια εγχειρήματα.
0: Ναι, υπάρχει όμως ο άνθρωπος να το τρέξει αυτό το πράγμα.
1: Εάν δεν έχει υπάρξει, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, πιστεύω ότι είναι στην ευθύνη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εκκρεμότητα να βρεθεί προκειμένου να συνεχιστεί και να ανθίσει αυτή η προσπάθεια. Ή όποια προσπάθεια. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια.
0: Εδώ πέρα δεν είναι απλά να επιλέξω να πάει ο Δημήτρης, ο Αποστόλης, ο Βασίλης.
1: Να τον βρω.
0: Εδώ θα πρέπει ο επόμενος να έχει την τεχνογνωσία και ένα δίκτυο επαφών για να το κάνει.
1: Προφανώς.
0: Εδώ σου λέει ο Μπουντούρης ότι, ξέρετε κάτι, εγώ το έκανα αυτό με τις ακαδημίες μου. Δεν ξέρω αν το έκανε καλά ή άσχημα. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να αξιολογήσω. Αλλά το έκανε. Υπάρχει, δεν θα έπρεπε να έχει ευρεθεί ένας άνθρωπος για να συνεχίσει αυτή τη δουλειά?
1: Φαντάζομαι ότι, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Ναι.
0: Περίεργα πράγματα.
1: Και να συζητήσει και με τον Νίκο Μπουντούρη τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει παράδοση παραλαβή, μια συνέχεια. Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του. Λέω εγώ τώρα σε οποιοδήποτε.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας μπορεί προφανώς να κάνει του κεφαλιού του, αλλά δεν πηγαίνει ο οργανισμός μπροστά όταν κάνει ο καθένας του κεφαλιού
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έτσι. Μόνο ένας μπορεί να κάνει του κεφαλιού του.
0: Ούτε και αυτός επιτρέπεται να κάνει του κεφαλιού του.
1: Τέλος πάντων, ναι, αλλά μπορεί.
0: Ξέρεις κάτι, έχω καταλάβει ότι σε οτιδήποτε κάνεις, το οποίο είναι γενικώς αποδεκτό ότι αποτελεί τον σωστό τρόπο δημιουργίας κάτι σπουδαίου, ακόμα και λάθη να κάνεις, αν το συνεχίσεις με τα λάθη και τα σωστά σου, είναι θέμα χρόνου να δικαιωθείς. Παράδειγμα θα σου πω, και θα σου πω από τον ΠΑΟΚ το παράδειγμα. Εντάξει. Στα πρώτα χρόνια του Σαββίδη, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει σε ακαδημίες, πολλοί λέγανε τι δίνεις λεφτά σε ακαδημίες. Και τελικά αποδειχθεί ότι οι ακαδημίες του και μπορεί να του δώσουν ολοκληρωτικά πίσω τα λεφτά που έχει βάλει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δικαιώθηκε για την επιμονή του με τα σωστά του και τα λάθη του.
1: Να σου φέρω ένα δεύτερο παράδειγμα σε ερώτηση, γιατί ναι. Εγώ δεν ξέρω. Το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξει ίσως την καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άλλες του επιλογές που έχει κάνει, το μπιφ που έχει ανοίξει με τη διοίκηση της Ευρωλίγκας, τα post που κάνει, η εγγένη παρουσία του στον τομέα της επικοινωνίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δικαιώνουν ή όχι την προσπάθεια δημιουργίας αυτής της ομάδας?
0: Δεν μπορούν να συγκρίνουν το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ για τον εξής λόγο. Ότι στο ποδόσφαιρο, όταν έχεις ακαδημίες και βγάζεις παίκτες, είσαι θωρακισμένος ότι δεν έχεις πετάξει τα χρήματά σου στη θάλασσα. Γιατί για να σου πάρουν τον παίκτη, θα πρέπει να σου δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Στο μπάσκετ δεν ισχύει το ίδιο και η αγορά είναι πολύ περιορισμένη. Αντίστοιχο παράδειγμα μπορεί να σου χρησιμοποιήσει τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης δικαιώθηκε με την επιλογή του να πηγαίνει να παίρνει έτοιμους παίκτες και να μην επενδύει σε ακαδημίες?
1: Για μένα όχι.
0: Όχι. Όχι, δεν δικαιώθηκε, απέτυχε παταγωδός. Γιατί έχει πληρώσει το κρέας ψάρι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και επίσης, ενώ του βγήκανε κάποιες επιλογές παικτών, όταν με χαμηλό κόστος, είτε μιλάμε για τον Μπάλμα, είτε μιλάμε για τον Μαντσίνη, αλλά τα έσοδά του σε ένα βάθος χρονικά δραστηριότητας 8 ετών θα έπρεπε να είναι πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πράξει. Ναι. Ο αριθμός των παικτών των Ελλήνων που θα έπρεπε να είχε ως βασικό ρόλο, δεν λέω να είναι στην δεκάδα, βασικό ρόλο για μένα είναι και ένας παίκτης που έχει από τον πάγκο. Δεν σημαίνει που είναι αντεκαδάτος. Είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός σε σχέση με αυτόν που θα έπρεπε να έχει με βάση το ότι είναι 8 χρόνια στην ομάδα. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Λες ή το κάνω ή δεν το κάνω. Αφού το ξεκίνησε ο Μπουντούρης, πριν φύγει ο Μπουντούρης, θα έπρεπε να έχει επιλέξει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ποιος θα το συνεχίσει. Αν το σχέδιο έχει προχωρήσει τόσο πολύ όπως το περιγράφει ο Νίκος ο Μπουντούρης. Το λέω.
1: Ναι,
0: γι' αυτό, στέκομαι σε αυτό. Οι Ισπανοί επίσης, επειδή τώρα αναφέρθηκε στην Αφρική, οι Ισπανοί αυτό κάνουν. Βέβαια τους έχει προλάβει το NBA. Το NBA έχει κάνει, ξέρεις, ότι χρηματοδοτεί και ξέρεις. Πολλοί κόσμοι το ξέρουν. Δεν το λέω
1: για σένα,
0: το ξέρει πάρα πολλοί, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Οι Αμερικανοί χρηματοδοτούν πολλά πρωταθλήματα της Αφρικής. Τα χρηματοδοτούν. Για ποιο λόγο? Για να έχουν τον πρώτο λόγο σε οτιδήποτε προκύψει. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλες προσβάσεις σε πρωταθλήματα Βόρειας Αφρικής. Γι' αυτό βλέπεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι, ξέρω, από το Μαρόκο, από την Αλγερία, είναι από όλες τις χώρες στη Βόρεια Αφρική και ξαφνικά τους βλέπεις στο Ισπανικό πρωτάθλημα και με ισπανικά διαβατήρια. Αυτό απαιτεί γνώση. Δεν μπορεί, δηλαδή αν έρθει αύριο μια ομάδα και μας πει εμάς τους δύο, έλα να το κάνεις, θα πούμε δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τις επαφές για να το κάνουμε.
1: Καλά, εντάξει, okay, προϋποθέτει φυσικά. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Απλά να βάλω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχουν και κάποιες χώρες οι οποίες είχαν και ένα για μένα τεράστια αμαρτωλό παρελθόν, που ήταν ξεκάθαρα αποικιοκρατικές και εκμεταλλεύονται ό,τι έχει απομείνει από την αποικιοκρατία, από την εποχή της αποικιοκρατίας.
0: Ναι,
1: δηλαδή πάρε την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας
0: και δες
1: ποιοι είναι,
0: ναι,
1: ας πούμε, από τα περίχωρα του Παρισιού.
0: Ναι,
1: κανένας δεν θα είναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει, δεν λέω
1: και
0: αυτό.
1: Και πόσοι είναι έχουν καταγωγή από την Αφρική. Φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ισπανία.
0: Ναι, και στην Ισπανία.
1: Φαντάζομαι,
0: ναι,
1: ότι το ίδιο και σε μικρότερο βαθμό μπορεί να συμβαίνει και στο Βέλγιο. Μπορεί να συμβαίνει και στην Πορτογαλία. Γιατί έχουν μείνει κάποια κατάλοιπα, έχουν μείνει, αν μη τι άλλο, κάποιες προσβάσεις. Έτσι.
0: Ναι. Ναι,
1: εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ήμασταν ποτέ χώρα που εκμεταλλευόταν κάποια άλλη.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Μα δεν είμαστε και ποτέ δύναμη για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέω ότι.
1: Και για να θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, μάλλον είναι τώρα που το σκέφτομαι, είναι πιο πολύ ουτοπικό, ρε παιδί μου, το να θέλεις να μπεις σε αυτό το κομμάτι παρά ουσιαστικό.
0: Όχι,
1: πώς θα μπεις, θα πρέπει να
0: ξοδέψεις
1: ένα σκασμό λεφτά για να το καταφέρεις.
0: Άλλο σου λέω εγώ. Εγώ σου λέω άλλο πράγμα. Έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης τον Διαντή, ο οποίος είναι δανεικός στην Άλντι Ρίγια. Και βγήκε ένα παιδί, το πήρε λίρα 100, έχει πάρει 1,5 εκατομμύριο ενίκιο και αν πουληθεί ο Διαντή θα πάρει ο Άρης άλλα 3,5 εκατομμύρια, αλλά φτάνουμε στα 5. Πόσα λεφτά έδωσε ο Άζη για τον D&D? Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τα ποσά τα οποία αναφέρονται. Πιστεύω ότι είναι το 10% του ποσού που αναφέρεται. Αν εσύ πας σαν ομάδα, τι σε μεγάλη θέλεις? Σε μεγάλη θα σε πάω. Και πεις ότι, ρε παιδιά, πόσα λεφτά θέλετε το χρόνο για να λειτουργήσετε? Χρειαζόμαστε με βάση την αξία του όλου του προϊόντος 500 χιλιάρικα. Θα σας τα δώσω εγώ τα 500 χιλιάρικα για να λειτουργήσετε και με μπάλες και με όλο ό,τι θέλετε. Με την τροφή των παικτών, ό,τι θέλετε. Αλλά θα έχω το δικαίωμα να πάρω τον οποιοδήποτε παίκτη θελήσω και θεωρήσω ότι μπορεί να, να παίξει το επίπεδο το δικό μου. Και αυτό επένδυση. Έχει λοιπόν ο ΠΑΟΚ τώρα τον άνθρωπο να το κάνει αυτό το πράγμα? Εγώ αυτό λέω. Ας πούμε στον Άιστο Ποδόσφαιρο, μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν το έχει. Με σιγουριά. Δεν το έχει. Έχει αυτό το πράγμα. Ναι, αν όντως το προχώρησε στο πολύ ο Νίκος Μπουντούρης. Εκεί είναι ο ιδιασμός. Γιατί δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Οι Αμερικανοί αυτό κάνουν.
1: Λέει και κάτι άλλο που μου κάνει εμένα εντύπωση και σε αυτό το πράγμα θα επιστρέφω πάρα πολλές φορές. Γιατί τώρα ουσιαστικά το σχηματοποίησα. Μην μιλάτε για τους. Στηρίξτε τους επόμενους. Μην μιλάτε για τους μεθεπόμενους. Έτσι δεν το είπε κάπως. Ναι. Αυτή η ατάκα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχει να κάνει με τη φιλολογία.
1: Πάρα πολύ αυτή η ατάκα. Δηλαδή, σκέψου τι έγινε με τον Ράφα Μπενίτεθ, πόσο γρήγορα έγινε αυτό το πράγμα που περιγράφει τώρα. Πόσο αμέσως, όχι αμέσως, αλλά μετά από ένα μήνα ξεκίνησε η κουβέντα για τον επόμενο. Πόσο στηρίχθηκαν, πόσο στηρίζονται οι τωρινοί και αυτοί που έρχονται όταν κλείνουν κύκλοι.
0: Πιστεύω. Θα σου πω τώρα για τον Μπενίτεθ.
1: Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία κατευθείαν να βρούμε τον επόμενο. Τον επόμενο, τον επόμενο, τον επόμενο, τον επόμενο.
0: Έχει να Δημήτρη, έχει να κάνει με την επικοινωνική πολιτική που θέλει να, θέλει να ακολουθήσει κάθε ομάδα. Γιατί το συζητούσα σήμερα αυτό το θέμα. Ο ΠΑΟΚ με σκοπό στο μπάσκετ να κάνει πάρα πολύ μεγάλο ντόρο ότι μπήκε ο Μιστακίδης, του οποίου την οικονομική δυνατότητα και το εύρος το επιχειρηματικό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έβαλε ο ίδιος μέσα την επόμενη μέρα. Την έβαλε ο ίδιος μέσα. Το τι παίκτες θα κάνει, θα παίξει Ευρωλίγκα. Ότι δίνει 50 εκατομμύρια για το franchise, ότι, χίλια ότι. Πράγμα το οποίο εγώ δεν θα πω ότι αλλίωσε ή επηρέασε τους παίκτες της φετινής ομάδος, αλλά οδήγησε την κουβέντα όχι στο σήμερα, αλλά στο αύριο. Ήταν επιλογή του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Επηρεάστηκε η ομάδα? Όχι, για μένα δεν επηρεάστηκε η ομάδα. Γιατί έφτασε στο τελικό του FIBA Europe Cup, αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία δεν θέλω ήταν καλύτερη, αλλά βρέθηκε σε καλύτερη κατάσταση σε ένα παιχνίδι και έχασε το τρόπαιο. Ο Άρης από την άλλη πλευρά έχει επιλέξει μια εντελώς διαφορετική επικοινωνιακή πολιτική. Εδώ ξέρουμε αυτή τη στιγμή τη μισή ομάδα του ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς μαζί με τον προπονητή και στον Άρη δεν ξέρουμε ούτε ένα παίκτη για την επόμενη χρονιά, ούτε ποιος θα είναι προπονητής.
1: Ναι, προπονητή έχεις.
0: Δεν έχει προπονητή, όχι.
1: Γιατί δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη
0: υπάρχει
1: χρονιά?
0: Υπάρχει buyout σε αυτό το συμβόλαιο.
1: Και δηλαδή δεν μπορεί να κουβεντιάζει, έχει συμβόλαιο, τέλος.
0: Όχι, αφού θα δώσει τον buyout, φεύγει ο προπονητής.
1: Ναι, αλλά έχει βρεθεί κάποιος να το δώσει. Και μέχρι να σου δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί δηλαδή να πορεύεσαι με το ίδιο
0: σύμβολο? Μα δεν είναι πρώτη επιλογή. Δεν είναι πρώτη επιλογή αυτό ο προπονητής.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, δεν είναι πρώτη επιλογή, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι εντελώς διαφορετική η επικοινωνιακή πολιτική των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε να πάει την κουβέντα στην επόμενη χρονιά. Πάμε στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Επέλεξε να κάνει την κουβέντα για την επόμενη χρονιά?
1: Ναι.
0: Πού? Όχι. Στο ποδόσφαιρο, πού?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Εδώ και 15 μέρες με τη συνέντευξη του κυρίου Παπαμίκου.
0: Α, 15 μέρες.
1: Εδώ και 15, ναι.
0: Άμεση.
1: Αυτή είναι η απάντηση μου.
0: Σωστά μιλάς.
1: Τις τελευταίες 15 μέρες έχει ανοίξει ορθά ανοιχτή αυτή η κουβέντα και όλα ξεκίνησαν από τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπαμίκου.
0: Πάρα πολύ σωστά μιλάς. Το οποίο έχει να κάνει με τι? Με το διοικητικό.
1: Αγωνιστικά... Με την αναδιοργάνωση της εταιρείας, ναι. Η οποία περιλαμβάνει και το αγωνιστικό τμήμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Το καινούργιο διοικητικό μοντέλο που είναι ομπρέλα για όλα. Αν έχω καταλάβει πολύ καλά.
0: Πολύ σωστά μιλάς. Τις τελευταίες 15 μέρες.
1: Ναι, πόσο είναι, τρεις εβδομάδες, παιδί.
0: Τι είχε γίνει για τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες 15 μέρες?
1: Είχε γίνει πλέον ορατή. Ναι. Όχι, δεν
0: αποκλεισμός στην Ευρώπη.
1: Δεν είχε γίνει ορατό. Ήταν πλέον ορατό το ενδεχόμενο η χρονιά να είναι πλήρως αποτυχημένη. Το οποίο 15 μέρες μετά επιβεβαιώθηκε.
0: Είχε χάσει το κύπελο. Μετά το κύπελο τη συνέντευξη τύπου. Είχε χάσει το κύπελο.
1: Είχε
0: αποκλειστεί από την Ευρώπη. Είχε ξεκινήσει άθλια στα play-off και ουσιαστικά έχουν εκμηδενιστεί οι πιθανότητές του.
1: Μην βάζει την Ευρώπη ως αποτυχία.
0: Είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη.
1: Ναι, δεν είχε σκοπό να διεκδικήσει το Europa.
0: Μα είχαν χαθεί οι βασικοί στόχοι. Αυτό θέλω να σου πω. Είχαν χαθεί οι βασικοί στόχοι. Αυτά όμως τα πράγματα δεν τα συζητούσε το Γενάρη και πολύ σωστά έκανε.
1: Μα γιατί... τον Γενάρη δεν είχαν χαθεί. Τίποτα δεν είχαν.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Στη μέση του πολέμου.
1: Ναι, δεν συζητάς.
0: Δεν τα συζητάς ενδεχόμενο. Λέξεις πόλεμο μπροστά σου.
1: Φυσικά.
0: Εδώ παλεύεις τώρα για τους στόχους σου.
1: Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ το διαχειρίστηκε αυτή την κουβέντα της επόμενης
0: μέρας. Ήθελε να σηκώσει σκόνη. Εγώ δεν λέω ότι το τι θα κάνει θα κριθεί στη διάρκεια. Αλλά δεν σηκώνει σκόνη στη μέση της χρονιάς. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ήθελε να σηκώσει σκόνη στη μέση της χρονιάς. Αυτό και εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα.
1: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να, χωρίς να σηκώνει σκόνη. Δεν γίνεται πια αυτός ο οργανισμός. Το αλληλοτροφοδοτείται από όλο αυτό. Το...
0: Όχι, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός για μένα άλλο είναι το πρόβλημα.
1: Το οποίο είναι και η στάτη για μένα. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τον προπονητή και με τους παίκτες που αγοράζει. Δεν γίνεται. Δηλαδή αγοράζει ένα σκασμό παίκτες και ο οποίος και φέρνει μετά ένα προπονητή ο οποίος τους βγάζει άχρηστους.
0: Αφού αλλάζει και τους προπονητές, βέβαια.
1: Αφού αλλάζει και τους προπονητές. Και μετά φέρνει και άλλους παίκτες που δεν ρωτάει τον προπονητή. Mm-hmm. Και όταν αλλάζει τον προπονητή, σου λένε όλοι οι άλλοι αντιγιά.
0: Για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα ότι τι μπορεί να πιστεύει κανείς για τον Αλαφούζο, για μένα το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι πάνω στη μούρλα του δεν έχω πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια. 16-15 πόσα είναι για τον Παναθηναϊκό, τα 15-16 χρόνια. Υπάρχει μια βιασύνη στο να αξιολογηθούν και πρόσωπα, να αξιολογηθούν ομάδες και να χρησιμευτούν.
1: Μισό λεπτό. Για ποια βιασύνη μιλάς? Την κριτική στον κύριο Παπαδημητρίου, εγώ την άκουγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πότε αξιολογήθηκε και εγκατέλειψε τον οργανισμό? Τώρα, στα κοντά.
0: Πόσοι προπονητές πέρασαν όμως?
1: Πέρασαν 9, 8, 7.
0: Αυτό λέω.
1: Πόσοι?
0: Ο Παπαδημητρίου δεν παίζει μπάλα.
1: Ο Παπαδημητρίου ήταν σε νευραλικό πόστο στον Παναθηναϊκό.
0: Συμφωνώ,
1: όμως,
0: νέα πέρασαν όμως.
1: Πέρασαν 9, 8,

0: και να,
1: πάμε
0: να,
1: λίγο,
0: και
1: να κλείσουμε. Τώρα επειδή είπες και Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Το είπε Μπενίτεθ, εντάξει. Ναι.
0: Για το Γιαννακόπουλο, by the way, εγώ σου έφερα παράδειγμα. Ναι. Και δεν έχουμε πει τίποτα για τον μπιφ που έχει ανοίξει με τη Μάρκα, ας πούμε. Που απάντησε στη Μάρκα.
1: Απάντησε, δεν ξέρω.
0: Ερχόμαστε. Ερχόμαστε.
1: Ναι. Η Βαλένθια απαγόρευσε την είσοδο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο αυριανό παιχνίδι λόγω της τιμωρίας που έχει.
0: Το οποίο για μένα είναι, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, έχεις μία τιμωρία και δεν μπορείς να πεις σε έναν τιμωρημένο άνθρωπο, εγώ σου απαγορεύω. Όχι.
1: Όχι, έκανε έτοιμα.
0: Ναι.
1: Έκανε έτοιμα.
0: Δεν ήταν ακριβώς. Έκανε έτοιμα.
1: Έτσι.
0: Λέει ότι να το στείλει η Βαλένθια. Μόνο η Βαλένθια θα μπορούσε να πει. Έτσι. Μόνο η Βαλένθια θα μπορούσε να πει στην Ευρωλίγκα, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά, βάλτε τον.
1: Α, να πει. Ναι, ωραία, μισό λεπτό.
0: Αυτό είναι. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, αυτό δεν είναι το αίτημα που κατέθεσε.
1: Εγώ κατάλαβα ότι ο Παναθηναϊκός έστειλε αίτημα. Και είχε μέσα τον Γιαννακόπουλο για να παρακολουθήσει διαζώσει το παιχνίδι. Αυτό κατάλαβα.
0: Εγώ κατάλαβα ότι αυτό για το αίτημα δεν το έστειλε στην Ευρωλίγκα, όμως το έστειλε στη Βαλένθια.
1: Στη Βαλένθια, ναι.
0: Ναι.
1: Και η Βαλένθια είπε
0: και
1: όχι.
0: Βαλένθια είπε όχι. Αλλά με τον τρόπο της. Δεν είπε είσαι τιμωρημένος. Είπε ότι σου απαγορεύω. Δεν απαγορεύει η Βαλένθια την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Σου απαγορεύει η Ευρωλίγκα.
0: Σου απαγορεύει η Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αν έχει κάποιο μπιφ, πάντως στην Ευρωλίγκα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Και Βαλένθια, μην μπαίνει τόσο το μέρος της Ευρωλίγκας, ας πούμε.
1: Όχι, ρε φίλε, τιμωρήθηκε. Κάτσε, μισό λεπτό. Okay. Δεν είναι τιμωρημένος.
0: Ναι, είναι, προφανώς είναι τιμωρημένος.
1: Τότε. Αλλά ο Σαββίδης ήταν τιμωρημένος, δεν πήγαινε στο γήπεδο.
0: Αλλά για να το εξηγήσω αυτό που λέω, μην βγαίνει εσύ ως Βαλένθια να πάρει το μέρος της ευθύνης που δεν σου αναλογεί. Δεν τιμώρησες εσύ για να πεις ότι εγώ σου απαγορεύω. Η Ευρωλίγκα τον τιμώρησε.
1: Και γιατί με βάζει εμένα σαν Βαλένθια μέσα ενώ έχει τιμωρηθεί από την διοργάνωτρια αρχή.
0: Κανονικά λοιπόν δεν θα έπρεπε ούτε καν να απαντήσει. Θα έπρεπε να λέει ισχύει μια τιμωρία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τα χέρια μου είναι δεμένα. Χαίρετε και γεια σας.
1: Ναι.
0: Όχι να το παίζει ύφος. Δεν επιτρέπω εγώ. Τι δεν επιτρέπω.
1: Εκεί το πας. Τώρα κατάλαβα, ναι. Αφού έχουμε μπιφ, τι να κάνουμε τώρα.
0: Άναγια.
1: Έχουμε μπιφ.
0: Έχουμε μπιφ
1: τώρα δηλαδή. Έχουμε μπιφ. Ή έχουμε μπιφ. Μαλώνεις, δεν μαλώνεις.
0: Πρώτο θέμα στη Μάρκα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Μην κάνεις τώρα σαν το Ζήκο. Μαλώνεις, δεν μαλώνεις και κράταμε και κράτασε. Δεν γίνεται. Τι λέει.
0: Αταμάνι, η Ευρωλίγκα λέει. Διάλεξε τους τρεις κορυφαίους διαιτητές της φετινής σεζόν. Τους εμπιστεύομαι. Αυτό μου ακούγεται σαν διάσημες τελευταίες κουβέντες.
1: Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Για να πάμε λίγο και στο τίτλο ειδήσεων.
0: Να πάμε, ναι.
1: Μιλήσαμε ένα φίλο ο οποίος είναι. Μέσα στο χώρο στο μπάσκετ, είναι μέσα στην πιάτσα και μου είπε το εξής. Μου έκανε το εξής ερώτημα. Δεν θα σου απαντήσω, ούτε θα απαντήσεις τώρα. Θα το σκεφτείς το διάλειμμα καθώς θα ακούμε από τα μέντο. Εντάξει. Λέει λοιπόν, είσαι ο διαιτητής, ναι, και μπαίνεις μέσα στο γήπεδο για να σφυρίξεις ένα παιχνίδι. Δεξιά κάθεται ένας προπονητής, ο οποίος έχει φάει 65 τεχνικές ποινές και πάντα προσπαθεί να φάει τεχνική ποινή και να κάνει το παιχνίδι άνω κάτω. Αριστερά κάθε ένας προπονητής, ο οποίος δεν έχει φάει τεχνική ποινή σε όλο τον χρόνο. Πώς αντιμετωπίζεις τον έναν και πώς αντιμετωπίζεις τον άλλον.
0: Okay.
1: Πάμε λοιπόν την ψηφίση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Κατέληξε η μία κοπέλα σε κρίσιμη κατάσταση, η δεύτερη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι 46 προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στη Γαδά, 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Με 200.000 ευρώ βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγεροπλοίου Χόντιους υπό εξέταση, η περίπτωση ενός Ιταλού.

Στις 10 απόψε από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ μεταξύ είχα σκοπό λίγο να σε πειράξω για το Ρεμπρόφ.
1: Μισό λεπτό. Να απαντήσω.
0: Ναι, απάντησε.
1: Να απαντήσω.
0: Το ξέχασα. Με έφαγε το απουταμέντο. Για πες.
1: Οι παίκτες παίζουν μπάσκετ. Αν ήμουν εγώ διαιτητής. Ναι. Δεν παίζουν ούτε οι διαιτητές, ούτε οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Οι προπονητές θα κάνουν ό,τι περνάνε από το χέρι τους για να επηρεάσουν το παιχνίδι.
0: Δεν με πειρήσω όμως εμένα.
1: Θα τους έκανα λοιπόν αυτή την εξήγηση.
0: Ναι.
1: Και θα τους έλεγα ότι αν θέλετε να σεβαστείτε τους 10 που παίζουν, ναι, καθίστε φρόνημα. Σε οποιαδήποτε
0: και θα
1: άλλη περίπτωση.
0: Τους σαν Δημήτρη, ρε παιδί μου, θα λέγανε.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, γεια σας.
0: Μα πώς, όταν η τακτική σου.
1: Περάστε από εδώ.
0: Όταν η τακτική σου και το κάνουν πάρα πολύ. Αν όχι όλοι οι προπονητές στην Ευρωλίγκα, οι περισσότεροι, ναι, το κάνουν. Όταν η τακτική σου.
1: Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα.
0: Μπήρι, μπήρι στο διαιτητή.
1: Οκ, δεν το θέλω.
0: Ο Μαρτίνες δεν είναι στενά. Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα. Δεν είναι ο Μπαρτζόκας. Δεν είναι ο Αταμάν. Δεν είναι ο Γιασκεβίτσιος.
1: Κακώς δεν υπάρχει συλλογική τότε ομοιόμορφη αντιμετώπιση αυτού του πράγματος. Θύμησε μου λίγο τον προπονητή που είχε ο ΠΑΟΚ πριν τον Σντόβιτς.
0: Πριν τον Σντόβιτς εννοείς, πριν τον.
1: Όχι, τον.
0: Α, τον Κανσελιέρη.
1: Ο Κανσελιέρη στον πάγκο του ήταν πάρα πολύ διαχειτικός ως προπονητής. Χοροπηδούσε, έκανε, φώναζε, έκανε, έρανε.
0: Στους διαιτητές δεν ήταν έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Στους διαιτητές δεν ήταν
1: στους
0: έτσι.
1: Διαιτητές, άρα μπορεί κάποιος.
0: Δεν ήταν διαχειτικός στα σφυρίγματα, ήταν και εσύ στο πώς. Στις επιλογές των παικτών του. Άλλο διαφορετικά διαχειτικός ήταν ο Κανσελιέρη.
1: Άρα μπορείς να το κάνεις για την ομάδα. Κάντε για την ομάδα σου. Αλλά από τη στιγμή που έρχεσαι και απευθύνεσαι σε μένα. Θα έχω ένα όριο. Πάνω από αυτό το όριο θα πρέπει να το ξέρεις.
0: Το έχουν πει, αλλά δεν το τηρεί, ρε φίλε.
1: Έτσι. Το ερώτημα ήταν λοιπόν ότι σας ξέρω ποιοι είστε και τους δύο, αλλά ξεκινάτε και οι δύο από το 0. Αν επιλέξεις να μείνεις στο 0, θα μείνεις και στον αγώνα. Αν επιλέξεις να πας στο 100 στην πρώτη περίοδο, θα φύγεις από την πρώτη περίοδο. Και δεν με ενδιαφέρει.
0: Ειδικοί, πόσες αποβολές θα δώσουν.
1: Όσες χρειαστεί, ρε παιδί μου. Κανόνες δεν υπάρχουν σε αυτό το άθλημα. Είναι προσωπικά όλα
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Θα τελειώνουν λοιπόν οι αγώνες στην Ευρωλίγκα χωρίς προπονητές, με τους βοηθούς. Όλοι οι αγώνες. Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Ο Λάσο, πώς κάνει. Τώρα στην ΕΦΕΣ ήταν ο Λάσο. Πώς τρέχει από τη μία πλευρά στην άλλη.
1: Ο άνθρωπος δεν είχε πρόβλημα με την καρδιά.
0: Βέβαια, ασφαλώς είχε πρόβλημα με την καρδιά.
1: Καλά, είναι.
0: Βέβαια, ο Μπράντοβιτς. Όχι, του Ερυθρού Αστέρα, πέρα από το Ζέλικο. Τι. Το ίδιο. Ο Σπανούλης δεν. Το ίδιο και ο Σπανούλης. Όλοι τους. Κάτι αντιδράσεις. Τι θα τους αποβάλουν όλους.
1: Ναι, να τους αποβάλουν
0: το
1: όλους.
0: Το
1: αλλά δεν θα γίνει ποτέ. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι μια κλειστή λίγα. Έτσι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ξέρεις για ποιο λόγο. Και το φοβερό είναι πλέον ότι έτσι πως αντιδρούν οι διαιτητές, ακόμα και 100, οι προπονητές, ακόμα και 100-0 να είναι διαιτητικά υπέρ μιας ομάδας. Ναι, είπαμε στον κόσμο το σπόρο, ο Νίκος Μπουντούρης τώρα. Λέω ότι ακόμα και 100-0 να είναι η διαιτησία υπέρ μιας ομάδας, έτσι πως αντιδρούν οι προπονητές, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Γιατί ακόμα και αυτός που ευνοείται το παίζει αδικημένος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, εντάξει.
1: Αυτό
0: είναι απίθανο.
1: Συγγνώμη, αυτό λέγεται ηθοποιία για μένα. Αν ο ευνοημένος το παίζει αδικημένος, ναι, ο Βασιλάκης Καΐλας. Συγγνώμη,
0: ναι,
1: είναι ηθοποιία.
0: Ναι,
1: μην,
0: αυτό καταλάβει εγώ τώρα. Μπορεί το συμπέρασμά μου να λανθασμένο. Όπως δεν μπορώ να δεχτώ από την άλλη πλευρά το να τα ρίχνεις όλα στη διαιτησία. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να σου φταίει πάντα μόνο η διαιτησία. Ότι φταίει σε κάποιες περιπτώσεις το καταλαβαίνω και το λέμε. Αλλά όταν και η ομάδα σου δεν, μα δεν, και αυτό γίνεται κατανοητό και στα αποδυτήρια της ομάδας, εσύ μην τα ρίχνεις στη διαιτησία.
1: Τώρα, ας πούμε, θεωρείς εσύ αυτό το μπιφ που έχει ανοίξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τη Μάρκα στην προκειμένη περίπτωση, γενικότερα θα πω εγώ με κάποιους Ισπανούς δημοσιογράφους, επηρεάζει ή όχι τον Παναθηναϊκό?
0: Μα το επιδιώκει πάντα αυτό. Μα του αρέσει η αντιπαράθεση του κυρίου Γιαννακόπουλου, του αρέσει.
1: Ναι, το ερώτημα είναι την ομάδα. Αν την επηρεάζει ή όχι.
0: Όχι, ποια είναι η ομάδα. Επηρεαστεί τώρα δύο Ναν ή ο Χέις Ντέιβις από το ότι δεν θα είναι ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο. Μα δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για παίκτες, για προσωπικότητες.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Όχι, γιατί ψάχνω να βρω μία. Έστω και στο ποδόσφαιρο μία. Να σου πω ότι κοίτα πώς επηρέασε η απουσία, ας πούμε.
0: Να μου πεις του Λουτσέσκου.
1: Να σου πω του Λουτσέσκου, να σου πω του Αλμέιδα.
0: Προπονητής είναι αυτός.
1: 7, αλλά ναι, αυτοί είναι προπονητές, κατάλαβες. Δεν μπορώ να σου πω ότι
0: ίσα-ίσα
1: είναι
0: απουσία,
1: το ίδιο.
0: Η απουσία εισαγωγικά του ιδιοκτήτη και όλη αυτή η ιστορία που γίνεται μπορεί να εμψυχώσει, δηλαδή να πεισμώσει τους. Όχι να εμψυχώσει, να πεισμώσει τους αθλητές.
1: Πάντως το ακριβώς αντίθετο λέγανε με αφορμή την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα δύο πρώτα παιχνίδια πίσω από τον μπάγκο της ομάδας του. Ότι αυτό ήταν που πείσμονε. Το γεγονός ήταν εκεί. Όχι το γεγονός ότι δεν
0: καλά,
1: είχε
0: εντάξει
1: παρουσία.
0: Και εγώ μπορώ να σου πω ότι ή του πείσμονε αν είναι εκεί πέρα, ή του πείσμονε επειδή τον τιμωρήσανε. Τώρα από δικαιολογίε.
1: Περιμένουμε και τον Ιταλό εδώ, φίλοι του Ηρακλή, ετοιμαστείτε, θα ζήσουμε μεγαλύτερο.
0: Για τον Ρεμπρό βγαίνεται πολύ κουβέντα το μεταξύ. Ότι δύο λέει ομάδε ελληνικέ χτύπησαν την πόρτα του Ρεμπρό.
1: Ο Ολυμπιακό και ο.
0: Ποιε ομάδε ψάχνουν προπονητή στην Ελλάδα και είναι σίγουρα Super League τη επόμενη περίοδου.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το Άρης.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κοιτάξει το Ρεμπρόφ.
1: Ναι,
0: ψάχνει. Ο Λεβαδιακός θα ψάξει προπονητή γιατί θα φύγει ο Παπαδόπουλος ο Νίκος.
1: Αλλά δεν πάει το Ρεμπρόφ. Ο κύριος Κόντης δεν πάει πουθενά.
0: Η Κηφισιά, γιατί ο Σεμπάστια λέει ότι τα έχει σπάσει με τον κύριο Πρίτσα που είναι στην Κηφισιά. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, δεν θα μείνει.
1: Okay, περίμενε. Βάλε μου μία παράμετρο.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης, αν παραμείνει στην κατηγορία.
1: Βάλε μου μία...
0: Ο Ατρόμητος δεν χρειάζεται, έχει προπονητή.
1: Να το πούμε στο κλείσιμο τη σεζόν. Για να σου απαντήσω ότι να σου πω τις ομάδες που ψάχνει.
0: Ωραία, ποιες ομάδες λοιπόν. Ψάχνει άκρη προπονητή, όχι.
1: Όχι, δεν τον Νίκο.
0: Άρα σε Ρεμπρόφ, τρεις ομάδες μπορεί να.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, με αστερίσκο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που μία από τις δύο δεν βγει στο Champions League, ενδεχομένως να τεθεί θέμα προπονητή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ο Παναθηναϊκός το διέψευσε.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν θα πει ο Παναθηναϊκός είχε διαψεύσει και τη μεταγραφή του Πελίστρη. Αλλά ο Πελίστρη έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν ξέρω αν τη διάψευση την παίρνουμε σοβαρά ή όχι. Κάποιοι θέλουν τον Ρεμπρόφ, τέλος πάντων. Ο οποίος έχει πρόταση, λέει, και από τα, και από τα Εμιράτα.
1: Επίσης, ναι, χθες
0: κάναμε. Εν τω μεταξύ, μου είπες τώρα για Παναθηναϊκό και σου είχα κάτι έτοιμο, ρε φίλε, και δεν το είπα. Οι επιδόσεις Παναθηναϊκού σε Game 5, σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το 2012 νίκησε εντός έδρας στη Μακάμπη.
1: Εντός.
0: Πήγε στο Final Four. Αλλά τον τίτλο τον πήρε ο Ολυμπιακός. Το 2013 έχασε από την Μπαρτσελώνα, δεν πήγε στο Final Four, τον τίτλο τον πήρε ο Ολυμπιακός. Το 2014 έχασε από την Τσέσκα, πέμπτο παιχνίδι, εκτός έδρας, 30 πόντους είχε χάσει. 2024 κέρδισε τη Μακάμπη, εντός έδρας, πήγε Final Four. Και 2025, το 24 το πήρε κιόλας, και 2025 νίκησε την ΕΦΕΣ, και πήγε στο Final Four.
1: Την ΕΦΕΣ εντός ή εκτός?
0: Εντός.
1: Ναι, τρεις νίκες έχει.
0: Σε πέμπτο παιχνίδι. Ναι.
1: Σε πέμπτο παιχνίδι, δύο ήττες.
0: Εκτός έδρας.
1: Αλλά εκτός έδρας έχει τις ήττες.
0: Εκτός έδρας είναι δύσκολο. Ναι. Εκτός έδρας είναι πραγματικά δύσκολο.
1: Αλλά πάντως έχει ένα κόμμα στην
0: πάντως ότι πιστεύετε ότι θέλουν αυτοί οι παίκτες να δουν το Final Four από την τηλεόραση. Ναι, αλλά και τις Βαλένθια θέλουν να το δουν. Δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Και τις Βαλένθια θέλουν να το δουν. Είπαμε τις δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν. Έχει κάνει και δηλώσεις και ο Νάν, νομίζω, ναι. Και ο Νάν έκανε δηλωσούλες κατά την αναχώρηση αποστολής. Θα πούμε περισσότερα τώρα στο αυριανό, στην αυριανή εκπομπή, γιατί είναι πολύ απλά και το παιχνίδι.
1: Σήμερα έχουμε δράση όμως, έτσι, 7 η ώρα δεν είναι?
0: Έχουμε τα play-out, 7
1: play
0: η ώρα
1: out, ναι.
0: Παίζει, έχουμε τα παιχνίδια Αστέρας Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία 40 ο Ατρόμητος, 37 η Κηφισιά, 34 ο Πανετολικός, 29 ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός και 26 η ΑΕΛ.
1: Και παίζει Αστέρας Πανσεραϊκός.
0: Ναι. Ο Πανσεραϊκός μέχρι στιγμής έχει την ισοβαθμία.
1: Σε σχέση με τον Αστέρα.
0: Ναι. Δηλαδή είναι 8η αγωνιστική. Είναι αυτή και άλλες δύο.
1: Mm-hmm.
0: Αν η ΑΕΛ χάσει από τον Πανετολικό και ο Αστέρας κερδίσει τον Πανσεραϊκό. Πρέπει να δούμε λίγο την ισοβαθμία ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης. Γιατί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μπορεί να πάει και τριπλή μετά. Τέλος πάντων, σε αυτό το ενδεχόμενο θα είναι πολύ δύσκολα η ΑΕΛ. Πάρα ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Φωτογραφία της ημέρας. Χθεσινή. Ο Βόιτσεχ Σέσνη, ο τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα, ανέβηκε στο Πούλμαν που έκανε το γύρο της Βαρκελόνης και ήταν με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο στο χέρι συνέχεια. Δηλαδή, κράτα τα προσχήματα, ρε φίλε τώρα. Καπνίστα, σε βλέπει όλος ο κόσμος.
1: Κάνε τα προσχήματα. Ρε.
0: Έλα τώρα, με το. Συνέχεια.
1: Κάτσε, συγγνώμη, δεν άναψαν πουρα. Στη φιέστα τους ήταν.
0: Αυτό ήταν το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Α, δηλαδή το πουρο δεν πήρεζε
0: τι
1: και
0: παράδειγμα
1: το.
0: Παράδειγμα δηλαδή στα παιδιά τώρα. Εντάξει.
1: Δεν είχαν μπύρες, δεν είχαν αλκοόλ, δεν είχαν. Δηλαδή, καλά, τέλος πάντων. Στη φιέστα μου, ρε τώρα, άντε, πες φιέστα. Το παιδί. Φιέστα ήταν. Στο Πούλμαν ήταν.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια για το Μουντιάλ. Σωστό. Το είχαμε καυτηριάσει και εμείς αυτό το πράγμα.
1: Μισό λεπτό. Με 2,5 εκατομμύρια δολάρια το εισιτήριο.
0: Όχι το εισιτήριο.
1: Το εισιτήριο.
0: Τι 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τι δεν κάνουμε.
1: Κάπου άκουσα για ένα τέτοιο ποσό.
0: Για ένα εισιτήριο να κάνει 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Και ρωτήθηκε ο Ιφαντίνο και είπε ότι αυτή η τιμή αντικατοπτρίζει τη ζήτηση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το ψάξω, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα το ψάξω να σου πω.
0: Κυβέρνηση και ανεβάζει τιμές στο προϊόντο. Έχει πάει πληθωρισμό στα ύψη. Με αυτά, δεν είναι τη ζήτηση.
1: Θέλω να δω αν, στα αν σε κρεμότητες τώρα στο κλείσμα της εκπομπής που το κάνουμε πάντα, μου έχεις και μια άλλη έτσι, εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει σχέση με Πούρο, άντε σε βοηθάω.
0: Έχει σχέση με Πούρο. Δεν το έχω.
1: Δεν το έχεις.
0: Δεν το έχω.
1: Βαγγέλης Μαρινάκης αντίδραση στο γκολ που τρώει Ρίο Άβε. Στο αυτογκολ.
0: Με το Μάνσαλες.
1: Ναι.
0: Που πέταξε την μπάλα, την έβαλε μέσα. Στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
1: Ναι.
0: Ναι, το είδα, ναι. Που εκνευρίστηκε.
1: Που τον έχει πιάσει. Δεν φαίνεται εκνευρισμένος ο άνθρωπος. Απειβδισμένος φαίνεται.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Κάνει αυτή την κίνηση.
0: Ναι,
1: τι κάνει.
0: Δεν λέει αυτό το τι κάνει. Είναι το άντερε.
1: Άντερε,
0: ναι. Κάπως έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν. Για πες τώρα, για πες μου, άνοιξε μου τα μάτια. Δεν το ξέρω αυτό. Θα είναι διακεκριμένη θέση.
1: Αν κάποιοι βγάζουν εισιτήρια για τον τελικό προσπόληση στη δευτερογενή αγορά για 2 εκατομμύρια δολάρια, στη δευτερογενή αγορά, στη μαύρη δηλαδή. Πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν στην πραγματικότητα 2 εκατομμύρια δολάρια, τόνισε ο Τζιάννη Φαντίνο μιλώντας σε συνέδριο στο Beverly Hills.
0: Οικονομήστε δηλαδή.
1: Και δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια. Και αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο για τον τελικό για 2 εκατομμύρια δολάρια, θα του φέρω προσωπικά ένα hot dog και μια Coca-Cola για να βεβαιωθώ ότι θα περάσουν υπέροχα.
0: Την ευλογούμε δηλαδή τη μαύρη αγορά.
1: Εννοείται, φυσικά την ευλογούμε.
0: Την ευλογούμε κανονικά. Σταυρώσαμε δηλαδή. Ωραία. Έχει κάνει φοβερή γκέλα η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ. Ο Γιάν Βέσελη, ο ψηλός, ο Τσέχος, θα σταματήσει το τέλος της χρονιάς. Η χρονιά όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και η Μπαρτσελόνα έκανε ανάρτηση στην οποία κοινοποίησε την απόφαση του Βέσελη να αποσυρθεί από την αγωνιστική, από την εγώ δράση. Αλλά η χρονιά δεν τελείωσε ακόμα και εντός τριών λεπτών την κατέβασε. Γιατί σου λέει δεν γίνεται, είναι νωρίς ακόμα να το γιώσουμε τον άνθρωπο. Είναι και ένα τρίτο και τελευταίο και θέλω την άποψή σου, γνωρίζοντας βέβαια τις δημοκρατικές θέσεις σου, την κουλτούρα που έχει ως άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έγινε ένα περιστατικό στον αγώνα της West Ham με την Arsenal. Κάποιοι φίλοι της Arsenal πήγανε σε μια κερκίδα που καθόντουσαν φίλοι της West Ham.
1: Παρίσφρησαν. Φορούσαν διακριτικά της ομάδας τους.
0: Όχι, δεν φορούσαν διακριτικά. Δεν ήταν να φοράνε διακριτικά. Ήταν και λίγο δύσκολο να καταλάβω αν φορούσαν διακριτικά. Γιατί όταν έβαλε γκολ η Arsenal, άρχισαν να πανηγυρίζουν και τους πέταξαν από τις σκάλες και μάλιστα ο ένας είχε κάνει καμιά δεκαπενταριά κολοτούμπες πριν καταλήξει στο χαντάκι.
1: Γίνονται αυτά στην Premier League.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος γενικώς απεχθάνεται και καταδικάζει τη βία.
1: Δεν το συζητάμε. Από που προέρχεται και τα λοιπά.
0: Από που προέρχεται τα γνωστά. Θεωρείς ακραία τη συμπεριφορά των φίλων της West Ham? Πρόσεχε τα απαντήσεις.
1: Όχι.
0: Όχι. Μπράβο, φίλε.
1: Δεν τη θεωρώ ακραία.
0: Δηλαδή, έλα στην κερκίδα. Κανένα πρόβλημα. Να δούμε το μάτς και τα λοιπά.
1: Μπορώ να πω πάρα πολλά προβλήματα. Μπορώ να πω πάρα πολλές φορές κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά τη στιγμή που θα μου σηκωθείς.
0: Εγώ πέφτω το μεταξύ. Εγώ πέφτω.
1: Εκεί τελειώνουν τα πάντα.
0: Ναι, βάσω αυτό το έκανε ο Δημήτρης. Δεν το έκανα εγώ, να ξέρεις. Για συνέχισε.
1: Εκεί τη στιγμή που θα προκαλέσεις.
0: Ρε φίλε. Δηλαδή, έλα να δούμε μαζί.
1: Τελειώνει το κανένα
0: πρόβλημα. Πέφτω κατηγορία. Πέφτω κατηγορία. Και βάζεις γκολ και το πανηγυρίζεις κιόλα έξαλα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, είπαμε ο πολιτισμός έχει τα όρια του. Μέχρι ενός σημείου. Κάτσε εκεί πέρα, ήσυχος, να δεις το μάτς. Βάζεις γκολ, ας
1: έτσι.
0: Πούμε. Ναι, μπράβο, εκεί το σφίξιμο.
1: Βάλε λίγο εδώ στην από μέσα πλευρά του χιλιού ματώνει.
0: Ναι,
1: γιατί το θα κάνεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Αισθάνεσαι τη μεταλλική γεύση από το χείλο στο οποίο το έχεις ματώσει, γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
0: Και ψάξε μια αφορμή μετά από ένα λεπτό. Όμως.
1: Κρατιέσαι, κάνεις. Και σε περίπτωση που σε πάρει κανένας χαμπάρι, κάνεις και δείχνεις έτσι απογοητευμένος και καλά.
0: Εκεί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, από τη στιγμή που προκαλείς τελειώνει τα κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο? Να βάλει γκολ η παιδούχος ομάδα. Και να σε δουν ότι είσαι ο μοναδικός που δεν πανηγυρίζεις.
1: Α, εγώ ηθοποιία.
0: Ηθοποιία, κανονικά.
1: Όχι, κάτσε. Αλλά τίποτα, ναι, μπράβο.
0: Δηλαδή ήταν αποστόλη τώρα να τον πάμε σε ένα γήπεδο.
1: Και άμα σου πει κάποιο τίποτα, θα γυρίσει, θα σου πει και γιατί το πανηγυρίζει. Γιατί θα πει παιδιά στο 30 είναι, έχουμε 70 λεπτά. Εγώ είμαι αγχώδης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Παίζει στο τέλο.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα στην ουσία. Παίζει West Ham Pauk. Τελικό Europa League. Ο Αποστόλης λοιπόν, που δεν συνέβαινε ποτέ, δεν έχει βρει εισιτήριο να κάτσει ναι, στην κερκίδα που θα είναι οι παοξίδες.
1: Το δικό μου.
0: Δεν έχει βρει, ούτε εσύ δεν έχεις βρει. Δεν έχει τίποτα ρε φίλε, ούτε στα επίσημα. Και ξαφνικά, ως απομηχανής θεός, εμφανίζεται ο Άλφρετ από το Λονδίνο και του λέει: κοίτα να δεις, έλα, έχω εγώ εισιτήριο, αλλά κοίτα να δεις, θα είμαστε στα πετσιά της West Ham. Να είσαι κύριος. Αποστόλη, πηγαίνεις. Δεν πηγαίνεις. Δεν πηγαίνεις.
1: Δεν πηγαίνεις.
0: Άρα επιλέγει την ασφάλεια ο Αποστόλης.
1: Εγώ και κασκόλ θα φορούσα. Αυτά τα διπλά που λέει ΠΑΟΚ, West Ham, τα διπλά. Δεν
0: ναι,
1: διπλά.
0: Ωραία.
1: Ναι. Εγώ, ναι.
0: Ωραία, ναι, ωραία. Βάζεις και το κασκόλ.
1: Κάπου πλάκα κάνεις. Ξέρεις πόσα views θα είχα εγώ με τα βιντεάκια
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, βρε. Θα καταλήξω κάπου.
1: Ποιος βάζει γκολ τώρα, θα μου πεις.
0: Βάζεις το κασκόλ και πηγαίνεις. Ναι. Και βάζει γκολ στο 94 ο Κωνσταντέλιας και το κάνει 1-2. Τι κάνεις.
1: Πώς τον είπαμε, Αλφρέντ.
0: Ναι.
1: Χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα
0: δεν
1: πολύ για το εισιτήριο.
0: Δεν
1: εγώ πρέπει να φύγω. Κάτι προέκυψε. Κάτι προέκυψε. Πρέπει να φύγω. Άλφρεντ, χίλια ευχαριστώ. Γκαρντάσι, τα λέμε. Γεια και χαρά. Και φεύγω.
0: Ξέρετε το λέω.
1: Και βγαίνω έξω. Και...
0: ξέρετε το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει σχετικό πλάνο στο Last Dance, στο καλάθι που βάζει ο Τζόρνταν μέσα στη Γιούτα. Μαξί, στη Γιούτα, μίσος για τους Μπουλς.
1: Ναι, ναι,
0: μίσος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την ώρα λοιπόν που σηκώνει τον Τζόρνταν, έχει κάνει το επιθετικό φάουλ. Καλά έκανε και δεν το έδωσε.
1: Ο Μάρλεϊ, έτσι. Ο Ντάν Μάρλεϊ, ποιος.
0: Όχι, όχι, ήταν ο. Ο Τζόρνταν έκανε τον. Αχ, το είχα δω και θα το έλεγα και με είπε Μάρλεϊ και με μπέρδεψε. Θα το θυμηθώ. Την... όχι.
1: Στόκτον, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το τριάρι ρε, που έλεγε ότι παίζει καλή άμυνα στον Τζόρνταν. Λοιπόν, την ώρα που χρησιμοποιεί το χέρι του και τον διώχνει και αποδεσμεύεται για να σουτάρει. Καθώς έχει πηδήξει για να κάνει το jump shoot, mm-hmm, είναι ένας πιτσιρικάς από πίσω που σηκώνει τα χέρια και πανηγυρίζει με τη σιγουριά
1: ότι
0: θα βάλει την μπάλα στο καλάθι ο Τζόρνταν και θα πάρουν το πρωτάθλημα οι Bulls. Δεν ξέρω τι απέγινε αυτός ο πιτσιρικάς, αλλά είναι μία από τις πιο
1: χαρακτηριστικές. Εντάξει, εκεί η Utah Jazz και είναι και προπύργιο των Μορμόνων. Αυτοί οι Μορμόνοι είναι και περίεργοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι πολύ ευγενικοί, ρε παιδί μου, να μην τους επιτρέπει.
0: Έχουμε. Για να εκμεταλλευτώ λίγο.
1: Brian, Brian Russell.
0: Ναι, ο Brian Russell.
1: Brian Russell.
0: Brian Russell, ναι.
1: Nice, okay.
0: Ήταν ο Brian Russell. Να εκμεταλλευτούμε λίγο το αυτό και να πω ότι δεν. Σωστά με ενημερώνει ο Μίλτος. Δεν αναφέραμε το Μάσιμο Καρέρα από τους Ιταλούς προπονητές.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα. Σε αντίθεση όμως. Στο μπάσκετ, Ιταλούς πολλούς δεν είχαμε. Είχαμε τον Αντρέα Ματσόν στον Άρη. Ο οποίος αντικειμενικά έκανε καλή δουλειά. Τώρα έχουμε τον Αντρέα Τρικέρι στον ΠΑΟΚ. Άλλον Ιταλό προπονητή από παίκτες, οι περισσότεροι που ήρθαν παίξανε κιόλας. Είτε μιλάμε για τον Κουλτεμπέλα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, ή τον Μάριο Μπόνι στον Άρη. Έχουν έρθει και μερικοί που δεν πιάσανε. Είχε έρθει κάποτε ένας Πιερλουίτζι, πώς το λέγανε. Έχω και φωτογραφία μου στο αεροδρόμιο που την είχα υποδεί. Πιερλουίτζι Ρώση. Playmaker. Δεν έπαιξε ποτέ αυτός. Πραγματικά ποτέ. Ο Κιάτζιτς που είχε πάρει η ΑΕΚ, επίσης είχε παίξει ψηλός, center. Αλλά προπονητές στον μπάσκετ αλλού δεν είχαμε πάρα πολλούς. Μπορεί στο βόλεϊ αντιθέτως είχαμε πάρα πολλούς Ιταλούς προπονητές, αλλά δεν είμαι ο καταλληλότερος για να τους αξιολογήσω.

0: Λοιπόν, αγωνιστικά να πούμε, είχαμε να προγραμματίσει και μια συζητησούλα να κάνουμε για τον για τον Βάλτερ Ματσάρη με ένα φίλο συνάδελφο να μας πει τι ακριβώς άλλαξε. Θα ανακοινωθεί ούτως ή άλλως αύριο και θα πούμε λεπτομέρειες. Υπάρχει μια ανακοίνωση και αφορά τον τελικό της K19 μεταξύ ΠΑΟ και Άρη που θα γίνει στο Αγρίνιο και θα διεξαχθεί δίχως την παρουσία φιλάθλων. Σε 6 ώρα το απόγευμα 15 Μαΐου την Παρασκευή η είσοδος στο γήπεδο του Αγρινίου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ονομαστικές λίστες και την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Παρεπιπτόντως,
1: ο Πέπε Σινιόρη σου λέει κάτι, έχει περάσει.
0: Βέβαια,
1: και αυτός,
0: ποδοσφαιριστής.
1: Το είπαμε.
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Προπονητής.
0: Και προπονητής και κάτι Ηρακλή.
1: Και προπονητής.
0: Α, ναι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη μου λέει ότι έχει καθίσει στον πάγκο του Ηρακλή. Παίκτη τελικά. Δεν την εμπιστεύω.
0: Όχι, πολύ απλό. Ο Σινιόρη ήταν ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Από τις μεγάλες
1: προσωπικότητες.
0: Από τις μεταγραφές του αεροδρομίου. Τώρα, άμα χρειάζεται να κάτσει κανένα μάτς, δεν ξέρω. Αλλά προπονητή τον Πέπε Σινιόρη δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Ναι. Τώρα, επιβεβαιώνεται για αυτό το πράγμα για την Ευρωλίγκα που λέγαμε. Αν θυμάσαι καλά, το είπαμε εχθές. Εχθές ήταν ή την περασμένη εβδομάδα. Η Φενέρ υπογράφει στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν επίσης θα είναι στην Ευρωλίγκα. Ξέρεις γιατί? Ο Τόνι Πάρκερ της Βιλερμπάν περίμενε. Ναι, το βλέπω. Περίμενε ότι θα γινόταν το NBA Europe. Και όταν είδε ότι είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες,
1: σου λέει θα βάλω λεφτά.
0: Όπα, τώρα δεν γίνεται. Και έκανε μια στροφή. Μια στροφούλα, 180 μοίρες. Και σου λέει θα βάλω χρήματα. Υπάρχει πρόβλημα με τη Μονακό, γιατί πολύ απλά η Μονακό κινδυνεύει να μείνει εκτός λόγω των χρεών που έχει, και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Μπουργκ.
1: Πες μου λίγο.
0: Αυτό εγώ που λέω εδώ και πολύ καιρό.
1: Ομάδα δεν πέφτει ποτέ, έτσι.
0: Θα φύγει η Μονακό άμα είναι. Αγωνιστικά
1: όχι. Αγωνιστικά. Αλλά πάντα θα ανεβαίνει μία.
0: Μα ίσα-ίσα. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουν και franchise.
1: Πάντα ανεβαίνει του Euro.
0: Όχι, δεν ανεβαίνει πάντα.
1: Η κατάκτηση του Euro Cup δεν οδηγεί στην Ευρωλίγκα τη επόμενη σεζόν. Η Βαλένθια, ναι, έτσι δεν παίζει.
0: Η Βαλένθια, ναι,
1: και η Χάπουελ.
0: Και η Μπούργκαν θα παίξει και η Παρή έτσι έπαιξε.
1: Άρα ουσιαστικά μπορεί κάθε χρονιά να αυξάνεται κατά μία. Μία.
0: Ναι, και μπορεί μία να φεύγει αν δεν ανταποκρίνεται. Έφυγε η Άλμπα, ας πούμε. Η Άλμπα Βερολίνου, γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Τώρα η Μονακό δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπουργκ δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανταποκριθεί. Στην περίπτωση της Μπεσικτάς, εγώ ξέρω ότι η Ευρωλίγκα έχει υποσχεθεί στην Μπεσικτάς ότι θα είναι η πρώτη επιλαχούσα για να πάρει τη θέση στην Ευρωλίγκα. Οι Σέρβοι έγραψαν πρόσφατα για τον ΠΑΟΚ ότι πιέζει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ για την θέση στην Ευρωλίγκα. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: 4:57 πρώτα λεπτά.
0: Ναι, πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά για να δώσουμε και στον Αποστόλη τον κατάλληλο χώρο έκφρασης. Δεν ξέρω, θα βάλει κανένα τραγούδι από την Eurovision. Γιατί από ό,τι είδα, ο Αποστόλης είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Και δεν χωράς πουθενά. Ακούσαμε, αλλά το αυθεντικό, όχι αυτό έτσι όπως το παίξαν οι Μετάλλικα.
0: Ναι, αλλά δεν μας έβαλε.
1: Μας πέρασε, να το πούμε αυτό έτσι.
0: Δεν μου λες αυτό το. Εσύ, Βόσου, ζήτησες. Βόσου, βάλε λίγο Βόσου, δε φίλε, από την Eurovision.
1: Άνοιξη.
0: Ναι.
1: Να κλείσουμε με αυτό το τραγουδάρα.
0: Όλη την εβδομάδα θα ασχολούμαστε με Eurovision. Μπορεί να μην το δούμε, αλλά θα ασχολούμαστε με Eurovision την εβδομάδα.
1: Σιγά μην, αναλόγως με το πώς θα πάει, μπορεί να παίξουμε αύριο του
0: Ακύλα. Σήμερα έχει ημιτελικά και δεν μου πες τίποτα και θα με προετοίμαστε. Να δίναμε λίγο τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιριών.
1: Δεν πειράζει, ας παίξει.
0: Μα τι αυτά περιμένουν από εμάς οι ακροάτες, τι περιμένουν δηλαδή?
1: Γλιτώσαμε τα χρήματα.
0: Γιατί μπορεί να. Είναι ψηλά ο Ακύλας δηλαδή.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι. Άρα και να βγει πεντέκτος. 5-6 να βγει, να δω τι θα κάνει, θα πει μόνο.
1: Αυτό είναι η δική μου προσωπική επιλογή. Θεωρητικά, εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει στείλει ποτέ η χώρα μας σε διαγωνισμό.
0: Εγώ αύριο
1: άπα το πήγε, by the way.
0: Εγώ θέλω να μπει σε αργυράκι αύριο. Να ξέρεις.
1: Γεια και χαρά.
0: Γεια χαρά. Στο σώμα μου κρύφτης.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά της, η κυρία Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μηδική και λιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Σε αυτοχυρή αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρεται τώρα στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλου Χόντιους ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σούζι Κάτρο, Can The Can, από το 1973, την έριξε την ψυχάλα του εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι με τόση ζέστη ήταν λογικό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι έναν υπέροχο ήλιο, 25 βαθμούς Κελσίου. Σας τα είπαμε βέβαια από χθες ότι σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδος. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα μέχρι τώρα η μέρα μου δεν πήγε πολύ καλά, μέχρι τώρα, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι σούπερ. Με αποκορύφωμα μία μελισσούλα που ήθελε να περάσει μέσα από το κράνος πάνω στη μηχανή, να πέσει πάνω μου η καημένη και παραλίγο και να με σκοτώσει, και τελικά σκοτώθηκε αυτή η δόλια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε ωραία αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 12 του Μάη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Επίσης, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Δεν βλέπω κόκκινα πουθενά. Ευελπιστώ ότι όλοι είστε πολύ, πολύ καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και ένα μεγάλο έτσι χαμόγελο και μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Σας έλεγα τις προάλλες μεταξύ μας ότι μ' αρέσει πάρα πολύ ένεκα της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι μας αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία, και σαν ένα καλό βιβλίο καλύτερη παρέα δεν υπάρχει. Και έλεγα ότι είναι καλύτερο και από τη μουσική, και μετά το σκέφτηκα και ένιωσα ότι προδίδω την αγαπημένη μου τη μουσική, οπότε το καλύτερο είναι να διαβάζεις ένα βιβλίο και να ακούς και μουσική. Άντε ακόμα καλύτερα. Βέβαια για μένα η μουσική είναι το top. Το top αγχολητικό, το top ψυχοθεραπευτικό, το top σε όλα. Και εδώ ακούτε πολύ και καλή μουσική. Λοιπόν, 12 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο, στην Επιφανία, χρόνια πολλά σε όσους ερωτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, ημέρα του Πατέρα στη Ρουμανία και ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Φυσικά είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους εδώ μαζί μας. Τα τηλέφωνά σας έτσι για επικοινωνία με την εκπομπή στο 2313-338-420. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber που μας αρέσουν πάρα πολύ. 6930-078-228. Ορίστε, να ήρθε ένα που λέει: ένα κιλό πορτοκάλια παρακαλώ. Θέλετε σακούλα? Όχι, λέει, είμαι ζογκλέρι, θα τα τσουλάω προς το σπίτι.

Τζένιφερ Ας, εννοείται από τη δεκαετία των 80's, Ακάμαντάν, για το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί στις Σέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη, την έκανε την έκπληξη ο καιρός. Εκεί που περιμέναμε έτσι ηλιόλου στη μέρα, τσουπ, ήρθε και η ψυχάλα, λογικό και αναμενόμενο. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, 12 του Μάη, οι υψηλές θερμοκρασίες κυριαρχούν στην χώρα με ενισχυμένους ανέμους, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο, όπου εκεί αγγίζουν τα 7 μποφόρ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις. Να, πιθανότητα τοπικών όμβρων και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Ορατότητα, εντάξει, τοπικά περιορισμένη το πρωί και αργά το βράδυ. Μεταβλητή ασθενής άνεμη νότιοι με 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Χθες έβλεπα μία σταγόνα για Τετάρτη και Πέμπτη. Τώρα εξαφανίστηκε η σταγονίτσα. Με αποτέλεσμα για αύριο Τετάρτη, από ό,τι βλέπω εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν και εδώ στην πόλη μας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Τα όμοια και για την Πέμπτη Παρασκευή, ολοκάθαρος ο ουρανός, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα, και υψηλές σχετικά θερμοκρασίες, δηλαδή 13 με 22 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο λίγες νεφώσεις και θα αναπτυχθούν γρήγορα με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, βαίνουμε καλώς από ό,τι βλέπω, αλλά είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι, κάντε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε θέλουμε τη συμμετοχή σας στο 2313-338-420, είτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Καλησπέρα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε μας ακούτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη βόλτα, είτε στο τρέξιμο, γιατί άρχισαν και πολλοί να τρέχονται τώρα σιγά σιγά, γιατί έρχεται και καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα όμως, όχι τρέχοντας, έρχεται και ο Brian Adams. Επιτέλους να έρθει και κάποιος στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έρχεται την 28η του Ιούνιου, 3 χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στην πόλη. Επιστρέφει στην πόλη μας με το The Bare Bones Live, μια 100% ακουστική συναυλία. Για 2 ώρες ο Brian Adams, συνοδευόμενος μόνο από ένα πιάνο, θα προσφέρει κάτι περισσότερο, σου λέει, από μουσική. Θα αποκαλύψει την ψυχή του, θα ξεγυμνωθεί μπροστά μας. Ενώ μεταφορικά, έτσι. Τσιμπάει λίγο το εισιτηριάκι γιατί τα ψάχνω αυτά. 110 ευρώ ξεκινάει. Somebody, σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από ταράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι 46 προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο. Στη Γαδάη 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Στις 10 απόψε από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ξύπνα, λέει, και κάνε έρωτα μαζί μου. Έτσι λέει, wake up and make love to me, ο Ian Dury, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 12 του Μάη του 1942, είχε γεννηθεί ο Ian Dury, ροκ τραγουδιστής, στιχουργός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2000, είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 70 με το new wave punk συγκρότημα Ian Dury and the Blockheads. Επίσης, νωρίτερα ακούσαμε Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι μια χαρά πούλησαν τον κατάλογό τους έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι γίνονται το τελευταίο μεγάλο όνομα της μουσικής βιομηχανίας που ρευστοποιεί τον ηχογραφημένο του κατάλογο, ολοκληρώνοντας λοιπόν σύμφωνα έτσι με πληροφορίες συμφωνία ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Warner Music Group. Παμάλ. Όχι άσχημα. Ήδη από το 2025 υπήρξαν πληροφορίες ότι οι Red Hot Chili Peppers αναζητούσαν αγοραστή. Τελικά το deal έκλεισε στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Κάποτε σου λέει rock stars πουλούσαν δίσκους. Τώρα πουλάνε το ίδιο τους στο παρελθόν σαν πολυτελές real estate σε αόρατους επενδυτές. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που οι Red Hot Chili Peppers κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Το 2021 επίσης είχαν πουλήσει τα publishing τότε δικαιώματά τους έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Φαίνεται δεν τους έφτασαν. Ο κατάλογο τους φέρεται να αποφέρει περίπου 26 εκατομμύρια δολαρία ετησίως. Εντάξει, έχω τρελαθεί με τα νούμερα, έχω ζαλιστεί. Κάτι που εξηγεί και το τεράστιο οικονομικό μέγεθος αυτής της νέας συμφωνίας. Σε άλλα νέα, βέβαια, η μπάντα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και γιατί άλλωστε, μετά το Unlimited Love και το Return of the Dream Canteen του 2022. Αλλά ο Flea, μέλος φυσικά του συγκροτήματος των Red Hot Chili Peppers, αποκάλυψε πρόσφατα πως το συγκρότημα ήδη δουλεύει, σου λέει, σε καινούριο υλικό, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος, εντάξει, να βγάλει και άλλα χρήματα, φυσικά τι να σου φτάσουν τόσα εκατομμύρια, συνεχίζει και την πρώτη του solo περιοδία μετά από το προσωπικό του άλμπουμ, το Onora. Θα μου πεις, καλά κάνει. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όχι, Άρη, Κώστα. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου στείλε στο Viber. Ανταποδίδω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξάνει η κίνηση στο κέντρο και εκεί θυμοτυπικά τέτοια ώρα. Γύρω από τα δικαστήρια, 25 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος ο καιρός, αύριο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, γενικότερα για να μην σας τα κουράζω τα νεύρα σας, θέλω να σας πω ότι γενικότερα έτσι θα είναι ο καιρός, δηλαδή θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά γενικά θα είναι ανοιξιάτικο καλοκαιρινός. Λοιπόν, αν έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Steve τον Winwood. Δεν σου λέει κάτι το όνομά του. Θα ακούσεις το τραγούδι και θα με θυμηθείς. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1948, σβήνει τα 78 κεράκια, υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων The Spencer Davis Group, Traffic και Blind Faith, συνεργάστηκε και με καλλιτέχνες όπως η Muddy Waters, ο John Lee Hooker, T-Bone Walker και πολλοί άλλοι, Eric Clapton, και τώρα που είπα Eric Clapton, ο καημένος ο Eric Clapton τι έπαθε. Πήγε σε συναυλία και κάποιος φαν, εκεί που, ήταν, που τον χειροκροτούσαν στο τέλος λίγο πριν το encore, το encore ξέρετε τι είναι, αυτό που ζητάς τον καλλιτέχνη να επιστρέψει στη σκηνή, του πετάει ένα βινίλιο στα μούτρα, τσαντίστηκε. Ο Eric Clapton σιγά μην κάνει encore μετά από αυτό. Ο ίδιος βέβαια ο θαυμαστής του το πέταξε αυτό το βινίλιο γιατί ήθελε σου λέει να το υπογράψει, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός και χάσαν τον encore και τσαντίστηκε και ο Eric Clapton. Λοιπόν, το 1986 ανέβηκε στην κορυφή του Billboard ο Steve Winwood, Κωστή, πάμε να το ακούσουμε με το τραγούδι Higher Love, με το οποίο κέρδισε και δύο βραβεία Grammy, το Record of the Year και Best Male Pop Vocal Performance. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Steve Winwood, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια, είπαμε, είστε στο ζώδιο του Ταύρου και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες επιστημονικές εξηγήσεις, εμείς όλοι οι Ταύροι, ναι, άκου να δεις Steve Winwood, διότι σε αφορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, υποτίθεται ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά.

Higher Love, Steve Winwood, έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 78 ετών. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη, στα 45 λεπτά μετά τις 5. Έχει τη ζέστη του, λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, ξέρω μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια μου. Αυτή η επικαιρότητα όχι είναι φρικιαστική κάθε μέρα, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε τα ξέρουμε, εκεί είναι. Είναι συγκλονιστική, είναι φοβερή, είναι αδιφάγα, είναι δεν ξέρω κι εγώ τι. Σήμερα πάλι αυτά που διάβασα με το που ξημερώθηκα, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια. Γι' αυτό πρέπει λίγο όλοι. Πρέπει. Καλό είναι, δεν υπάρχουν tips, δεν υπάρχουν συμβουλές, δεν χρειάζονται τα πρέπει, αλλά λίγο όλοι να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και κάθε λογής φύσης προβλήματα, αλλά λίγο. Τι να πω, να μιλάμε με τα παιδιά μας, με τις οικογένειάς μας, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να μαζευόμαστε πιο πολύ, να ανταμώνουμε πιο πολύ, να κάνουμε πράγματα που ευχαριστούν τον κάθε έναν από εμάς, να ακούμε μουσική, να έχουμε παρέα, να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή η τρέλα η ίδια. Οπότε χαλαρώστε, ελάτε στην παρέα μας, εμείς εδώ μουσική κάνουμε, παρεούλα θέλουμε, σας θέλουμε όλους κοντά μας, το 2313-338-420, ξέρω ότι τα λέω λίγο απλοϊκά και δεν είναι τόσο, γιατί ο καθένας ξέρει και η ψυχούλα του αυτό που τον βασανίζει και αυτό που έχει μέσα του, απλά λέμε τώρα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας ενέργεια, εδώ είμαστε. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και με τη μουσική και με την παρέα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, διότι αν έχεις υγεία, ένα πιάτο φαΐ. Και τέλος πάντων, έχεις λύσει τα βασικά σου προβλήματα. Όλα τα άλλα σιγά σιγά, με πολλή δουλίτσα βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι, νομίζω ότι σιγά σιγά φτιάχνονται. Προσέξτε πάρα πολύ τον εαυτό σας και την οικογένειά σας και τους αγαπημένους σας ανθρώπους, τα παιδιά σας, τους γονείς σας, οποιονδήποτε. Προσοχή. Και λίγο έτσι πιο χαλαρότητα, εγώ λέω τώρα, και εσείς αυτό το πετάτε. Λοιπόν, επειδή είπαμε για την επικαιρότητα, αυτά τα ακούτε στους τίτλους ειδήσεων και στις ειδήσεις εδώ στον 102, τα ακούτε όλη μέρα διότι είμαστε full ενημερωτικοί. Εγώ θα πάω λίγο σε κάτι άλλο, θα σας πάω σε μια διήμερη γιορτή, γιατί έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Έρχεται διήμερη γιορτή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, με χορούς, με παραδοσιακά εδέσματα. Συγκεκριμένα αυτό το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 του Μάη αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Της Κυριακής στο Αντάμωμα» στο Θέατρο της Νέας Ελβετίας, όπως αναφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσή του. Η συγκεκριμένη εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, μουσικά δρόμενα, γεύση γνωσία με παραδοσιακά εδέσματα, συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για το κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου. Εκεί σας περιμένουμε όλοι να είμαστε έτσι, να πάρουμε μία ανάσα σε μία έτσι συγκινητική βραδιά πολιτισμού, παράδοσης, προσφοράς. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, η είσοδος είναι ελεύθερη και για όσους έχετε έτσι σκυλάκια και τα λοιπά και να ξέρετε, επειδή το ξέρω το συγκεκριμένο άλσος, να ξέρετε ότι υπάρχει και ειδικός χώρος για το ζωάκι σας, να το αφήσετε ελεύθερο, είναι φυσικά περιφραγμένος και να περάσετε πάρα πολύ ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο, ξανά λέω, διήμερη γιορτή στη Χαριλάου, Σάββατο 16 και Κυριακή 17 του Μάη. Και τι σε κάνει η μουσική, σε κάνει να ύπτασαι, να πετάς, να πετάς μακριά. Και αν έχεις και παρέα το Lenny Kravitz, ακόμα καλύτερα. Σαν σήμερα τώρα, άκου να δεις, το 1998 κυκλοφορεί το 5ο του στούντιο άλμπου με τίτλο 5. Είναι ίσως και το πιο εμπορικό του άλμπου, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπου, όπως αυτό που ακούμε, το I Belong to You, το Fly Away και άλλα πολλά. Κέρδισε και δύο βραβιάκια γι' αυτό, το Best Male Rock Vocal Performance για το τραγούδι Fly Away που ακούμε τώρα και το American Woman το 1999 και το 2000 αντίστοιχα. Μια χαρά ο Lenny.

Ωραία, και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Έρχεται το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς. Άκου να δεις. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με το Diversity Charter Greece, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς, δηλαδή αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη, με στόχο εννοείται την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο ημέρες εκεί στη γειτονιά μου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί θα μετατραπεί η Πλάζα Ρετσούς σε έναν έτσι ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης, όπου μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια διαλόγου, δράσεις ευαισθητοποίησης, performance σύγχρονου χορού, συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Αυτή την Παρασκευή 15 του Μάη από τις 6 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και το Σάββατο 16 Μαΐου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η είσοδος για το κοινό να πούμε ότι είναι ελεύθερη. Πρώτο λοιπόν φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς και πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσει όμως και ο Περικόμο και θα συνεχίσουμε τώρα, θα αλλάξουμε μουσική ρότα, έτσι κάνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ό,τι θέλουμε και ό,τι θέλουμε, ελεγμένα βέβαια πάντα. Λοιπόν, ο Περικόμο, τραγουδιστής και ηθοποιός, μπράβο παπαπαπάρα. Παπαπαπάγια, τι λέει. Don't let this. Εντάξει, δεν σώζεται. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 12 του Μάη του 2001, είχε γεννηθεί 18 Μαΐου του 1912, δεν μιλάω άλλο, πάμε. Don't let the stars.

Παπαπαπάγια! Τώρα το είπα σωστά. Δεν έρχεται η απόλυση ακόμα. Σε λίγο. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μπερτ Μπάκαρα, είχε γεννηθεί στις 12 του Μάη του 1928, έφυγε από τη ζωή το 2023 και στην 20η του καριέρα έγραψε και έκανε επιτυχία, μάλλον σε 35 επιτυχίες και παραπάνω. Μία από αυτές είναι το The Look of Love από Dusty Springfield. Αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα από αυτά που θες να κουνήσεις κεφαλάκι δεξιά-αριστερά, ποδαράκια, χεράκια. Έτσι σε χαλαρώνει. Ελπίζουμε να σας χαλαρώνουμε κι εμείς. Βλέπετε εδώ, είμαστε μια ζωντανή, αυθόρμητη εκπομπή, αν μη τι άλλο. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, διότι μην ξεχνάμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα έχουμε πρώτο ημιτελικό Eurovision 2026 στις 10 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΠΚΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο. Σε αυτοχειρή αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση, αρχικά στο Ασκληπείο Βούλας και ακολούθως στο ΚΑΤ διασωληνωμένη. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε ευαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά το σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19-24 ετών. Οι περισσότεροι έφελαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το Λιτόχωρο, όπως αποκαταστάθηκε η κοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους. Μιλώντας μάλιστα στον 102 FM, δήλωσαν ότι είναι σώοι και αυλαβείς και ότι λυπούνται για την αναστάτωση που προκάλεσαν. Το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Ο Ακύλας είναι έτοιμος να καταπλήξει τη σκηνή της Βιέννης με μια κινηματογραφική σκηνοθεσία, συμβολισμούς και εκπλήξεις. Ο ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Ερτένα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición suego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Να μας το φέρει βέβαια. Λοιπόν, η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, Τρίτη 12 του Μάη, στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια, ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, βλέπε Boy George, Πολωνία, Σερβία. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν 4 χαρακτήρες, Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Θα έχουμε ξαναπεί ένα τραγούδι που μιλάει για την απληστία, για τον υπερκαταναλωτισμό, για τη διαρκή ανάγκη αυτού του ανθρώπου να θέλει να καλύψει κενά που ενδεχομένως το άφησαν η στέρηση και τα αποθυμένα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για βιωματική ιστορία, για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν ότι δεν υπάρχει τίποτα και μία υπενθύμηση ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας. Η σκηνική εμφάνιση φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα. Πρόκειται για ένα ψηφιακό παραμύθι, το Φέρτο, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες που ενώνει τεχνιέντος το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals, ενώ μετά από 21 ολόκληρα χρόνια, από το 2005, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, διότι πιστεύει ότι η μουσική, το πιστεύω και εγώ αυτό, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώνουν τους ανθρώπους. Αυτό πιστεύουμε και εμείς και σας θέλουμε όλους εδώ, στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τρίτης 12 του Μάη, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 24 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι Pizza Night, δηλαδή εγώ τουλάχιστον εκεί μετά τις 10, πάνω που θα έρθει ο Ακύλας, ευελπιστώ να τρώω την πιτσούλα μου. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 2-3-13-3-3-8-4-20, εννοείται στο Viber τα μηνύματα, 6-9-30-078-228, Super Love για τη Eurovision, σήμερα πρώτος ημιτελικός, πέμπτη δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο πάλι πίτσα, τι να κάνουμε, πάει δίαιτα, πια δίαιτα, κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Το Σάββατο μεγάλος τελικός.

Μακριά από άσχημα όνειρα, μακριά, μακριά από άσχημα γενικότερα γεγονότα. Λοιπόν, Bad Dreams μας λέγονται Daddy Swims, διότι βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 στο top 20 των ξένων τραγουδιών, εννοείται στην κορυφή, εννοείται η Βασίλισσα, η Taylor Swift, που σας λέγαμε για χθες, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, διότι ήρθε για ένα γάμο του Γιώργου του Καρλάφτη, σας τα λέγαμε αυτά χθες, υπό άκρα μυστικότητα πάντα, ενώ την τρίτη θέση ολοκληρώνει ο Alex O'Warren και το Ordinary. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται συνεχίζω σήμερα, είναι Eurovision. Τώρα διαβάζω στο Earth News. Ακύλα Φέρτο, έτοιμος για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Eurovision στην Βιέννη. Η Φιλανδία εξακολουθεί, που είναι και αυτή σήμερα διαγωνιζόμενη, να φιγουράρει στην πρώτη θέση, αλλά εμείς φιγουράρουμε στη θέση νούμερο 2. Μετά τις πρόβες του Ακύλα, ανεβήκαμε πολύ. Ανεβήκαμε επικίνδυνα. Οπότε λέτε τελικά να μας το φέρει. Λοιπόν, μια χαλαρή κουβέντα με δημοσιογράφους. Λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεξαγωγή του απόψινού πρώτου ημιτελικού, είχαν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού Eurovision Breakfast, το πιο ιστορικό καφέ της Βιέννης, παίζει να έχω πιει και εγώ εκεί καφέ. Οι δύο Έλληνες σχολιαστές μίλησαν για τις εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει ως τώρα από τη φετινή διοργάνωση, απάντησαν σε ερωτήσεις, ενώ έσβησαν και τα κεράκια μιας τούρτας έκπληξη, πολύ μου αρέσουν αυτά, για τα 10 χρόνια κοινής τους παρουσίας στο σχολιασμό του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού. Τόσο η Μαρία Κοζάκου όσο και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφεραν ότι το κλίμα είναι ενθουσιώδες, ότι τα γνωστικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ιδιαίτερα υψηλά για την ελληνική συμμετοχή, ενώ σου λέει αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ακύλα δεν έχει ξανασυμβεί στα 10 χρόνια της παρουσίασής του στον διαγωνισμό. Παράλληλα τόνισαν ότι η πορεία του Ακύλα αποτελεί ήδη μια μεγάλη νίκη, διότι ταυτίζεται με τα όνειρα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ενός νέου καλλιτέχνη που αν μη τι άλλο γίνονται πραγματικότητα. Βέβαια και ο ρόλος της Eurovision αλλά και της ΕΡΤ, η οποία φέτος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με την διοργάνωση τριών βραδιών, δύο ημιτελικών δηλαδή και του εθνικού τελικού, ανοίγοντας έτσι και την πόρτα σε νέους ανθρώπους και σε νέους δημιουργούς, το Sing for Greece συγκέντρωσε πάρα πολλά αιτήματα συμμετοχής, ενώ ο ελληνικός τελικός που μεταδόθηκε και από την EBU συζητήθηκε έντονα στο εξωτερικό. Φυσικά δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για την επόμενη μέρα μετά τη διεξαγωγή του τελικού. Οι δύο Έλληνες σχολιαστές, δηλαδή η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, εξέφρασαν εννοείται την αισιοδοξία τους για τον Ακύλα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι το μήνυμα λέει, που θέλει να περάσει μέσα από αυτό το τραγούδι θα το παρακολουθήσουν 170 εκατομμύρια άνθρωποι. Ούτως ή άλλως για μας είναι νικητής ο Ακύλας και φυσικά εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξέρω ότι για πολλούς δεν τους αφορά η Eurovision, αλλά ας το δούμε λίγο διαφορετικά. Ας το δούμε σαν μία αφορμή, έτσι για σήμερα το βράδυ, να ενωθεί η οικογένεια ή η παρέα, να περάσουμε όμορφα το βράδυ μας, να σχολιάζουμε εκεί τις εμφανίσεις και όχι μόνο, γιατί είπαμε, θέλουμε μουσική και αντάμωμα, παρέα. Η Λωρίν έφερε 2 φορές την νίκη. Εμείς περιμένουμε τώρα την πρώτη φορά να τη φέρει ο Ακύλας και να ξαναπάει, γιατί όχι.

Αυτά είναι. Για σένα, Μαρία Βλαχοπούλου. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας στο Στάθη, ο οποίος λέει guest star στη σημερινή Eurovision, Μαρία Βλαχοπούλου στο τραγούδι και στο χορό, με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην κριτική λύρα. Παράνοια, λέμε, δωδεκάρι δαγκωτό. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο φίλο μας στο Στάθη, μας λείπει πάρα πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη. Μιλάμε για Eurovision, είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision, πρώτος ημιτελικός. Σήμερα Τρίτη 12 του Μάη στις 10 η ώρα το βράδυ και η Βίκη Λέανδρος θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό. Η βασίλισσα της Eurovision επιστρέφει, θα τιμήσει για άλλη μια φορά τη σκηνή, ανοίγοντας το πρώτο ημιτελικό με μια ολοκένουργια όμως διασκευή της επιτυχίας της L'Amour est Bleu, με την οποία συμμετείχε το 1967, 15 χρονών μόλις. Αλλά είναι η απόλυτη επανένωση των All Stars αυτή τη φορά στη Eurovision, διότι για το διάλειμμα του μεγάλου τελικού Celebration, οι διοργανωτές προσκάλεσαν, όπως σας έχουμε ξαναπεί, μερικούς από τους πιο αγαπημένους θρύλους της Eurovision, Alexander Rybak, Lordi, Ruslana και φυσικά την αγαπημένη μου, την Verda Serduska, με την οποία θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Βέρτα Σεντούρσκα, διάσημη περσόνα του Ουκρανού κωμικού ηθοποιού και τραγουδιστή Αντρέι Ντανίλκο. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε πάρα πάρα πάρα πολύ. Είχε καταλάβει τότε τη δεύτερη θέση στη Eurovision 2007. Και επιστρέφουμε μετά από τίτλους ειδήσεων. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber HVI 6930 078 ZIBE ZIBE 228 ALLELU.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη στην Αθήνα μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Σύνοδος Πριτάνεων καλεί πολιτεία και πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με 200.000 ευρώ βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κρασγερόπλιου Χόντιους, υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

τα παιδιά παίζει έτσι. Γελάω με τον τεχνικό μου εδώ, διότι μου κάνει παιχνιδάκια. Μία μου δίνει μικρόφωνο, μία μου παίρνει μικρόφωνο. Πλάκα έχουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Trilogy, Not Love. Όταν ακούτε δίσκο, να ξέρετε ο Βασιλάκης βρίσκεται από πίσω, ο φίλος μου ο Βασίλης που μας ακούει στην Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και ναι, όχι, δεν θα μιλήσω τώρα για Eurovision, διότι μου λέει η φίλη μου Ειρήνη, μου λέει σήμερα έχεις λέει αφιέρωμα Eurovision. Ναι, έχουμε παίξει μετρικά τραγούδια, δεν το λες και αφιέρωμα, αλλά αύριο θα έχω περισσότερο αφιέρωμα Eurovision. Και γενικά είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision, αλλά τώρα δεν θα μιλήσω για Eurovision, ενώ έχω μιλήσει ήδη. Θα μιλήσω για την Charlie XC. Δηλαδή κατά κόσμο τη Charlotte Emma Atchison, γνωστή με το καλλιτεχνικό που μόλις σας είπα, Charlie Xuxuxu τη λέω εγώ, 33 ετών μόλις και έχει κάνει πάρα πολύ έτσι αίσθηση με το φυσικά το άλμπουμ της, το πολύ επιτυχημένο το Brat, και σου λέει τώρα συνεχίζει την post-Brat έκρηξη με ένα νέο κομμάτι, κυκλοφόρησε το νέο B-Side από το I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night. Και μάλιστα το συγκεκριμένο αυτό νέο κομμάτι της Charlie θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε βινήλιο, κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και μέσω του λογαριασμού της B-Sides στο Instagram, και έχει και βίντεο κλιπ. Και μάλιστα σου λέει ότι η Charlie σε αυτό το νέο τραγούδι μιλάει για μια φιλία που μοιάζει να μετατοπίζεται προς κάτι πιο σύνθετο και συναισθηματικά ασαφές, ακροβατώντας ανάμεσα στην επιθυμία, στην αυτοπαρατήρηση και τη σεξουαλική ρευστότητα. Η Charlie γενικά συνεχίζει να μετατρέπει την pop σε έναν χώρο αυτοανάλυσης, ηρωνίας, συναισθηματικής απογύμνωσης, πως λέγαμε πριν, να ήταν που δεν θα μιλούσω για Eurovision, για τον Ακύλα και το Φέρτο που ήταν βιωματικό. Και ναι, μεν σου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό, αλλά μετά σου λέει για την πορεία ενός απλού ανθρώπου στην επιτυχία, έστω έτσι όπως τη βιώνει ο Ακύλας. Και αυτή είναι, σου λέει η Charlie, μια ηρωίδα του Internet AIDS που χορεύει μόνη της μέσα σε νέον φώτα, υπαρξιακά tabs ανοιχτά μέχρι τις 4 το πρωί. Όχι, το δεύτερο δεν μ' άρεσε. Το να χορεύεις μόνος σου μ' αρέσει σε neon lights. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα να έχεις υπαρξιακά κτλ. Εδώ είμαστε εμείς, άκου να δεις, τον 102.3 που γιορτάζουμε τη μουσική, που γιορτάζουμε το χορό, που γιορτάζουμε την παρέα. Παρέα είπα και σας θέλω εδώ κοντά μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για λίγο ακόμα μέχρι και τις 7 τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ακούμε από τον Brad, την Charlie, η οποία μας μιλάει για το μήλο, γιατί ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία.

tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori.

είμαστε στον αέρα. Α, τέλεια. Ωραίο το παιχνιδάκι αυτό. Λοιπόν, Maneskin, you are amazing. Κέρδισαν φυσικά τη Eurovision το 2021 και για όποιον δεν δει Eurovision σήμερα, για να μην λέτε ότι είπαμε, μιλάμε συνέχεια για αυτήν, σήμερα Τρίτη 12 του Μάη σας έχουμε μια θεατρική πρόταση, η κόλαση του Δάντι Αλιγκέρι έρχεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο θέατρο Αμαλία ως μια performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας σε σκηνοθεσία Πάνου Δελινικόπουλου, μέσα από κίνηση, μέσα από μουσική, μέσα από λόγο και εικόνα. Αυτή η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Δάντι, ανοίγει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, γύρω από τη δικαιοσύνη, γύρω από την τιμωρία, γύρω από την ανθρώπινη ευθύνη. Όλα αυτά σήμερα στις 9 η ώρα, σήμερα Τρίτη 12 του Μάη, στο θέατρο Αμαλία, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 12 ευρώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι, σαν σήμερα το 1965, στα RCA Studios του Hollywood, οι Rolling Stones, όχι αυτό, από Dolly Parton, αλλά το I Can't Get No Satisfaction, ξεκινάνε τότε, το 1965, τις ηχογραφήσεις. Μάλιστα στην Αμερική θα κυκλοφορεί στον Ιούνιο, θα ανέβει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, όπου εκεί θα παραμείνει για 4 εβδομάδες. Και εμείς τώρα το ακούμε όχι από Rolling Stones, αλλά από τη θέα. Εντάξει, δεν υπάρχει το πώς το λέει η Dolly Parton.

Πλασίμπο, every you and every me. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά και τον καθένα ξεχωριστά από εσάς. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη, που σήμερα ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα βαίνουν καλώς. 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 14 με 23 θα είναι αύριο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω τουλάχιστον δεν θα μας θαμουσκέψει, δεν θα μας βρέξει. Και επειδή θέλουμε πάλι να πούμε καλή επιτυχία Ελλάδα, γιατί σήμερα έχουμε Eurovision πρώτο ημιτελικό, σήμερα Τρίτη 12 του Μάη στις 10 η ώρα, όλοι συντονισμένοι, καλή επιτυχία Ελλάδα. Εννοείται ότι θα κλείσω με τον Mr. Eurovision, τον Johnny Logan, Ιρλανδό τραγουδιστή, γνωστό φυσικά ως τον καλλιτέχνη που κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό τραγουδιού του Eurovision, εκπροσωπώντας την Ιρλανδία το 1980 με το υπέροχο τραγούδι What's Another Year και φυσικά το 1987 με το υπέροχο αυτό τραγούδι Hold Me Now. Υπέροχο, δεν θα τα ακούσετε από μένα, εννοείται θα τα ακούσετε από τον Johnny Logan. Και φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε και η Λωρίν μετά και κέρδισε και αυτή, και είναι η μοναδική γυναίκα που κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, φυσικά για λογαριασμό της Σουηδίας, δύο φορές, και με το Euphoria που ακούσαμε σήμερα και με το Tattoo. Καλή επιτυχία Ελλάδα, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο εδώ θα είμαστε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιαεροπορικό σύστημα του Σιδηρού Θόλου μαζί με προσωπικό για το χειρισμό τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Οι συστοιχίες εστάλησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα βοηθήσουν να αμυνθούν απέναντι στις Ιρανικές επιθέσεις, δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα. Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνδράμει το αρχηγείο μιας ενδεχόμενης αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς, συνεισφέροντας με τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει για την αποναρκοθέτηση των στενών, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Επιστροφή στα δικά μας για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης σε ATM και κλοπές οχημάτων. Κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας από 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το πρακτορείο ANSA αναφέρει πως ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιού.

0: Ηρόπλειου, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Οι υπουργοί της νέας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, του Ούγγρου Πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, ορκίστηκαν σήμερα στη Βουλή, ολοκληρώνοντας τη συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου του, καθώς οι βουλευτές ενέκριναν τους διορισμούς. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι οι υπουργοί Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών θα έχουν δικαίωμα άσκησης βέτο σε κυβερνητικές αποφάσεις, επειδή αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε τα πιο ευέλικτα καθήκοντα στον επερχόμενο κύκλο της διακυβέρνησης. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Ο Ακύλας είναι έτοιμος να καταπλήξει στη σκηνή της Βιέννης με μια κινηματογραφική σκηνοθεσία, συμβολισμούς και εκπλήξεις. Ο ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτός ήταν ο Νικολάι Γκέντα, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος Σουηδός τενόρος που άφησε τη δικιά του μεγάλη σφραγίδα στον κόσμο της όπερας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Και τον ακούσαμε στις Ελεγίες από το υπέροχο έργο Ερηνίες του Ζιλ Μασινέ, του υπέροχου Γάλλου συνθέτη, ο οποίος θαυμάστηκε για το λυρισμό, τον αισθησιασμό του, για την θεατρικότητα της μουσικής του και για τον οποίον θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ναι, θαυμάστηκε, αλλά θαυμάστηκε μόνο στην εποχή του, χωρίς ενδιασμούς. Οφείλουμε να σας πούμε πως ο μεγάλος μας Ναι είναι ίσως η πιο αδικημένη μορφή στο χώρο της όπερας, στο χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, όπως καταχρηστικά βέβαια χαρακτηρίζουμε το συγκεκριμένο είδος, μια και η κλασική μουσική τελειώνει με το θάνατο του Μπετόβεν. Σήμερα, έναν αιώνα και μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του Μασνέ, οι όπερες ανεβάζουν ως επιτοπλίστων συγκεκριμένα έργα του, αφήνοντας το σκοτάδι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως θα έλεγε και μια πολιτική ψυχή αυτού του τόπου, ορχιστρικές σουίτες, κονσέρτο για πιάνο, καντάτες, ορατόρια και περίπου 200 τραγούδια. Δεν θα μπορούσαμε να εξαντλήσουμε όλο το έργο του Μασνέ σε μία ώρα, αλλά σίγουρα τόσο μέσα από τα μουσικά μας χαλιά, όσο και μέσω των τραγουδιών, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε κάποιο φως σε κομμάτια σαν κι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, που αποτελούν πραγματικά διαμάντια της μουσικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Obéissons, callez-vous, appel, φίλες και φίλοι, από την Manon, μια μεγάλη όπερα που θα βρούμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, από την Beverly Seals, εκτέλεσε η New Philharmonia Orchestra, ένα έργο του 1884. Ο Ζιλ Εμίλ Φρεντρίκ Μασνέ γεννήθηκε στο Μοντό, προάστιο σήμερα του Σεντετιέν, στις 12 Μαΐου του 1842. Σε ηλικία 6 χρόνων άρχισε μαθήματα πιάνου με τη μητέρα του Αδελαΐδα, η οποία ήταν καθηγήτρια, και στα 11 του χρόνια έγινε δεκτός στο οδείο των Παρισίων. Τα περισσότερα χρόνια της μαθητείας του τα πέρασε φιλοξενούμενο σε σπίτι συγγενών, καθώς οι γονείς του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Παρίσι για λόγους βιοποριστικούς. Ο νεαρός Ζιλ, για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, άρχισε να παίζει κρουστά στο Theatre Lyrique, αλλά και πιάνο στο Café de Belleville. Οι δάσκαλοι του στο οδείο δεν διέκριναν και κάποιο ταλέντο στον Μασνέ. Τα πράγματα όμως αποδείχθηκαν εντελώς διαφορετικά, όταν το 1862 θα κερδίσει το πρώτο βραβείο σε μουσικό διαγωνισμό στη Ρώμη, με την καντάτα David Riccio. Τα επόμενα 3 χρόνια θα ζήσει στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, όπου γνωρίστηκε με τον Franz Liszt, και με προτροπή του Liszt αρχίζει να παραδίδει μαθήματα πιάνου στην Ninon de Grecy, κόρη πλούσιας οικογένειας, την οποία τελικά και θα παντρευτεί το 1866. Το πρώτο έργο του ήταν η μονόπρακτη όπερα La Grande Tante, που ανέβηκε το 1867 στο Παρίσι, χωρίς επιτυχία ωστόσο. Κάθε άνθρωπος που έκανε όνειρα στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, είδε τον πόλεμο να το τακόβει στη μέση. Το 1871 ο Μασνέ κλήθηκε στα όπλα και υπηρέτησε στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, ο οποίος κατέληξε σε συντριπτική ήττα για τη Γαλλία, μια ήττα που συνέβαλε τόσο στην ήττα

της Παρισινής Κομμούνας όσο και στην ενοποίηση της Γερμανίας. Ο Μασνέ, σύμφωνα και με τα όλα όσα είχε εκφράσει ο βιογράφος του, Χιουγκ Μακδόναλντ, επηρεάστηκε βαθύτατα από μεγάλες μορφές της μουσικής, μορφές οι οποίες βέβαια ανήκαν σε διαφορετικά είδη. Ήταν παραδείγματος χάρη ο Γκουινό, κατεξοχήν θρησκευτικός συνθέτης. Ήταν ο μετασουρεαλιστής Μάιερμπερ, αλλά και ο ρομαντικός Μπερλιόζ. Σίγουρα πήρε κάποια χαρακτηριστικά από τον Βέρντι, πιθανώς από τον Βεριστή Μασκάνη, αλλά πάνω απ' όλα από τον πατέρα του ρομαντισμού Βάγνερ. Με την διαφορά ότι ο Μασνέ, θα λέγαμε, δεν έπεσε ποτέ πλήρως στα φοβερά ξόρκια του Βάγνερ σε σχέση με την ιδεολογική θεματολογία, αλλά πήρε από τον μεγάλο Γερμανό τον πλούτο της ενορχίστρωσης και την ευχέρεια στην επεξεργασία των μουσικών θεμάτων. Μία πρώτη αναγνώριση του Μασνέ ήρθε το 1873 με το ορατόριο Μαρία Μαγδαληνή, που επενέθηκε από ομοτεχνούς του όπως ήταν η Τσαϊκόφσκη και ο Γκουινό. Το έργο αυτό αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα συγχώνευσης του θεατρικού αισθήματος και του ερωτισμού που συχνά το συναντά κανείς στα έργα του Μασνέ. Την ίδια χρονιά γράφει τη μουσική για το θεατρικό έργο Ερηνίες του Le Comte de Lille, στο οποίο περιλαμβάνεται η δημοφιλής Ελεγία. Αυτό το υπέροχο κομμάτι για τσέλο και ορχήστρα με το οποίο ξεκινήσαμε.

Τούτε μοναμελά, φορκουά με ρεβεγέ, φίλες και φίλοι, από τον υπέροχο βέρθερο του Ζιλ Μασνέ. Ακούσαμε τον

Αλφρέντο Κράους, τον οποίον συνόδευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό την διεύθυνση του Μάικλ Πλάσον. Είναι δύσκολα τα καλλιτεχνικά εκείνα χρόνια, φίλες και φίλοι, με την έννοια του ότι ο μουσικός, ο κάθε μουσικός, ως καλλιτέχνης, και προσέξτε, κυρίως ο Γάλλος, απογοητευμένος από την επικράτηση του συντηρητισμού στην Ευρώπη, μετά την ήττα του Ναπολέοντα, πολύ νωρίτερα βέβαια, αλλά και την νίκη των Γερμανών στη συνέχεια στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, αναζητά πλέον διέξοδο στην απόρριψη των κλασικών κανόνων. Είναι εποχή του ρομαντισμού που έχει ως κύρια γνωρίσματά του την εγκατάλειψη των κλασικών προτύπων όπως την τάξη ή την απλότητα, την κυριαρχία του συναισθήματος, την αγάπη για το μυστηριώδες, το ενδιαφέρον για το εξειδανικευμένο εθνικό κυρίως παρελθόν, τη θρησκευτική αναζήτηση, τη στροφή προς τη φύση, την προτεραιότητα του φανταστικού έναντι του πραγματικού και του χρώματος έναντι της μορφής, έχει ως χαρακτηριστικό την ελεύθερη διαμόρφωση του ύφους. Σε εκείνο το περιβάλλον ο Μασνέ, το 1878 αναλαμβάνει καθηγητή στη σύνθεση στο Οδείο των Παρισίων και αναδεικνύει συνθέτες, όχι αστεία, όπως οι Αντρέ Μπλοχ, Γκιστάβ Σαρπεντιέ, Ernst Sosson, Φοράν Σμιτ, Ρενάλντο Χάν, Σάρς Κεσλέν, το Σπύρο Σαμαρά, ενώ τον ίδιο χρόνο παίρνει τη θέση του Καμίλ Σενσάν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών και γίνεται το νεότερο μέλος της σε ηλικία 36 χρόνων. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο χώρο της όπερας έρχεται στις 19 Γενάρη του 1884 με την πρεμιέρα της Μανόν, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Αντουάν Πρεβό Μανών Λεσκό. Γαλλία, 18ος αιώνας, ο Υπότης Ντεγκριέ, ένας υποδειγματικός νέος που δεν ήξερε τι θα πει γυναίκα και προοριζόταν για το εκκλησιαστικό στάδιο, γνωρίζει την 15χρονη Μανών Λεσκό, που οι δικοί της σκοπεύουν να κλείσουν σε μοναστήρι. Τα παιδιά θα κλεφτούν και συζούν στο Παρίσι. Οι δικοί του τον ανακαλύπτουν, φροντίζουν να συλληφθεί από την αστυνομία και τον γυρίζουν σπίτι. Όταν μαθαίνει ότι η Μανών έχει γίνει ερωμένη ενός πλούσιου, απελπίζεται και δέχεται να γίνει αβάς. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ο Υπότης Ντεγκριέ δίνει εξετάσεις στη Σορβόνη, ανταμώνει και πάλι με την Μανών και φεύγουν και πάλι μαζί. Και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 2 τραυματίες. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η Σύνοδος Πριτάνεων καλεί πολιτεία και πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, μελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Ανήλικος στα Ιωάννινα παραποίησε την ταυτότητά του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο Γάλλο συνθέτη του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, όπως θα δούμε, του Ζιλ Μαστνέ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος.

τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας θυμίζουμε τον τρόπο. Στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, από νωρίς το μήνυμά του, όπως και η αγαπημένη μας η Τατιάνα και η φίλη μας η Πατρίτσια, που ποτέ δεν μας ξεχνά. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά, στο φίλο μας το Στέλιο, τον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη στη Νεάπολη, παλιά γλυκιά παρέα. Μια αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. C'est toi, mon père, φίλες και φίλοι, ακούσαμε νωρίτερα από την τρίτη πράξη της Θαΐδας. Ήταν η Άννα Μόφο μαζί με τον Γκάμπριελ Μπακέρ. Ένα υπέροχο έργο που θα βρούμε στα επόμενα κεφάλαια, σε λιμπρέτο του Λουίς Γκαλέ. Εκτέλεσε η New Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ζούλιους Ρούνταρ. Ο Μασνέ υπήρξε ένας σπουδαίος συνθέτης, ταπεινός αλλά και αποτελεσματικός, και πάντοτε επέλεγε τα κατάλληλα μέσα, αποφεύγοντας περιτά εφέ, αποφεύγοντας υπερβολές. Στη Μανόν οι υπέροχες μελωδίες αυθονούν. Οι άριες τόσο της Μανόν όσο και του Υπότη Ντεγκριέ, τα ντουέτα ανάμεσα στους δύο, τα χοροδιακά ξεχωρίζουν για τη μελωδικότητά τους. Θα λέγε κανείς πως όλη η όπερα στηρίζεται στην προσωπικότητα της ίδιας της Μανόν, η οποία αποτελεί την επιτομή του στερεότυπου της εποχής σχετικά με τη δύναμη αποπλάνησης της γυναικείας γοητείας. Η Μανόν είναι νέα και όμορφη, ασταθής και αναποφάσιστη, ειλικρινή στην ανηλικρίνειά της, γενναιόδορη και φιλόδοξη. Ορκίζεται χωρίς δυσκολία αιώνια πίστη στον αγαπημένο της, προσφέρει αυτό που ζητά και με την ίδια ευκολία τον εγκαταλείπει. Στο κυνήγι των ειδονών δεν εξαντλείται παρά μοναχά από την ίδια την εξάντληση, αφού προηγουμένως έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες στις οποίες τις έχουν ζητήσει οι άλλοι να υποπέσει. Γιατί είναι ιδιαίτερη η μουσική του Μασνέ στη συγκεκριμένη όπερα, διότι αποδίδει όλες αυτές τις όψεις με τρόπο εντυπωσιακό, από την διστακτική είσοδό της ως τον γεμάτο τύψης αποχαιρετισμό προς τον Υπότη Ντεγκριέ και την αισθησιακή μουσική αποπλάνησης του Ντεγκριέ στην εκκλησία, τη γεμάτη μετάνοια κατάληξη, όλα μα όλα συνθέτουν την ενιγματική και φευγαλαία προσωπικότητα της κοπέλας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην όπερα Comique στο Παρίσι, όπως σας είπαμε, στις 19 Γενάρη του 1884 και πραγματικά έκανε πάταγο.

Τον επόμενο χρόνο ο Μασνέ παρουσιάζει την όπερα Λεσίντε. Συγκεκριμένα έκανε πρεμιέρα στις 30 Νοεμβρίου του 1885, μια όπερα που αφηγείται την ιστορία του Ελ Σιντ, του απελευθερωτή των Ισπανών από τους Άραβες. Το έργο αυτό διασώζεται μέχρι σήμερα χάρη στη σουίτα μπαλέτου της δεύτερης πράξης, στην οποία περιλαμβάνει και το γνωστό κομμάτι Αραγωνέζ, που παίζεται και ως αυτόνομο έργο. Και στις 15 Φεβρουαρίου του 1892 ο Μασνέ ανεβάζει με μεγάλη επιτυχία την όπερα Βέρθερος. Ένας πραγματικός σεισμός, φίλες και φίλοι. Η όπερα αναφέρεται στην ιστορία του αδιέξοδου έρωτα ανάμεσα στο νεαρό Βέρθερο και την Σαρλό. Όταν εκείνος αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει καμία ελπίδα, αυτοκτονεί. Η Σαρλότ, που έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, σπέβδει κοντά του και τον προλαβαίνει λίγο πριν εκείνος ξεψυχήσει.

Η Σταχτοπούτα πάντοτε γοήτευε τους συνθέτες, φίλες και φίλοι. «À deux genoux, je viens à vous», το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε, από το έργο αυτό του 1899 του Ζιλ Μασινέ, ερμήνευσε η Φρεντερίκα φον Στάντ και ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκινήσαμε, ο Νικολάη Γκέντα. Είχαμε αφήσει στη μέση τον Βέρθερο. Όπως και ο Φάουστ του Γκέτε, που ως λυρικό έργο έγινε κυρίως γνωστός από την εκδοχή του Γκνό, έτσι και ο Βέρθερος κατέκτησε το χώρο της όπερας έχοντας μελοποιηθεί και πάλι από Γάλλο συνθέτη, αυτή τη φορά τον Μασνέ. Η όπερα του Μασνέ, η οποία σκιαγραφεί με δεξιοτεχνικό τρόπο τον ποιητικό χαρακτήρα του ιδεαλιστή Βέρθερου και της παγιδευμένης στις κοινωνικές επιδογές Σαρλό, γνώρισε τεράστια επιτυχία τον καιρό που γράφτηκε. Μεταγράφτηκε σε πολλές γλώσσες και επηρέασε από τα ήθη έως και τη μόδα της εποχής. Ο οπερατικός Βέρθερος ακολουθεί τους δικούς του κανόνες, παίρνοντας αποστάσεις από το πρωτότυπο του Γκέτε, διατηρεί τη σύγκρουση με τον περίγυρο και τις κοινωνικές συμβάσεις, αλλά αφήνει στην άκρη τις φιλοσοφικές αναζητήσεις.

Δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου του 1894, ο Μασνέ ανεβάζει την όπερα «Θαΐς», απόσπασμα της οποίας απολαύσαμε νωρίτερα. Το λιμπρέτο βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Ανατόλ Φρανς, που αφηγείται με εικονοκλαστικό τρόπο βέβαια την ιστορία της ετέρας Θαΐδος, η οποία υπήρξε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά βέβαια η μεταφορά της, όπως θα δούμε, όχι μόνο στην όπερα, στη ζωγραφική, στην λογοτεχνία, στην ποίηση, έχει πάρα πολλές μετατροπές. Η όπερα του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής, του Μασνέ, μας μεταφέρει στην πρωτοχριστιανική Αίγυπτο του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Εκεί, ο φωτισμένος ερημίτης Αθαναήλ βάζει στόχο να προσιλητήσει την γοητευτική Θαΐδα, αλλά στην προσπάθειά του να την επαναφέρει στο δρόμο της αρωτής, την ερωτεύεται. Και εδώ βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα μπλέκουν με τρόπο επικίνδυνο. Είπαμε και νωρίτερα πως δεν ήταν η πρώτη φορά που η Θαΐδα έμπαινε στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στη μουσική, έστω και με παραλλαγές αναφορικά με τη ζωή της. Στον κλασικό κόσμο τη συναντάμε, για παράδειγμα, στη θεϊκή κωμωδία του Δάντη. Βέβαια, είναι μία από τις λίγες γυναίκες που ανταμώνει ο Ντάντε Αλιγκέρι στο ταξίδι του στην κόλαση. Και μάλιστα την βρίσκει στον κύκλο των κολάκων, βυθισμένη σε ένα βόθρο περιτομάτων, καθώς εκεί την είχαν στείλει, όπως έγραψε και ο Μέγας Βυργίλιος, γιατί την είχαν στείλει εκεί. Επειδή είπε στον εραστή της ότι τον αγαπούσε με τρόπο θαυμαστό, αλλά φρόντισε να τον προδώσει. Η Θαΐδα είναι μέσα στη βρωμιά στην οποία την πετά ο μεγάλο Ντάντε Αλιγκέρι, καθώς συμβολίζει εκείνην που έχει το θράσος να ορκίζεται αιώνια αγάπη και να δηλώνει λατρεία προς τον σύντροφό της, αλλά κρατά πάντα μια κρυφή ζωή. Η όπερα είναι γνωστή σήμερα για το συμφωνικό ιτερμέδιο της δεύτερης πράξης, το λεγόμενο διαλογισμό, γραμμένο για βιολί και ορχήστρα, που αποτελεί μέρος του καθιερωμένου ρεπερτορίου για βιολί. Τι λέτε, πάμε και στο Δον Κιχώτη, ούτως ώστε να καλωσορίσουμε με αυτόν την αυγή του 20ου αιώνα σε ό,τι αφορά τα έργα του Μασνέ. Πάμε στην τέταρτη πράξη. Ριαλέ, Ριέ του Παύλου Ντελόζ, ερμηνεύει ο βαρύτονος Αλέν Φονταρί.

Το 1912, φίλες και φίλοι, ο Ζιλ Μασνέ θα εκδώσει την αυτοβιογραφία του με τον τίτλο «Οι αναμνήσεις μου». Ήταν ένας συνθέτης ο οποίος πραγματικά εργαζόταν πάρα πολύ σκληρά. Να σκεφτείτε ότι ξεκινούσε να δουλεύει από τις 4 το πρωί, συνέθετα από μνήμης και όχι στο πιάνο, όπως έκανε η πλειονότητα των συνθετών και εξακολουθεί βέβαια να κάνει ακόμη. Και αυτό βέβαια τον βοήθησε να γίνει ένας σπουδαίος ενορχιστρωτής.

Ακόμη και στα πιο δυνατά περάσματα, η ορχιστρική υφή των συνθέσεών του είναι διαυγής. Τώρα, θέλετε, ήταν προληπτικός, θέλετε, είχε άγχος για τις πρεμιέρες ως επιτοπλίστων. Απέφευγε να παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και πληροφορούνταν την τύχη από φίλους και γνωστούς οι οποίοι πήγαιναν στην όπερα. Έχει γραφτεί πως στην επιτυχημένη πορεία του συνεισέφεραν οι γνωριμίες που είχε στον καλλιτεχνικό αλλά και δημοσιογραφικό κόσμο της εποχής, όπως ήταν ο συνθέτης Αμπρουάζ Τομά και ο εκδότης Ζόρζ Χαρτμά. Έχει γραφτεί πως σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική του διαδρομή έπαιξε και ο γάμος του, αν θυμάστε, με την Νινόν Ντε Γκρεσί, ένας γάμος ο οποίος του εξασφάλισε μια άνετη ζωή χωρίς οικονομικά προβλήματα. Αλλά δεν περιμένατε εμένα να σας το πω, αν το έργο σου πραγματικά δεν αξίζει, δεν νομίζω να έχεις την παραμικρή τύχη, ακόμη και αν γράφουν τα καλύτερα για σένα όλες οι εφημερίδες της γης, ειδικά στα χρόνια εκείνα. Κάποια στιγμή αντάμωσε με τον καρκίνο, βασανίστηκε και ησύχασε στο Παρίσι στις 13 Αυγούστου του 1912 σε ηλικία 70 χρόνων. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, συνθέσεις του υπήρξαν εξόχως δημοφιλείς στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, αλλά μετά το θάνατό του το ύφος του θεωρήθηκε ξεπερασμένο και οι περισσότερες όπερές του περιέπεσαν στην αφάνεια. Πολλές φορές το έχουμε πει πως η κατάρα στην τέχνη είναι οι εντός εισαγωγικών οι δίμονες. Και κατά ψέματα, εκτός από την Μανόν, το Βέρθρο και την Θαΐδα, οι υπόλοιπες από τις 22 όπερές του σπανίως ανεβαίνουν και ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Με όποια και αν ανταμώσετε βέβαια εσείς, κατά ψέματα, να την παρακολουθήσετε. Εμείς κλείνουμε με τον μεγάλο Πλαθίντο Ντομίνγκο και τον επίσης μεγάλο Τζον Άνταμς, τους οποίους συνοδεύει η ορχήστρα της όπερας της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Ιβ Κέλλαρ. Τους ακούμε στον El Cid, στο «Au souverain, au juge, au père».

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 4.30 μία ομάδα 8 με 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάντια επιτέθηκαν σε δύο φοιτητές, τραυματίζοντας τους ελαφρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Στο μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικία από 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τις αναλογούν. Στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, δύο οικογένειες φέρεται να τσακώθηκαν μεταξύ τους για προσωπικές διαφορές. Έβγαλαν καραμπίνα, πυροβόλησαν. Η σφαίρα φέρεται να χτύπησε τον έναν σοβαρά στον τράχυλο, ενώ υπάρχουν άλλοι δύο ελαφρά τραυματίες. Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την αμυντική ετοιμότητα υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Άμυνας επικύρωσαν τη συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ενέκριναν την πρώτη φάση εφαρμογής του. Επίσης, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία επικαιροποίησης της ανάλυσης απειλών. Συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Όρεμπουργκ της Ρωσίας, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε επίσης ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τους συμμάχους του στην Ευρώπη για την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών κατά βαλιστικών πυράβλων, προσθέτοντας ότι 13 χώρες και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σήμερα σε συνομιλίες για τον λόγο θέμα. Το Κρεμλίνο δημοσιοποίησε βίντεο με τον Βλαντιμίρ Πουτίν να οδηγεί στη Μόσχα και να συναντά μια πρώην δασκάλα του στο λόμπι ξενοδοχείο, έπειτα από δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Ρώσος πρόεδρος κρυβόταν επί εβδομάδες σε καταφύγια. Τα επίμαχα δημοσιεύματα κυκλοφόρησαν λίγο πριν από την εμφάνιση του Πούτιν στις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα για την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να πέρασε ολόκληρες εβδομάδες σε υπόγεια καταφύγια λόγω φόβων για σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας ή πραξικοπήματος. Επιστροφή στα δικά μας, στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή ισόβιας κάθερξης για βιασμό ανήλικης, προχώρησαν το απόγευμα της 8ης Μαΐου αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα. Το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα συνολικά σε 11. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά εθρίως, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά εθρίως καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Μέχρι να πάρεις παγωτό, σε βρίσκει ο χειμώνας, για το απολαύσε το καλοκαιράκι τώρα που έρχεται. Αν και κάνα δυο συννεφιές τις επόμενες μέρες θα περάσουν νομίζω απαρατήρητες. Και πηγαίνουμε προς ο Ολοταχός για το καλοκαίρι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Fade Out στον 102. Θα είμαστε παρέα ως τις 10 το βράδυ εδώ, με Νίκο Κακαρίκο απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία μετά από πολύ καιρό. Περιμένουμε την επικοινωνία για όποιον θέλει στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και μετά το Θανάση Βικόπουλο που γέμισε ποιότητα το στούντιο και δεν χωρούσαμε να μπούμε με το Ζιλ Μασνέ και τις όπερές του και τα λοιπά και τις συνθέσεις του αυτές που ακούγαμε νωρίτερα, ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Εμείς θα περάσουμε από κάτω και θα σας πούμε για τα καθημερινά και τα πρακτικά. Ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και γενικά για την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη είχαμε το πρωί ένα φορτηγό που δεν είδε τίποτα και πήρε παραμάζωμα ένα ολόκληρο περίπτερο και μάλιστα σε πεζόδρομο. Ευτυχώς δεν πήρε μαζί και τον περιπτερά. Είχαμε λίγο αργότερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξύλο και τι άλλο δεν ξέρω, μαζί με καπνογόνα και μελωστούς και επεισόδια μέσα στο Πανεπιστήμιο μεταξύ φοιτητών. Είχαμε στην Αθήνα αυτή τη συγκλονιστική αυτοκτονία, αλλά τώρα έχουμε το σβήσιμο της μέρας και νομίζω ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω και να δούμε λίγο μπροστά. Μείνετε μαζί μας.

Και όταν λέμε να κοιτάξουμε μπροστά, εννοούμε να κοιτάξουμε σε λίγη ώρα από τώρα, όπου την ΕΡΤ1 θα δείτε σε ζωντανή μετάδοση την προσπάθεια του Ακύλα να κάνει το πρώτο βήμα για να το φέρει. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, λοιπόν, 15 χώρες θα διαγωνιστούν στις 10 το βράδυ για να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο. Ο χρόνος μετά αντίστροφο, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί τέταρτος κατά σειρά και σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, η Ελλάδα και η Φινλανδία, που η δεύτερη είναι το μεγαλύτερο φαβορί για τη νίκη με ποσοστό που τη Δευτέρα άγγιζε το 38% και με την Ελλάδα να ακολουθεί με τον Ακύλα στη δεύτερη θέση με ποσοστό 13%. Ακολουθούν το Ισραήλ από αυτόν τον όμιλο που βρίσκεται στην έκτη θέση, η Ιταλία στην ένατη και η Σουηδία στη δέκατη. Θα δούμε λοιπόν σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα ο Ακύλας και το Σάββατο ελπίζουμε να φέρει και το πολυπόθητο τίτλο στην Ελλάδα. Και όσον αφορά τα στοιχήματα, αγαπημένο θέμα, όποιος έχει χρήματα για να ποντάρει, λοιπόν αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις δίνουν για τον ημιτελικό Φιλανδία 1,44 αν ποντάρετε τα χρήματά σας για πρώτη θέση, τον Ακύλα, την Ελλάδα δηλαδή 4 αν βγει πρώτος, ακολουθεί με 5 το Ισραήλ και οι υπόλοιπες είναι από 20 και πάνω οι αποδόσεις, οπότε φαίνεται ότι Ισραήλ, Ελλάδα και Φινλανδία έχουν κλειδώσει. Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός για να μάθουμε όλες τις χώρες που θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο μεγάλο τελικό, ελπίζοντας πρώτον ο Ακύλας να το φέρει και δεύτερον η Θεσσαλονίκη να είναι η χώρα που θα το φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision.

0: παλιά μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς μας το σεμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Μη δίνεις σημασία που όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια,
0: το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει

σημασία που έχει αρνητικά. Και αν δεν πρόλαβες τα δύο-τρία λόγια, το ξέσπασε είναι κρυμμένος τελικά. Ο ποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθες αριά. Σου άρεσε στο

0: κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα της εκπομπής και το 102 στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 5.30 το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Τρεις οι τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχθηκε σκάγια στον τράχυλο. Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ελεύθεροι προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Σύνοδος Πριτάνεων καλεί πολιτεία και πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θεωρέα Φθιώτιδας μελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Το Κίεβο έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην απομακρυσμένη περιοχή του Όρεμπουργκ της Ρωσίας. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταΐου καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλη Χόντιους υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην την ευτυχία που εύχεται, επίσης καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε για την ακρόαση και το μήνυμα. Και καλησπέρα και στη Στέλλα, η οποία μας έστειλε και αυτή μήνυμα. Ευχόμενη καλό απόγευμα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. Και μιας και είμαστε Eurovisionική αυτό το βράδυ, πάμε να δούμε ποιες φορές η Ελλάδα κατέκτησε θέση στην πρώτη δεκάδα της Eurovision. Το 2021, στην πρώτη διοργάνωση μετά την πανδημία, η Ελλάδα συμμετείχε στην Eurovision με τη Στεφανία, η οποία με το Last Dance συγκέντρωσε 170 βαθμούς και πήρε τη 10η θέση στο διαγωνισμό. Το 2010, ο Γιώργος Αλκαίος μαζί με τους φίλους του και το τραγούδι «Όπα» πήρε 140 βαθμούς και την 8η θέση. Η Αμάντα Γεωργιάδη το 2022 με το «Die Together» επίσης 8η θέση. Το «Γεια σου Μαρία», για όσους το θυμούνται, το 2007, Νίκος Κακαρίκος κουνάει χέρια εκεί με σαρμπέλ. Ήταν 7ος ο Σαρμπέλ με 139 βαθμούς. Ήταν μια περίοδος που η Ελλάδα ήταν σταθερά δυναμική στο διαγωνισμό και το τραγούδι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές. Επίσης 7ος ο Σάκης Ρουβάς το 2009 στη Μόσχα με το «This is our night». «Alcohol is free», «Κόζα Μόστρα» και «Αείμνηστος Αγάθωνας Ιακωβίδης» το 2013, την 6η θέση με 152 βαθμούς. Η «Κλαβδία» πέρσι με την «Αστερομάτα» έφτασε στην 6η θέση παίρνοντας 231 βαθμούς. Η «Καλομήρα» το 2008, ένα χρόνο μετά το «Σαρμπέλ» τότε, το «Secret Combination», 3η θέση πήρε η Καλομήρα με 218 βαθμούς. Τρίτη θέση είχαν πάρει επίσης το 2001 η Αντίκ, «Die for you». Η Αντίκ ήταν Παπαρίζου και Τόνι Μαυρίδης, αν θυμάμαι σωστά, όχι. Παπαρίζου ήταν. Μαζί, ναι, δεν ήταν Παναγιωτίδης, μου λέει ο Νίκος Κακαρίκος, θα τον εμπιστευτώ. Ήταν λοιπόν η Έλενα Παπαρίζου με τον Νίκο Παναγιωτή, δεν θυμάμαι, ήταν από τη Σουηδία. Έτσι είχαν έρθει Έλληνες που ζούσαν στη Σουηδία και δήλωσαν συμμετοχή και πήραμε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό εκείνο. Τρίτος και ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It το 2004 και φυσικά το My Number One, Έλληνα Παπαρίζου μόνη το 2005. Πρώτη θέση με 230 βαθμούς. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε τι θα κάνει ο Σαρμπέλ. Στην πρώτη φάση του, ο Σαρμπέλ, εντάξει, μην κουράζει τα χέρια. Το κατάλαβα το λάθος. Χτυπιέται από εκεί. Ναι, ο Ακύλας. Θα το δούμε λοιπόν σε λίγη ώρα τι θα κάνει ο Ακύλας, ελπίζοντας σε πρώτη φάση να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να το φέρει.

Και μιας και μιλάμε για Eurovision, Eurovision εκτός από μουσική και τραγούδι σημαίνει και θέαμα. Και θέαμα χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Ας δούμε λοιπόν ποιες χώρες πλήρωσαν τι για να στήσουν αυτό το υπερθέαμα που λέγεται Eurovision, ξεκινώντας από την περσινή διοργάνωση στη Βασιλεία της Ελβετίας, με έναν προϋπολογισμό που άγγιξε τα 62 εκατομμύρια ευρώ και είναι από τις πιο δαπανηρές στην ιστορία του θεσμού. Διατέθηκαν για την αναβάθμιση του σταδίου, για την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, για παράλληλες εκδηλώσεις, για το δίκτυο μεταφορών κλπ. Καμία άλλη διοργάνωση ωστόσο δεν μπορεί να πλησιάσει καν για την ώρα το ποσό που κόστησε η διοργάνωση της Eurovision στο Μπακού. Το Αζερμπαϊτζάν λοιπόν έκανε την Eurovision σύμβολο του πετρελαϊκού πλούτου, δαπανώντας 160 εκατομμύρια δολάρια για να την διοργανώσει. Μόνο η κατασκευή του σταδίου Crystal Hall κόστησε 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να προβληθεί η χώρα ως σύγχρονη δύναμη. Η Μόσχα το 2009 ξόδεψε 38 εκατομμύρια ευρώ σε μια προσπάθεια επίδειξης, παρά τη δημιουργία μιας από τις ακριβότερες σκηνές της εποχής στο συγκρότημα Ολυμπίνσκι, το αποτέλεσμα ήταν μέτριο, με τα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για έλλειψη οπτικής καινοτομίας. Από εκεί και πέρα, το 2019 το Tel Aviv διοργάνωσε ένα σόου υψηλής αισθητικής δαπανώντας 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλο που διαχτίστηκαν νέες υποδομές, το κόστος εκτοξεύτηκε λόγω των μεγάλων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Το Κίεβο στην Ουκρανία το 2017 ξόδεψε 23 εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώσει το θεσμό. Το Τωρίνο δαπάνησε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη διοργάνωση ωστόσο να μένει στη μνήμη για τα τεχνικά προβλήματα που είχε. Υπήρχαν βέβαια και χώρες που πέρα από το να ξοδεύουν κοιτούσαν και να βγάλουν. Η Πορτογαλία το 2018 ξόδεψε 20 εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώσει την Eurovision, τα 16 από αυτά όμως τα πήρε πίσω εντός εισαγωγικών, πολλώντας διαφημίσεις, εισιτήρια και μέσω χορηγών. Η Σουηδία το 2013 ξόδεψε μόλις 12 εκατομμύρια ευρώ για το διαγωνισμό και θεωρείται μια από τις καλύτερες παραστάσεις. Η Φινλανδία και η Νορβηγία το 2007 ξόδεψαν 13 και 17 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Λοιπόν, μια και λέμε για συναυλίες, η συναυλία των Metallica το προηγούμενο Σάββατο στο ΆΚΑ ξύπνησε μνήμες. Και αυτό όχι γιατί παίξαν οι Metallica, εντάξει παίξαν οι Metallica παιδιά, okay, ήταν μεγάλο γεγονός, γιατί παίξαν ένα τραγούδι από τις τρύπες και δύο από τα μέλη, δύο νεαπολίτες εκεί, Γνήσιοι Ιβέρι από τα δυτικά, ο μπασίστας Γιώργος Καράς και ο κιθαρίστας Μπάμπης Παπαδόπουλος, με αναρτήσεις τους στα social media μίλησαν για αυτή την τιμή που τους έκαναν οι διάσημοι ροκάδες και είπαν τις απόψεις τους. Το θέμα δεν είναι τι είπαν αυτοί, διαβάσαμε σε πολλά site τι είπαν οι δύο, τα δύο μέλη του συγκροτήματος. Το θέμα ήταν τι είπαν από κάτω αυτοί που σχολίασαν. Έχει γίνει χαμός στα σχόλια με όλους όσοι σχολίασαν να ζητούν από το θρυλικό συγκρότημα μια επανένωση και μια συναυλία, ένα reunion 25 χρόνια μετά τη διάλυσή τους και μάλιστα επιτακτικά. Κάντε επιτέλους μία και μόνο συναυλία να σας ξαναδούμε και να θυμηθούμε τα παλιά και παίξτε και μόνο Metallica, δεν πειράζει, γράφει ο ένας. Αυτό που ονειρευτήκαμε έστω και για μια στιγμή με καημό και νοσταλγία, οι περισσότεροι ακούγοντας τους Metallica να παίζουν τρύπες, είναι έστω μια φορά να σας δούμε μαζί. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουμε πόσο θα θέλαμε να ξαναζήσουμε έστω μια βραδιά τρύπες live, γράφει ένας άλλος. Συναυλία στο ΆΚΑ ζητά ένας τρίτος και τιμή Σένεκεν, παίξτε και λίγο Metallica. Το ΆΚΑ θα γεμίσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο και το μόνο δεδομένο. Θέλουμε reunion, μόνο στο ΆΚΑ γράφει ένας, γιατί μόνο εκεί θα χωρέσουμε και μπορούν αν θέλουν να έρθουν support οι Metallica. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν το προσπαθήσουμε. Σε κάθε περίπτωση φανταστείτε τι θα γίνει έτσι και κάνουν reunion οι τρύπες για μια και μόνο συναυλία.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Η Βρετανία ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι θα συνεισφέρει drones, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο στη σχεδιαζόμενη πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Την ανακοίνωση έκανε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας μετά την τηλεδιάσκεψη υπουργών άμυνας και εκπροσώπων από περισσότερες από 40 χώρες. Με βασικό αντικείμενο την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο, που σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, καταγράφεται μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών κατά περίπου 70%. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιότητας. Οι 8 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 4.30 το απόγευμα, μια ομάδα 8 με 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάτια επιτέθηκαν σε φοιτητές, τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 5.30. Μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά έβγαλαν καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα, ανάμεσά τους σοβαρά και ένας 15χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102, συντεκνική επιμέλεια αυτή την ώρα, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον βλέπω απέναντί μου, καλησπέρα Κωνσταντίνε, περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και να πούμε Θεσσαλονίκη λίγο. Λοιπόν, χθες είχαμε άφηξη Κρουαζιερόπλοιου στη Θεσσαλονίκη, το 15ο φετινό. Αύριο θα έχουμε πάλι άφηξη Κρουαζιερόπλοιου στη Θεσσαλονίκη, το 16ο κατά σειρά για τη φετινή χρονιά. Έχετε αναρωτηθεί που πάνε όλοι αυτοί οι τουρίστες, τι προτιμούν δηλαδή να δουν στη Θεσσαλονίκη το διάστημα που μένουν εδώ, έστω αυτές τις ώρες όταν είναι ημερήσια η κρουαζιέρα στην πόλη? Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή 15 μνημεία ενταγμένα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μεταξύ άλλων Επταπύργιο, Μονή Βλατάδων, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, τα τρία πιο καυτά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης για τους τουρίστες είναι η Νέα Παραλία φυσικά, τα κάστρα στην Άνω Πόλη, αλλά και μια έκπληξη, ο σταθμός Βενιζέλου του μετρό. Και αυτό γιατί υπάρχουν εκεί τα αρχαία και έχει γίνει πλέον τουριστικό αξιοθέατο. Το κλασικό city tour στην πόλη διαρκεί 4 με 5 ώρες, το επιλέγουν αρκετοί. Έχει στάσεις σε διάφορα σημεία όπως Λευκός Πύργος, τι άλλο, Άγαλμα Μεγάλο Αλεξάνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και ο Άγιος Δημήτριος. Και πολλοί τουρίστες προτιμούν τη διαδρομή που συνεχίζει προς την Άνω Πόλη και τα τείχη με πανοραμική θέα προς την πόλη, αλλά και επίσκεψη στη Ρωμαϊκή αγορά. Όσον αφορά τώρα τις εθνικότητες των επισκεπτών και πού προτιμούν να πηγαίνουν, οι λατινόφωνοι εντός εισαγωγικών Ισπανοί και Πορτογάλοι πηγαίνουν στα highlight tours, δηλαδή έμφαση στα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, αλλά προτιμούν και διαδρομές με θρησκευτικό ενδιαφέρον, Άγιος Δημήτριος, Μονή Βλατάδων στα ενδιαφέροντά τους. Οι επισκέπτες από τα Βαλκάνια συνδυάζουν βασικά το πόσημα αλλά και χαλαρές εξορμήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές, η γειτονική περαία είναι η αδυναμία τους. Οι Αμερικανοί αρχαιολογικό ενδιαφέρον έχουν και πηγαίνουν πάρα πολύ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ οι Εβραίοι επισκέπτες πηγαίνουν στις περιηγήσεις που αφορούν την εβραϊκή κληρονομιά σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ οι Τούρκοι προτιμούν το Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ.

Καλησπέρα στην Αντωνία που δηλώνει αργοπορημένη. Καθόλου, Αντωνία, μια χαρά. Είναι 9 και 20 είναι ακόμη και η εκπομπή είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 10. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-00-78-228. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική των play-outs της Τύχημαν Super League με τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ Novibet να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε του Πανσεραϊκού με 1-0. Η ΑΕΛ Novibet με τον Πανετολικό ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο και αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Άκτορ 32 και Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Novibet 28 και 27 αντίστοιχα. Με δύο να υποβιβάζονται, είναι οι βασικοί υποψήφοι να αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Δύο αγωνιστικές απομένουν, η μία το Σάββατο η πρώτη-τελευταία και η τελευταία την 5η 21 Μαΐου και σε αυτές η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο εντός έδρας και ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό και στην τελευταία η ΑΕΛ Novibet πάει στην Κηφισιά και ο Πανσεραϊκός στον Ατρόμητο. Ωστόσο, ο Αστέρας Άκτορ που είναι λίγο πάνω από τις δύο ομάδες και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ελπίδες να τον προφτάσουν, αντιμετωπίζει το Σάββατο στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική την Κηφισιά που είναι σχεδόν αδιάφορη και σε περίπτωση νίκης θα καθαρίσει την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία. Οπότε δύσκολα τα πράγματα για Πανσεραϊκό και ΑΕΛ Novibet. Παραμένοντας σε αθλητικό mood, όλη η Αμερική, το NBA δηλαδή, συζητά τι θα γίνει με τον Γιάννη. Το πιο καυτό όνομα στη μεταγραφική περίοδο που έρχεται είναι έτοιμο να αλλάξει στρατόπεδο. Σύμφωνα με το ESPN, οι Bucks έχουν μπει σε διαδικασία ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούμπο με το μέλλον του Έλληνα Superstar να αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν από το NBA draft του Ιουνίου. Είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις για μια πιθανή ανταλλαγή. Έτσι κι αλλιώς τις επόμενες 6 ή 7 εβδομάδες θα ξέρουμε αν ο Γιάννης υπογράψει max επέκταση με τους Milwaukee Bucks ή αν θα παίξει αλλού, όπως είπε και ένας εκ των συνιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες για τον Έλληνα Star είναι ούκο λίγες, Golden State Warriors, Miami Heat, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers και Minnesota Timberwolves είναι οι υποψήφιες ομάδες που φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Γιάννη. Αν τον βλέπαμε Lakers με Doncic, νομίζω θα γινόταν ο χαμός, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό να τον αποκτήσουν φαίνεται ότι έχουν οι New York Knicks.

0: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματηρίο επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχτηκε σκάκια στον τράχυλο. Επεισόδια το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της τελευταία και καταϊδρωμένη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. Καλησπέρα και στην Αθηνά που λέει ότι η μουσική μας επένδυση είναι φανταστική σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ωραία κάθε μέρα, αλλά σήμερα είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά, για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έκαναν σαφάρι για να εντοπίσουν οδηγούς που κινούνται παράνομα και ενδεχομένως να έβαλαν και ιδέες στο μυαλό των Ελλήνων αστυνομικών. Και αυτό γιατί έστησαν μπλόκο δίπλα σε εργοτάξιο, αλλά δεν έστησαν μπλόκο με περιπολικό. Βρήκαν λοιπόν έναν άλλο τρόπο να εντοπίσουν τους παράνομους οδηγούς. Εμφανίστηκαν μεταφιεσμένοι σε εργάτες οδοποιίας που εργάζονταν στο συγκεκριμένο εργοτάξιο. Η επιχείρηση είχε την ονομασία Operation Hard Hat, σκληρά καπέλα λοιπόν, και στόχος ήταν να εντοπιστούν οδηγοί που περνούσαν από ενεργές ζώνες έργων χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, χωρίς να προσέχουν τον δρόμο ή να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν όταν υπάρχει σταματημένο όχημα ή εργοτάξιο στην άκρη του δρόμου. Έκοψαν λοιπόν συνολικά 967 κλήσεις μέσα σε 4 ημέρες και οδηγοί που πίστευαν ότι περνούσαν δίπλα από εργάτες, στην πραγματικότητα περνούσαν μπροστά από αστυνομικούς που κατέγραφαν τις παραβάσεις τους σε πραγματικό χρόνο. Ο οδηγός λοιπόν πρέπει να προσέχει ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν περνά δίπλα από εργοτάξιο, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν εκεί άνθρωποι που εργάζονται ακριβώς δίπλα σε αυτοκίνητα που πολλές φορές τρέχουν υπερβολικά και υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθούν, να προκληθούν ατυχήματα ή δυστυχήματα. Ωστόσο, ας μην ελπίσουμε να μην παίρνουν ιδέες και οι Έλληνες αστυνομικοί.

Τι δουλειά έχει ένας καλαμαριώτης στο Μαρούσι? Στέλνει μήνυμα στο Fade Out. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας στέλνει την καλησπέρα του από το Μαρούσι, αλλά από έναν καλαμαριώτη, όπως λέει, και αναρωτιέται ποιος επιλέγει τη μουσική. Ναι Γιώργο, εγώ την επιλέγω τη μουσική. Και ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Και πάνω που λέγαμε πριν από λίγο ότι καλό θα είναι η τροχέα εδώ να μην παίρνει ιδέες από την αντίστοιχη της Αμερικής που έστησε μπλόκο σε εργοτάξιο, βλέποντας ένα τροχαίο που έγινε στον Καναδά, αν γίνονται τέτοια δεν θα ήταν τελικά άσχημη ιδέα να κάνει και κάτι τέτοιο εδώ η τροχέα, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Ξεκινά το τροχαίο με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται μία μοτοσικλέτα να είναι κρεμασμένη από το πυρούνι της μπροστινής ρόδας πάνω σε ένα φανάρι. Όχι φανάρι από αυτά που είναι στην άκρη του δρόμου, από αυτά που είναι πάνω από τον δρόμο και δείχνουν το σηματοδότη. Αυτά που κουνιούνται, αυτά ξέρετε που είναι στη μέση του δρόμου πάνω από τα κεφάλια των οδηγών. Λοιπόν, πρόκειται για ένα απίστευτο τροχαίο που έγινε στη Βρετανική Κολούμπια. Έχει γίνει το τροχαίο viral από τον τρόπο που έγινε. Στο βίντεο λοιπόν φαίνεται ο οδηγός ενός ασημή αυτοκινήτου να στρίβει αριστερά και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε μια διασταύρωση. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν έχει αυτός πράσινο ή αυτοί που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Κλάσματα δευτερολέπτου αργότερα ο αναβάτης με τη μοτοσικλέτα μπαίνει στη διασταύρωση, φρενάρει το δίκυκλο, έχει σηκωθεί στον μπροστινό τροχό λόγω του απρότομου φρεναρίσματος για να αποφύγει το αυτοκίνητο και λόγω της γωνίας της μηχανής κατά τη σύγκρουση εκτοξεύεται σχεδόν κάθετα και κρεμιέται στο στήλο του φαναριού από τον μπροστινό πυρούνι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο είναι πραγματικό και δεν έχει δημιουργηθεί με AI και διάφορα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν κάποιοι για να δημιουργήσουν τέτοια βίντεο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έπαθε το παραμικρό. Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή του. Το τροχαίο είναι συγκλονιστικό. We'll be right back.

Λοιπόν, έχουν περάσει 64 χρόνια από το θάνατο της Marilyn Monroe και φαίνεται πως ακόμα και τώρα η Αμερικανίδα ηθοποιός πουλάει. Ανέκδοτες, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα βγαίνουν σε δημοπρασία την 1η Ιουνίου στο Beverly Hills με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της θρυλικής ηθοποιού. Η δημοπρασία με τίτλο 100 χρόνια Marilyn θα περιλαμβάνει 350 έως 400 αντικείμενα, πολύτιμα προσωπικά της αντικείμενα, όπως ένα βραδινό ρούχο, μια συμφωνία το 1949 με ένα πρακτορείο, μια κάρτα μέλους της Ένωσης Ηθοποιών το 1956 και μια εικόνα που καταγράφηκε το 1962 από φωτογράφο περίπου ένα μήνα πριν από το θάνατό της. Θα περιλαμβάνει ακόμη αντικείμενα που έφεραν την υπογραφή της, όπως ένα κραγιόν που χρησιμοποίησε στην τελευταία της ταινία που έμεινε η ημιτελής. Το κορυφαίο στοιχείο της δημοπρασίας είναι η πράσινη πόρτα της μονοκατοικίας της στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου το 1962 σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι μεταξύ των αντικειμένων που βγαίνουν σε δημοπρασία είναι ακόμη και μια χειρόγραφη συνταγή της για γέμιση γαλοπούλας για το δείπνο της ημέρας των ευχαριστειών.

Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out και της τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη δεύτερη ώρα, Νίκο Κακαρίκο που ήταν στην πρώτη στην ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

Sounds.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Λευκό Οίκο για το ταξίδι του στην Κίνα. Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθαιότητας. Οι 8 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο. Ομάδα 8 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάντια επιτέθηκαν σε 2 φοιτητές, τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά στην Αγία Σοφία στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 5:30 όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα, ανάμεσα τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η κλινική εικόνα της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργου Χαλκιαδάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Σύσκεψη με οργανισμούς κοινής ωφέλειας για να αποφεύγονται κακοτεχνίες μετά την εκτέλεση εργασιών στα δίκτυα συγκάλεσε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν να συντονίζονται στο εξής καλύτερα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το Δήμο, εν ώψη μάλιστα του προγράμματος ασφαλτόστρωσης όλων των δρόμων του Δήμου που ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Αυτήν την ώρα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και την Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Αν και αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να το κόβεις ποτέ στη μέση, το κάνουμε για καλό σκοπό. Σήμερα η νυχτερινή βάρδια υποδέχεται έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Κάποιοι τον ξέρουν ως ηθοποιό, άλλοι τον ξέρουν ως σκηνοθέτη. Πρόσφατα τον είδα να ξεδιπλώνει μια ακόμη πλευρά του, αυτή του κριτή. Όμως ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι πολλά περισσότερα. Είναι ένας άνθρωπος ερωτευμένος με το θαύμα της ζωής, ένας δημιουργός στιγμών και εντυπώσεων. Ρένο, καλώς ήλθες στη νυχτερινή βάρδια. Πώς είσαι?
1: Γιάννη, δεν έβαλες μία παράμετρο, είμαι και φίλος σου.
0: 11 χρόνια, Ρενό. Θυμάσαι που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Εύρο που και οι δύο καταγόμαστε από εκεί και καταλήξαμε αργά το πρωί ξημερώματα να μιλάμε για Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς. Γιάννη μου, να σου πω ότι από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα στους ακροατές ότι πάντα η ζωή έρχεται με γεμάτα χέρια. Ζω μια πολύ ωραία στιγμή όπου μπαίνω σε ένα ρεκόρ Guinness. Φέτος το καλοκαίρι, τρεις ταινίες μου θα παίζω στα καλοκαιρινά σινεμά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το ερωτικό κινηματογράφο. Και είμαι τόσο χαρούμενος και θέλω τόσο πολύ να ευχαριστήσω το κοινό που στο τέλος ήρθα στο ραντεβού του.
0: Ρένο, την Παρασκευή θα είσαι στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ ωραίο λόγο. Θα μας τον πεις?
1: Ναι. Ενιγματικό. Ακόμη. Πρόσεξε τώρα να δεις, γιατί δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη. Έχω κάνει μια νέα ταινία που έχει τον προβοκατόρικο τίτλο «Το κλασικό αριστούργημα». Είναι μια ρομαντική γουντιαλενική κωμωδία και κάνουν ένα κινηματογραφικό πείραμα. Δεν θα πω τίποτα στο κοινό. Μόνο ένας τίτλος, «Το κλασικό αριστούργημα», και μια ανακοίνωση ότι η ταινία δουλεύεται ακόμα. Θα την τελειώσω τον Νοέμβρη που θα βγει στις αίθουσες. Να πω ότι συνεργάζομαι με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου στο τέλος τον Νοέμβρη θα προβάλλω το τελικό cut. Θα κάνω από πολλές Θεσσαλονίκη, θα ανοίξω συζήτηση με το κοινό, θα δεχτώ στο Instagram κριτικές και ιδέες για να βελτιωθεί η ταινία.
0: Η διάθεσή σου να συμμετέχει το κοινό στην τελική μορφή της ταινίας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας τρόπος να πεις ότι ο μόνος κριτής που έχει σημασία είναι ο κόσμος και όχι οι επαγγελματίες κριτές?
1: Όχι, Γιάννη. Ο μόνος κριτής είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, τίποτα άλλο. Μόνο η διαχρονικότητα καθορίζει το κινηματογράφο και γενικά την τέχνη. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ο κόσμος μπορεί να θέλει το χρόνο του για να ανακαλύψει και τον εαυτό του σαν κοινό, αλλά και μια ταινία, ένα πείμα, μια μουσική. Ο χρόνος όμως είναι ο πιο σκληρός κριτής και ο μοναδικός.
0: Αφού μιλάμε για χρόνο, έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη σου ταινία. Παραμένεις...
1: 30.
0: Ακριβώς. Παραμένεις το ίδιο ρομαντικός ως προς τον κινηματογράφο? Γιατί έχεις δει πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο, γι' αυτό το λέω.
1: Γιάννη μου, δεν παραμένω ρομαντικός, παραμένω ακόμα πιο ρομαντικός στο σινεμά. Η νέα μου ταινία, το κλασικό αριστούργημα, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή με μηδέν χρήση κεφαλαίων, είτε από το κράτος, από την ΕΡΤ, μηδέν, ούτε από ιδρύματα, τίποτα. Είναι μια ανεξάρτητη, βαθιά ανεξάρτητη παραγωγή, απόλυτα ελεύθερη. Έκανα μια ταινία από καρδιά σε καρδιά. Ξέρεις, η ηλικία πολλές φορές απελευθερώνει. Καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις να χάσεις και πολλά πράγματα αν δεχτείς να παίξεις το παιχνίδι. Όχι. Ήμουν τις προάλλες σου Μετάλλικα, ξέρεις. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να φανταστείς πόσο τους χάρηκα να παίζουν τρύπες αυτά τα παιδιά του Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά κάποτε από την περιφέρεια να είναι στο κέντρο των παγκόσμιων γεγονότων. Πολύ με συγκίνησε, να ξέρεις.
0: Και μάλιστα να σε αναγνωρίζει ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να επιλέξει οποιοδήποτε τραγούδι, να επιλέξει αυτό το... Ακριβώς.
1: Είναι μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη, πολύ όμορφα. Εγώ, ξέρεις, πάντα είμαι εκνευριστικά αισιόδοξος, γιατί η αισιοδοξία είναι όπλο. Είναι πυρηνική κεφαλή. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα μπαίνει σιγά σιγά σε μια ωραία τη στιγμή. Με την καλύτερη νεολαία που είχαμε ποτέ. Άσε αυτά που λένε τώρα ότι είναι αποβλακωμένοι. Είναι αυτά που λέτε. Πιο αποβλακωμένες νεολαίες ήταν οι νεολαίες των πολιτικών ιδεολογιών. Τώρα οι νέοι είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να τους κορδέψει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρεί... Ούτε η νεολαία της δεκαετίας του 20.
0: Θεωρείς ότι θυσίασες πολλά για τις ταινίες σου?
1: Όχι, Γιάννη, τίποτα.
0: Έχεις πάρει περισσότερα από όσα έχεις δώσει, δηλαδή?
1: Έχω πάρει τόση αγάπη. Τόση κατανόηση, τόση αλληλεγγύη. Δεν έδωσα τίποτα, έδωσα ελάχιστα. Βγήκα πάρα πολύ κερδισμένος.
0: Είσαι από τους τυχερούς, δηλαδή.
1: Και η κούραση που έδωσα δεν... Ο πατέρας μου ήταν εργάτης, ξέρω τι σημαίνει κούραση. Τίποτα δεν έδωσα. Όλο δώρα δέχομαι, όλο δώρα.
0: Αν και η πλειοψηφία σε θεωρεί κινηματογραφιστή ενός σινεμά ρομαντικού, εγώ σε θεωρώ έναν τρομερό σκηνοθέτη κωμικών ταινιών, πρώτον γιατί σε όλες τις ταινίες σου υπάρχουν στιγμές σουρεαλισμού που βγάζουν αβίαστα το γέλιο, αλλά κυρίως το λέω γιατί κατά τη γνώμη μου η καλύτερη σου ταινία, «Τα τέσσερα μαύρα κουστούμια», ένα απίστευτο road movie που αν ήταν στην Αμερική γυρισμένο θα λέγαμε ότι είναι ένα θαύμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου, καταφέρνει και σε κάνει να γελάς με ένα θέμα, ο κεντρικός πυλώνας της είναι ο θάνατος. Η ερώτηση είναι αν έπρεπε να σου βάλουν μια ταμπέλα σαν σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Είσαι κωμικός, δραματουργός, λυρικός, ρομαντικός, τι είσαι?
1: Για να τους απαντήσω με έναν σουρεαλιστικό τρόπο. Εγώ κάνω κωμωδίες που όταν τις δεις πολλές φορές γίνονται στοχασμοί. Δηλαδή οι ταινίες μου ξεκινάνε από διάθεση για γέλιο και για κωμική αίσθηση και με την πάντα του χρόνου γίνονται δραματικές φιλοσοφικές ταινίες. Ενώ πολλές ταινίες ξεκινάνε ως δραματικές ταινίες και γίνονται παροδίες.
0: Μα οι ταινίες σου έχουν κάτι φιλοσοφικό μέσα. Ας πούμε το απλούστατο, η ατάκα που λέει στα τέσσερα μαύρα κουστούμια το απλά. Είναι βαθιά φιλοσοφία.
1: Ο συγχωρεμένος ο Τάκης ο φίλος.
0: Λοιπόν, μου δίνεις μια πάσα, γιατί τώρα το ανέφερες αυτό. Οι ταινίες έχουν κάτι μαγικό. Αν εγώ τις δω σε διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις, δηλαδή έχω δει το Φθηνά τσιγάρα με σύντροφο, έχω δει το Φθηνά τσιγάρα χωρισμένος, κάθε φορά τη βλέπω αλλιώς, μου βγάζει κάτι άλλο. Μόνο οι ταινίες που το κάνουν αυτό.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω.
0: Θα σου πω ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Νυχτερινό Εκφωνητή την είδα όταν την πρωτοέβγαλες. Ήταν όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι εν ζωή. Στο ενδιάμεσο έχασα έναν πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο. Και όταν την ξαναείδα, μου έβγαλε κάτι άλλο.
1: Γιάννη, ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια φράση. Το θέαμα κείται κατά του θεατή. Δηλαδή το θέαμα ερμηνεύεται από το θεατή. Καθώς εμείς αλλάζουμε, αλλάζουν και οι ταινίες. Θα σου πω μια μικρή ιστορία για έναν πολύ σπουδαίο τραγουδιστή της Αργεντινής. Δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά του. Σκοτώθηκε 25 χρονών. Είχε ηχογραφήσει νομίζω 2-3 δίσκους. Τον λατρεύω στην Αργεντινή. Και το ωραίο που λένε οι Αργεντίνοι, αυτό σκοτώθηκε το 50, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τραγουδάει όλο και καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Ασφαλώς δεν έχουν αλλάξει ηχογραφήσεις.
0: Έχουν αλλάξει καταστάσεις.
1: Είναι όλο και καλύτερο το κοινό.
0: Ακριβώς. Αν αύριο καταστραφεί ο κόσμος και στην Κιβωτό που θα σώσει κάποια πράγματα από τον πολιτισμό μας έμπαινε μόνο μια ταινία σου, ποια θα επέλεγες? Θα μπορούσες να επιλέξεις?
1: Όχι, Γιάννη.
0: Είναι...
1: Θα επέλεγα μια σκηνή. Τη σκηνή στο τρόλι, σε αυτήν την τσιγάρα με το φιλί ανάμεσα στα περιστέρια.
0: Άρα τις ταινίες σου όλες τις αγαπάς το ίδιο?
1: Περίμενε τώρα. Και ίσως από την τελευταία μου ταινία, το κλασικό Αριστούργημα, η τελευταία σκηνή.
0: Α, τώρα μας βάζεις.
1: Όπου εγώ ως πενιντάρης συναντάω τον 20χρονο εαυτό μου.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω, επειδή σε έχω ζήσει σε καθημερινές κουβέντες, δεν έχεις χάσει ποτέ τον 20χρονο εαυτό σου.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Όχι.
1: Πολλές φορές έχω χαθεί. Έχω χαθεί για να με ξαναβρω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω τώρα, ξέρεις, που τελειώνουν μεγάλες μελαγχολικές παρτιές στη ζωή μου, ξαναβρίσκω όλους εαυτούς μου, το παιδί που κάποτε υπήρξα, τον εικοσάρι, τον ανόητο, τον σοφό, τον χαζό, τον έξυπνο. Τώρα στα γλυκά 56, όλοι αυτοί μου τους αγκαλιάζω και τους αποδέχομαι.
0: Εγώ το είπα από την άποψη ότι παραμένεις το ίδιο τολμηρός, δεν ακολουθείς δόγματα. Δηλαδή πας...
1: Άκου, Γιάννη, δεν είμαι πια τόσο τολμηρός, γιατί πια έχω μηχανισμό που με στηρίζει δικό μου. Τολμηρός ήμουν στον Ομπάτζη Στόρ και στα Φθηνά Τσιγάρα,
0: mm-hmm.
1: που ήρθα με δύναμη από το πουθενά. Μη λέμε ψέματα σε αυτούς που μας ακούνε. Τώρα πια είμαι ένας άνθρωπος που έχει ισχύ.
0: Είναι όμως τολμηρό να κάνεις μια ταινία η οποία δεν ακολουθεί την πεπατημένη του σινεμάτου τώρα.
1: Γιάννη, μου σε ευχαριστώ για το ότι θες να μου αποδώσεις τον χαρτισμό του τολμητία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πιο τολμηροί από μένα, οι οποίοι ζουν μια καθημερινότητα γενναία. Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να δώσει χαρά, σκέψη και πια η τόλμη μου είναι στο... Δηλαδή, στο να εκτεθώ, στο να γίνω ρεζίλι. Ναι, στο να γίνω ρεζίλι είμαι ακόμα τολμηρός.
0: Αυτό το λες τώρα για την εμφάνισή σου στην τηλεόραση. Τι έχεις ακούσει γύρω από αυτό? Ξαφνιάστηκαν
1: εδώ
0: πολύ.
1: Έχουμε, Εδώ έχω, κοίτα να δεις, εγώ τώρα με την τελευταία μου ταινία, το κλασικό αριστούργημα, χρώσταγα κάποια λεφτά. Οπότε μου άρεσε το Your Face as Familia, μια ευκαιρία να ξεχρεώσω, πήγα με μια απόφαση να δώσω τη μεγάλη μάχη της τηλεόρασης. Δηλαδή, τα οικονομικά της Ελλάδας δεν πάνε καλά. Η φτώχεια είναι εδώ, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που Κυριακή βράδυ μένουν μέσα στο σπίτι τους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Λέω, Ρένο, τώρα αν έχεις guts, αν έχεις κοκόβια, μπες σε ένα τέτοιο show και δώσε ποιότητα.
0: Ακριβώς. Μπήκες με ένα...
1: Κάτι έκανα.
0: Κάτι έκανες. Ο κόσμος όμως τι σου λέει, το απολαμβάνει?
1: Καταρχήν δεν με κράζει κανένας. Ενώ στην αρχή πήγε μια αμφιβολία. Και σιγά σιγά, νομίζω ναι, γιατί ναι, είναι όλοι είναι πολύ καλοί, είναι πολύ ωραία αίσθηση.
0: Ταιριάζεις καταπληκτικά με τη Ρένα Μόρφη, πραγματικά.
1: Με τη Ρένα, να σου πω και με το πολύ ευγενικό παιδί Σάκη Ρουβάχ. Ένας ευγενικός κύριος.
0: Αποκάλυψη ήταν όλοι.
1: Ένα καλό παιδί είναι ο Σάκης, ένας καλός άνθρωπος, όριμος, που έχει αντίληψη των πάντων. Έτσι, δεν είναι.
0: Μέχρι και ο κύριος Θεοφάνος χαμογελάει. Δεν τον έχω ξαναδεί σε άλλο
1: παιχνίδι. Πολύ ωραίο ο Θεοφάνος. Ξέρουμε ότι γίνεται τώρα. Χρειάζεται ο καταλήτης στην παρέα που θα πήρε, παιδιά, μην τα παίρνουμε και τα σοβαρά τα πράγματα. Πάμε λίγο να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Πάμε να δώσουμε. Και είναι όλοι έτοιμοι. Δηλαδή, μόλις εμφανιστεί κάποιος που δεν είναι ανταγωνιστικός, όλοι χαλαρώνουν.
0: Ακριβώς. Αυτό μένει στο τέλος.
1: Ναι, μόνο και γίνεται ένα ωραίο καρναβάλι της ζωής.
0: Λοιπόν, Ρένο, ξαναγυρνάμε σε σένα. Όταν γράφεις σενάρια, αυτολογοκρίνεσαι, φοβάσαι την εποχή μας που όλα είναι παρεξηγήσιμα?
1: Όχι. Όχι, Γιάννη. Όχι. Χύθηκε πολύ αίμα για την ελευθερία του λόγου. Δεν αυτολογοκρίνομαι. Είμαι έτοιμο να συγκρουστώ. Μόλον να δε. Ζήτω η ελευθερία του λόγου.
0: Υπάρχει ταινία σου που σήμερα θα τη γυρνούσες αλλιώς ή θα έδινες άλλο τέλος?
1: Όλες. Αλλά είναι λάθος. Διότι τις ταινίες μου τις γυρίσαν άλλοι αυτοί. Ο 20, ο 30, ο 40. Ο 50 που κοιτάει τις βλέπει αλλιώς. Αλλά είναι λάθος. Οι ταινίες μου ταξιδεύουν μοναχές στις ξένες καρδιές. Δεν μου ανοίγουν. Είναι οι πίσω μου σελίδες που φύγαν από τα χέρια μου.
0: Είναι μια ερώτηση που την κάνω σε ανθρώπους που ξέρω ότι έχουν πολύ ταλέντο. Αν αύριο έρθει ένας τρελός παραγωγός και σου πει, Ρένο, μη σκέφτεσαι το οικονομικό, σου δίνω όσα λεφτά χρειάζεσαι, τι ταινία θα γυρνούσες?
1: Καταρχήν, αυτό είναι η καταστροφή μου. Εγώ δημιουργώ μόνο υποσυνθήκες πίεσης που με κάνουν εφευρηματικό. Θα γίνω πολύ βαρετός με χρήμα.
0: Άρα πιστεύεις δηλαδή ότι θα σε άλλαζε και σαν άνθρωπο, σαν δημιουργό?
1: Δεν χρειάζομαι κανέναν, Γιάννη. Δεν δέχομαι την ερώτησή σου. Δεν μου δώσει τίποτα.
0: Δεν θέλουμε τα λεφτά σας, κύριε.
1: Θέλουμε να είστε καλά.
0: Ακριβώς. Τη σύνδεσή σου που έχεις με το θερινό σινεμά, γιατί οι ταινίες σου βλέπονται κυρίως στα θερινά σινεμά. Πώς την εξηγείς?
1: Ξέρεις, στην Αθήνα, όταν ήμουν έφηβος και άφραγκος, είχαμε δύσκολα καλοκαίρια. Δεν είχα λεφτά να πω πουθενά. Ο μπαμπάς μου είναι εργάτης, δουλεύει, πηγαίναμε λίγες μέρες στον Εύρο. Μοιραία λοιπόν τα καλοκαίρια μου στη Ζωγράφο, το καλοκαιρινό σινεμά, το σινεμά Αλέκα, ήταν η μεγάλη μου απόδραση. Και επίσης θυμάμαι να πηγαίνω σε σινεμά και τα ωραία κορίτσια του Ζωγράφου να μην μου ρίχνουν ούτε μια ματιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τότε είπα, κορίτσια, από την μια μέρα θα εκδικηθώ.
0: Ακριβώς. Θα είμαι ο ανεκπλήρωτος έρωτάς σας.
1: Ναι, ίσως. Γι' αυτό παίζω στα καλοκαιρινά σινεμά, για εκείνες τις κοπέλες εφηβείας μου της δεκαετίας του 80 που δεν μου δείξαν ούτε μια ματιά.
0: Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα ήθελες να τον έχεις συμπροταγωνιστεί σε κάποια ταινία σου? Και μια ακόμη ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις ταινία χωρίς να πρωταγωνιστείς εσύ?
1: Ο ηθοποιός που θέλα στο σινεμά μου είναι ο Ρομπέρτο Μπενίνι.
0: Okay.
1: Οι ταινίες μου είναι αυτοαναφορικές και είναι... Δεν έχει νόημα να μην παίζω. Έστω και ένα μικρό πέρασμα. Έχω δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις και ρωτήσω διάφορες ταινίες. Έχω πει όχι γιατί θα πω ψέματα στο κοινό.
0: Και μια ακόμη ερώτηση για να σε καταλάβουν ο κόσμος σαν καλλιτέχνη. Θα δεχόσουν να σκηνοθετήσεις ένα σενάριο κάποιου άλλου χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις?
1: Θα κοροϊδέψω το κοινό. Ξέρεις, Γιάννη, εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, είμαι δημιουργός του σινεμά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να σκηνοθετήσω. Δεν είμαι κατασκευαστής.
0: Είσαι αφηγητής.
1: Είμαι αφηγητής και δεν έχω και τις γνώσεις τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς. Δεν ξέρω και πολύ καλά πώς γίνεται. Εγώ μπορεί να ξέρω τέλεια τους φακούς της κάμερας, Αλλά τα τεχνικά, τα στισίματα δεν είμαι και πολύ καλός. Έχουμε τρομερούς σκηνοθέτες στην Ελλάδα, δεξιοπαίχτες.
0: Σε θέμα εννοείστε των τεχνικών κομματιών. Τεχνικό, για μένα τεχνικό. Ο σκηνοθέτης βέβαια δεν είναι αυτός που πρέπει να ξέρει τεχνικά πράγματα. Είναι αυτός που μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία ακριβώς. Και να σε αγγίξει.
1: Κοίτα να δεις, εγώ με τη σχολή του Παζολίνη.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Ο Παζολίνη έβαζε ένα φακό τον Πενιντάρη και ο Τσιόλης. Mm-hmm. Ο Παζολίνη και ο Τσιόλης βάλαζαν τον Πενιντάρη φακό τον Ειλικρινή και προχωρούσαν.
0: Ρεν, έχω μαλώσει για αυτό που είπες, γιατί λένε, ξέρεις ότι το Σάκη το Τζιόλ το λένε ότι είναι ο τελευταίος ρομαντικός του ελληνικού κινηματογράφου. Και εγώ είπα ότι ο τελευταίος ρομαντικός του ελληνικού κινηματογράφου ζει και είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Αλλά θα σου πω μια ιστορία με τον Τζιόλ, πολύ ωραία. Εκεί το 2001 προβάλλουμε τα φτηνά τσιγάρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και προβάλλεται την ίδια χρονιά που μας περιμένουν οι γυναίκες. Με βλέπει ο κύριος Σταύρος, λίγο μελαγχολικό, μου λέει Ρινάκο, μιλάει μια προφορά ο Τζιόλης. Και έχει παιδί μου και είσαι έτσι μελαγχολικός. Έλεγε ο κύριος Σταύρος, δεν πήρε κανένα βραβείο. Μου λέει ο Τζιόλης. Και ο Τζιόλης ήταν αργυροχρυσοχώος το πραγματικό του επάγγελμα. Ρε Σιρένο, να σε φτιάξω ένα χρυσό φοινικά να έχεις παιδί μου.
0: Η σημασία ήταν αλλού, όχι στο βραβείο.
1: Η σημασία ήταν αλλού. Να σε φτιάξω ένα χρυσό φοινικά να έχεις.
0: Και οι ταινίες σας έχουν πάρα πολλά κοινά στο ότι αγαπιούνται από τον κόσμο και δεν ξεχνιούνται.
1: Και είναι και είχε γράψει σενάριο ο κύριος Τσιόλης με μένα όπου έπαιζε ένα δάσκαλο σε ένα χωριό. Δεν προλάβαινε να γίνει.
0: Ναι, τον χάσαμε νωρίς. Είναι, σου έχει εκμυστηρευτεί κάποιος από τους χιλιάδες που έρχονται και σου μιλάνε κάθε φορά που πας σε έναν κινηματογράφο ότι η ταινία του τον άλλαξε, τον έσωσε, ήταν καταφύγιο για αυτόν?
1: Γιάννη μου, θα το πω χωρίς σεμνότητα, που συμβαίνει τόσο τακτικά που νιώθω τόσο περήφανος, αλλά και νιώθω και τόσο δεσμευμένος απέναντι σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που συνδέονται με αυτά που κάνω. Καρδιές που ξεκινάνε να βρουν τη δικιά μου καρδιά. Νιώθω τόσο περήφανος.
0: Και δεν έχω ξαναδεί σκηνοθέτη που να πηγαίνει ο κόσμος, όταν λέμε να πηγαίνει, να πληρώνει εισιτήριο για να ξαναδεί την ίδια ταινία με την ίδια λαχτάρα όπως την είδε την πρώτη φορά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις.
1: Γιάννη, θα σου πω. Ξέρεις γιατί? Μα γιατί δεν είναι οι ίδιοι.
0: Ναι,
1: περνά τα χρόνια, αλλάζουν αυτοί και πάνε και με την ταινία αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά τον εχθερινό εκφωνητή, να δεις πώς μέσα στα χρόνια θα αλλάζουν και το καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς. Ρένο, ξέρεις ότι εμείς οι δύο θα μπορούσαμε να μιλάμε 24 ώρες.
1: Ατέλειωτα, αλλά ναι. Νομίζω τέλειωσε ο χρόνος μας.
0: Ο χρόνος πιέζει. Θέλω να μου ξαναπείς πού παίζεται η ταινία σου.
1: Αυτή τη στιγμή το Σινέ Απόλλων είναι όλο sold out. Έχει 6 προβολές, είναι 6 sold out. Περιμένουμε να ανακοινωθούν νέες προβολές για το κλασικό αριστούργημα, την ταινία Ένιγμα. Σίγουρα θα τη δούμε το Νοέμβριο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, με το οποίο συνεργαζόμαστε και ευχαριστώ τον Ορέστη Βερνανάκη γι' αυτό. Περιμένουμε ανακοίνωση προβολών. Στην Αθήνα ξεκινάμε 19 Μαΐου. Α, να πω ότι ξεκινάω από Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που ξεκινά από Θεσσαλονίκη. Για ένα λόγο. Για το 1997, με το Nomad Story, το κοινό της Θεσσαλονίκης ήταν αυτό που ανακάλυψε. Τιμή σε ένα και λοιπόν ξεκινάω από εκεί. Να έρθετε, να τη δείτε. Μάλλον να μην έρθετε τώρα, όσοι έχουν στήριο πήρανε. Περιμένω στο Instagram τις κριτικές σας για να την κάνω ακόμα καλύτερη.
0: Εγώ θα πω τον κόσμο να είναι, να μπαίνουν στα social σου για να βλέπουν αν κάτι εξτρά μπορέσουν και χώσουν στο Σινέ Απόλλων, γιατί πάντα βρίσκεται τρόπος να ξανα... Οπότε να μην χάσουν αυτή την ευκαιρία. Και θέλω και πριν κλείσουμε να μου πεις την εμπειρία σου σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, που σου ταιριάζει Γάντι.
1: Ναι. Ο Τζούμας, που κοιμήθηκε και αυτός, πάντα μου έλεγε το πεπρωμένο μου το ραδιόφωνο. Κάτι ήξερε. Εγώ δεν καταλάβαινα. Ήμουνα και νέος και επειδή τον είχα στην καθημερινότητά μου, δεν τον έβλεπα ως μύθο που το βλέπατε όλοι. Έκανα λάθος. Κάτι ήξερε.
0: Είσαι καταπληκτικός στο ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι σου ταιριάζει περισσότερο από την τηλεόραση σίγουρα. Πραγματικά.
1: Σε ευχαριστώ, αλλά του χρόνου θα κάνω και μια τολμηρή απόπειρα. Έναν τεράστιο δραματικό ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.
0: Θα μας πεις πού και ποιον?
1: Όχι ακόμα.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι ένας μεγάλος δραματικός ρόλος. Ελπίζω να μην τα κάνω χάνεσαι.
0: Θα τα πούμε την Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ. Ραντεβού την Παρασκευή, παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, γεια.
2: Μωρό μου, σε θυμάμαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
3: Μου λείπουν τα στιθάκια σου. Προς κεφάλαιο στο όνειρο μου το χάζει.

0: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματήριο επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. 3 τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχτηκε σκάγια στον τράχυλο. Σοβαρά επεισόδια το απόγευμα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Επίσκεψη της Kimberly Guilfoyle στην Αμερικανική βάση της Ούδας. Αυτή την ώρα παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και μετά την καταπληκτική συνέντευξη με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, την Παρασκευή λοιπόν στο Σινέ Απόλλων, όσοι τυχεροί βρεθείτε θα δείτε την καινούργια του ταινία. Σήμερα η βραδιά είναι Eurovision. Χάσαμε τον Ακύλα, βγήκε και τραγούδησε. Εγώ δεν πρόλαβα να δω τη συμμετοχή, γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω να στείλετε στο Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν η εμφάνιση. Αλλά αντικειμενικά, ήταν καλή, κακή, είχε προβλήματα, ήταν τέλεια. Θέλω να μου στείλετε και τις προβλέψεις σας. Και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίαση της Eurovision, οτιδήποτε προκύπτει θα σας το λέμε ζωντανά. Λοιπόν, είναι η νυχτερινή βάρδια, Τρίτη, 12 Μαΐου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Χωρίς αυτόν δεν θα κάναμε τίποτα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή μας, που έχει πάρα πολλά σήμερα, τα περισσότερα δυσάρεστα.

0: Αυτό που ξέρω είναι ότι η παρουσιάστρια της Eurovision, μάλλον από την Αυστρία είναι η κυρία, είναι πανέμορφη. Αυτό έχω να πω προς τον παρόν. Σε λίγο θα έχουμε κι άλλα. Για τη Γιώτα που λέει ότι μας έστειλε μήνυμα και λέει: χάσαμε τον Ακύλα για να ακούσουμε Ρένο, αλλά άξιζε. Αλλά και για όσους είστε στο αυτοκίνητο και δεν μπορέσατε να τη δείτε, εμείς που είμαστε υπερπαραγωγοί εδώ στον 102, θα σας τη μεταδώσουμε τώρα.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Και τα πολλά πολλά πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σασίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια άλλη designer σου λέω φερτώ. Λεύτερ παλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ. Let me hear.

Ομολογώ πως δεν είχα ακούσει ποτέ τη φωνή του Ακύλα και δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Εντυπωσιάστηκα. Είναι αρκετά προς τα γούστα μου η φωνή του. Καταπληκτικός. Εγώ δεν βρήκα κάποιο λάθος και αν βρήκα βέβαια θα μου πεις είσαι ειδικός, αλλά ακούγεται όταν είναι ζωντανό κάτι, ακούς, σε ξενίζει κάτι. Δεν με ξένησε τίποτα. Και προς το τέλος άκουσα αρκετά χειροκροτήματα, άρα άρεσε και στον κόσμο που βρίσκεται μέσα στο στάδιο. Η Δέσποινα λέει απορώ γιατί βγαίνουν στη σκηνή οι υπόλοιποι. Η Eurovision του χρόνου θα είναι στην Ελλάδα. Πόσες χωράει το παλατάκι? Περίπου 10.000 κόσμο χωράει, αλλά φαντάζομαι ότι αν πάρουμε τη διοργάνωση θα βρούμε τρόπο να το αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Ωραίο το φέρτο, λέει η Μαρία, αλλά και το ιταλικό δυνατό. Τα φιλιά μας, λέει, στο Ρένο η Μαρία. Λοιπόν, όσοι κατά καιρούς έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα από το εξωτερικό, Γερμανία, Αγγλία, πάρτε το κινητό σας, στείλτε ένα μήνυμα για τον Ακύλα. Είναι για την πατρίδα μας. Είναι εθνικό καθήκον. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Δυστυχώς, αλλά δεν γίνεται να παραβλέψουμε αυτή την είδηση τη σημερινή, η οποία σόκαρε τους πάντες. Δύο ανήλικα κορίτσια, 17 χρονών και τα δύο, πήδηξαν από μία ταράτσα στην Ηλιούπολη. Η μία κοπέλα είναι νεκρή, δεν κατάφερε να τη σώσουν οι γιατροί και η άλλη είναι πάρα πολύ βαριά τραυματισμένη, πολύ σοβαρός ο τραυματισμός της. Βρέθηκε ένα σημείωμα πίσω, δεν θα το διαβάσω. Προς σεβασμό προς την οικογένειά τους αλλά και προς τις ίδιες, δεν χρειάζεται κιόλας. Αυτό που έλεγε μέσα είναι ότι είναι πιεσμένες. Μόνο μια φράση θα πω, ότι αυτός ο κόσμος δεν μου ταιριάζει και αρκετά παιδιά εκεί έξω νιώθουν ότι ο κόσμος δεν τους εκφράζει, δεν χωράνε, νιώθουν πίεση. Αυτό που έχει σημασία είναι να μιλάτε οι γονείς στα παιδιά σας, να είστε κοντά, να νιώθουν ότι μπορούν να σας πούν τα πάντα. Καλά τα χρήματα, καλή δουλειά. Θα μου πείτε, αν δεν δουλεύω 15 ώρες τη μέρα, τι θα φάει, τι θα γίνει το παιδί μετά. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να νιώθουν τα παιδιά ότι είστε πάντα εκεί. Επίσης στο σχολείο πρέπει να μπουν ψυχολόγοι χθες. Η ψυχική υγεία πρέπει να γίνει νούμερο ένα θέμα της κυβέρνησης, του κράτους. Πρέπει τα παιδιά να νιώθουν προστασία, πρέπει να νιώθουν ότι ακούγονται. Επειδή συναναστρέφομαι λόγω της δουλειάς με αρκετούς νέους, το πρώτο τους και το μεγαλύτερό τους πρόβλημα είναι ότι δεν τους βλέπουν και ότι δεν τους ακούν.

Μια άλλη είδηση που έγινε γνωστή χθες αργά το βράδυ και δεν τη μεταδώσαμε γιατί δεν ξέραμε αρκετές λεπτομέρειες, αλλά σήμερα βγήκαν περισσότερα στο φως, είναι σε ένα reality που γυρίζεται στην ιδιωτική τηλεόραση, την ελληνική ιδιωτική τηλεόραση, το Survivor. Ένας παίχτης, ένας διαγωνιζόμενος, έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, έχει ακροτηριαστεί στο ένα του πόδι, αλλά και στο άλλο πόδι έχει πολλά τραύματα. Προσπάθησε να κάνει ψαροντούφεκο στη θάλασσα εκεί στον Άγιο Δομήνικο και ένα ταχύπλο τον χτύπησε και τον τραυμάτισε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Acune Media, έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει φυσικά η κλινική του κατάσταση. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος, δεν θα πούμε όνομα, παίχτης του Survivor μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι η ανακοίνωση επίσημη από την εταιρεία παραγωγής. Τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση, πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του πραγματικά και ξύπνησε μνήμες από τον Βασίλη Δοσούλα. Θυμάστε ένα παιδί που πήγε για ψάρεμα με τον πατέρα του και το θείο του στον Τολό και ένα ταχύπλο έπεσε πάνω τους και του έκοψε και τα δύο τα πόδια. Ήταν μια συγκλονιστική. Το 1994 Αύγουστος ήταν. Αυτό το παιδί έβαλε προσθετικά μέλη. Έζησε τη ζωή του κανονικά, τη ζει κανονικά, πραγματικά. Είναι μια ιστορία πραγματικής δύναμης. Αξίζει να τον ακολουθήσετε στα social media για να δείτε ότι να παίρνετε παραδείγματα ζωής. Όσο σκληρή και αν είναι η ζωή, αν δεν της το επιτρέψεις να σε ρίξει και να σε λυγίσει, δεν θα γίνει ποτέ.

12, οπότε λογικά θα προλάβουμε να σας ανακοινώσουμε νέο Ακύλα. Θα βρίσκεται στον τελικό του Σαββάτου, που φυσικά θα δείτε ζωντανά από την Ερτένα. Και θα παρουσιάσει ο Γιώργος Καμπουτζίδης και η Μαρία, η διευθύντρια της ψυχαγωγίας της ΕΡΤ. Η Μαρία Κοζάρη, όπως με ενημερώνει ο Νίκος. Εμείς θα αφήσουμε τώρα το στούντιο, γιατί θα έρθει η Ειρήνη να σας πει δελτίο στις 11. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Έχουμε ένα περίπτερο που έπεσε στην Αγία Σοφίας. Έχουμε φυσικά τα αυριανά ντέρμπι στα αθλητικά. Έχουμε σαν σήμερα να σας πούμε. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε φυσικά τα επεισόδια που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει πολλά θεματάκια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι του στην Κίνα. Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν το τέλος του 2026, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Χρηματοδότη.

0: Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αλφα, ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε έντονες παρασκηνιακές διεργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως άφησε να εννοηθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές εξελίξεις στην διαδικασία. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο. Ομάδα 8 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάντια επιτέθηκε σε 2 φοιτητές, τραυματίζοντας τους ελαφρά. Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάρσιο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτελήχθηκε στις 5:30 το απόγευμα, όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Στα Χανιά βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε την Αμερικανική βάση της Ούδας, ώστε να ενημερωθεί από τους επιτελικούς σχετικά με τη λειτουργία της και θέματα τα οποία συζήτησε με τον διοικητή και ανώτατους αξιωματικούς. Αυτή την ώρα παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της. Ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο, προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.

0: εικόνα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι μας ακούτε μάλλον μόνο γυναίκες και μάλλον μόνο Μαρίες. Έστειλε ένα μήνυμα μια άλλη Μαρία, μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την τέλεια συνέντευξη που κάναμε με τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, 12 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια σας πολλά, τα καλύτερα σας εύχομαι. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλίδα νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα και γι' αυτό σήμερα είναι η ημέρα των αδερφών νοσοκόμων. Και καλό θα είναι να μην τις θυμόμαστε μόνο στο COVID, σε περιόδους δηλαδή δύσκολες. Οι νοσοκόμοι δίνουν καθημερινά αγώνα στα νοσοκομεία και χωρίς αυτούς τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. 12 Μαΐου του 1907 ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια της η ηθοποιός με τα περισσότερα Όσκαρ, ο θρύλος του κινηματογράφου, η Κάθριν Χέμπορν. Συνολικά 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 4 φορές ευγενικήτρια. Κορυφαίες στις ταινίες, η Βασίλισσα της Αφρικής και το Μάντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ. Το 1992 η Ελλάδα πενθεί την απώλεια του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου, ποιητής, μεταφραστής, στίχουργός, στένος φίλος με τον Οδυσσεαλίτη, συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνία στη μετάφραση, διασκευή και ραδιοσκηνοθεσία θεατρικών.

έργων αλλά και την παραγωγή εκπομπών λόγου. Το 1960 ο Elvis Presley εμφανίζεται σε τηλεοπτικό σοου που παρουσίαζε ο Frank Sinatra. Ο Elvis ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία του Sinatra, το Witchcraft, ενώ ο Frank Sinatra τραγουδάει το κλασικό Love Me Tender. Το 1994, Quentin Tarantino ενθουσιάζει κοινό και κριτικού στην πρεμιέρα του Pulp Fiction με τον John Travolta και την Uma Thurman στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Pulp Fiction θεωρείται εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Και το 1930 στη χώρα μας ιδρύεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο η πυροσβεστική υπηρεσία.

Εμείς, χατήρι, δεν χαλάμε. Σου δίνω χρόνο να βρεις κάτι από Λένι Κράβιτς. Το ζητάει η Θάλια. Όποιο τραγούδι θες εσύ επέλεξε, θα της το κάνουμε έκπληξη. Και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Είχαμε αγωνιστική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Η Κηφισιά έχασε 0-3 από τον Ατρόμητο. Και ο Πανετολικός έφερε 1-1 με τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος έχουν σωθεί σίγουρα. Και θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκεται ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να υποβιβαστούν. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι για την EuroLink, ο θάνατός σου η ζωή μου, μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τα ψέματα τελειώσαν. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάει Final Four. Αν κερδίσει η Βαλένθια, βάζει υποψηφιότητα για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχουμε και νέα από τον Ηρακλή. Έχει καινούριο προπονητή. Ο Ηρακλής επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου και θα έχει προπονητή το Βάλτερ Ματσάρι, ένα σπουδαίο Ιταλό προπονητή που έχει κάνει μεγάλη καριέρα με την Νάπολη κυρίως, αλλά και την Ίντερ. Και να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια. Ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σημασία. Αλλά στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την πρωταθλήτρια πλέον ΑΕΚ. 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια. Κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι περίεργη. Από το πρωί, δεν ξέρω, τα άστρα, τα ζώδια. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης, λοιπόν, 9 και 4 το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό όχημα προσέκρουσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, κεντρικότατα. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, μέσα στο περίπτερο βρισκόταν και ο υπάλληλος, αλλά και μια πελάτης από την εξωτερική πλευρά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Πώς έγινε το περιστατικό? Το φορτηγό κινείται επί του πεζόδρομου. Όπως υποστήριξε ο οδηγός, το ατύχημα συνέβη στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα άλλο όχημα. Επιχειρώντας λοιπόν έναν ελιγμό, το επάνω μέρος του οχήματος σκάλωσε στην τέντα του περιπτέρου και το πήρε μαζί του. Κυριολεκτικά το μετακίνησε από τη θέση του αρκετά εκατοστά. Προκλήθηκαν πολλές υλικές ζημιές. Δεν ξέρω γιατί το λέμε πεζόδρομο αν μπαίνουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα μέσα, αλλά κάποιος θα το έχει σχεδιάσει αυτό και κάποιος θα ξέρει να απαντήσει. Καλό θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος, κυρίως για τις επιχειρήσεις το λέω, να πηγαίνουν τα εμπορεύματα με έναν άλλον πιο ασφαλή τρόπο. Έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, πριν αναχωρήσει για την Κίνα, δήλωσε ότι δεν πιστεύει.

0: Τα νέα Web Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και μιας και ακούσαμε Bonnie Tyler, δεν έχουμε κανένα νέο για την κατάσταση της υγείας της. Μας έχουν αφήσει σε εκείνη την ανακοίνωση που βγάλανε ότι βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα για να της προσφέρουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους οι γιατροί μετά από μια επέμβαση που έκανε στο έντερο. Και συνήθως όταν δεν υπάρχουν νεότερα δεν είναι για καλό. Ευχόμαστε από καρδιάς να μας διαψεύσει και να βγει από εκεί πιο υγιής και πιο δυνατή. Ο Ακύλας Κάτα χειροκροτήθηκε μετά την εμφάνισή του. Η Φιλανδία τα πρώτα σχόλια λένε ότι ήταν εντυπωσιακή. Αν περάσει στον τελικό ο Λιθουανός τραγουδιστής, εγώ δεν θα ξαναδώ Eurovision. Πραγματικά ήταν απογοητευτικός και τρομακτικός παράλληλα. Αλλά έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία και σε λίγο θα ξέρουμε αν ο Ακύλας θα βρίσκεται στον τελικό του Σαββάτου. Πάμε τώρα στα δικά μας. Οι δύο μεγαλοπόλεις της χώρας μας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι πραγματικά ζούγκλα για τους κατοίκους της, καθώς έγινε μια μελέτη από ψυχολόγους και λέει ότι το μέγεθος του άγχους και του στρες που βιώνουν οι άνθρωποι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τεράστια και έχει τα αποτελέσματά της, αφήνει τα σημάδια της πάνω στους ανθρώπους της, στους κατοίκους της. Το 69% βιώνει μέτρια επίπεδα στρες, το 15% υψηλά επίπεδα στρες, το 57% έχει συμπτώματα άγχους, το 47% έχει ενδείξεις κατάθλιψης, το 56% έχει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Το 81% έχει προβλήματα ύπνου. Αφήστε τώρα, παιδιά, ας γυρίσουμε στα χωριά μας. Άμα είναι να μην απολαμβάνουμε τη ζωή μας, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω. Το 81%, 8 στους 10, δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά. Δηλαδή, μου φαίνεται τρομακτικό. Γιατί γίνεται αυτό? Οι κυριότερες αιτίες είναι οικονομική αβεβαιότητα, αίσθηση απώλειας ελέγχου, νιώθουν δηλαδή ότι δεν έχουν έλεγχο τη ζωή τους και ότι απλά τους παρασύρει ο χρόνος, και μεγάλη πίεση νιώθουν από το πόσο δύσκολες είναι οι μετακινήσεις της πόλης και από τον χρόνο που τρώνε σε αυτές. Μην ξεχνάμε ότι περίπου μια μισή ώρα τη μέρα στην πρωτεύουσα οι κάτοικοι της την αφιερώνουν στις μετακινήσεις τους. Οι άντρες είναι αυτοί που σωματοποιούν περισσότερο, λέει, το άγχος και δυσκολεύονται περισσότερο να το εκφράσουν ή να επισκεφθούν ένα ψυχολόγο. Είναι αλήθεια αυτό. Για να επισκεφθεί ένας άντρας και να παραδεχθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας είναι σχεδόν αδιανόητο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι άντρες εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας που προέρχονται από το στρες και την διαρκή αίσθηση του άγχους. Ελπίζουμε να αλλάξουν όλα αυτά, να είναι μια μικρή παρένθεση και να ξαναγυρίσουμε στα χρόνια που οι πόλεις ήταν βιώσιμες και οι κάτοικοι απολάμβαναν τη ζωή σε αυτές.

Λοιπόν, να πεταχτούμε μια Χαβάη, γιατί φέτος δεν βλέπω να προλαβαίνω να πάω. Εκεί ένας τουρίστας, 37 ετών, το όνομά του είναι, να σας το πω κιόλας, Ίγκορ Λίτβιντσουκ, όπως μάθαμε μετά είναι επιχειρηματίας, εκατομμυριούχος, έχει δικιά του ναυτιλιακή εταιρεία στο Σιάτλ. Ήταν στην παραλία και εκεί μαζί με αυτούς ήταν και μια φώκια, η χαβανέζικη φώκια, η οποία είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπάρχουν μόνο 1.600 στον κόσμο, είναι δηλαδή προστατευόμενο είδος. Και είχε τη φαϊνή ιδέα αυτός ο εκατομμυρούχος να πάρει πέτρες από την παραλία και να χτυπήσει τη φώκια. Η γυναίκα του είχε ακόμα την εξυπνότερη ιδέα να καταγράψει το περιστατικό με βίντεο. Του φώναζε να σταματήσει και εκείνος φώναζε «Δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο, είμαι πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος». Ανέβασαν λοιπόν το βίντεο στα social media, αμέσως έγινε viral. Οι Χαβανέζοι δεν ξεχνούν, τον βρήκανε σε μια απογευματινή του βόλτα, τον δίραν, τον ξυλοφορτώσανε αρκετά και στη συνέχεια συνελήφθηκε από την αστυνομία της Χαβάης. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κρατητήριο. Φαίνεται πως τα πολλά του εκατομμύρια δεν μπόρεσαν να τον σώσουν και το βίντεο του ξυλοδαρμού του, γιατί υπάρχει και αυτό, έχει εκατομμύρια views και όλοι από κάτω γράφουν «Θεία δίκη».

Όσο έχουμε βήμα, καλό θα είναι να το χρησιμοποιούμε για σημαντικούς λόγους και το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ δυνατή. Η αυτοχειρία είναι μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα. Αυτό είναι το μήνυμά της. Η γραμμή βοήθειας είναι το 1056, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, είναι ανώνυμα, δωρεάν. Εκεί υπάρχουν ειδικοί που μπορείτε να μιλήσετε για ό,τι σας απασχολεί και να σας δώσουν μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που έχετε ήδη στο μυαλό σας. Θα σας κάνουν να δείτε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Κάνει λοιπόν έκκληση το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός στην Ηλιούπολη να επικοινωνούν παιδιά και ενήλικες μαζί τους 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Παρουσίασε και κάποια στοιχεία τελείως αποθαρρυντικά για το 2025. Το 25%, το 26,4% μάλλον των τηλεφωνημάτων που δέχτηκαν αφορούσαν παιδιά και έφηβους οι οποίοι είχαν τάσεις αυτοκτονίας. Ευτυχώς κατάφεραν πάρα πολλά, σχεδόν την πλειονότητα, να τους αλλάξουν γνώμη και να νιώσουν πιο ασφαλείς τα παιδιά και ότι κάποιος τους ακούει. Σημασία έχει, παιδιά, θα το πω και θα το ξαναπώ. Η οικογένειά σας είναι εκεί και θα είναι εκεί για οποιοδήποτε πρόβλημα. Αν κάτι μάθαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, που είναι πολλά χρόνια, είναι από το 2009, καμία άλλη χώρα σε κανένα σημείο του πλανήτη δεν θα είχε αντέξει αν δεν υπήρχαν οι δεσμοί που έχουμε σαν οικογένεια. Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας αγαπάνε ανιδιοτελώς. Είναι εκεί για να σας ακούσουν. Ανοίξτε την καρδιά σας, βγάλτε από μέσα σας αυτό που σας απασχολεί. Όπως λέει και το χαμόγελο του παιδιού, η αυτοκτονία είναι μια μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που μπορεί να μην είναι καν πρόβλημα ή να είναι προσωρινό πρόβλημα. Μια ωραία εκπομπή νομίζω σήμερα. Είχαμε και μια καταπληκτική συνέντευξη. Θα τα ξαναπούμε αύριο, εδώ, νυχτερινή βάρδια, λίγο μετά τις 10. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήμουνα κοντά σας για 2 ώρες. Ο Νίκος Κακαρίκος φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους, να περνάτε καλά και θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ταχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέι που φέρονται να ομολόγησαν ότι είναι μέλη των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Ταχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Άνοιχτο άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Επίσημο αίτημα χρηματοδότησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πρόκειται να υποβάλει ο ΑΔΜΙΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η απόφαση ελήφθη κατά την τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας θα μεταβούν στο σχολείο των δύο μαθητριών που έκαναν βουτιά στο κενό στην Ηλιούπολη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτελήχθηκε στις 5.30 το απόγευμα όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η κλινική εικόνα της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Εκτός συνόρων, τον τρόμο σκόρπισε χθες ένας άντρας στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης όταν στάθηκε στη μέση του δρόμου και ξεκίνησε να πυροβολεί κατά των διερχόμενων αυτοκινήτων. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες των αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα και να τραυματίσει σοβαρά δύο ανθρώπους. Ο άντρας, που πλέον βρίσκεται υποκράτηση και νοσηλεύεται μετά τα τραύματα από σφαίρες που δέχτηκε από τους αστυνομικούς, είχε φεθεί ελεύθερος από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα ο Ηρακλής Κοτζιάς, σε ηλικία 88 ετών, για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Έρα Σπορ. Και να κλείσουμε το δελτίο με τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.